Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

γιορτές, τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένες τις κλωσές.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα άφηξη 90 μεταναστών σημειώθηκε στη Νότια Κρήτη, με τους αλλοδαπούς να εντοπίζονται στην παραλία της Λούτρας στο Δήμο Φεστού μετά την αποβίβασή τους από λέμβο. Συνολικά πρόκειται για 85 άνδρες και 5 ανηλικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν τη διαχείριση των χθεσινών αφήξεων, ενώ έχουν ήδη γίνει 3 συλλήψεις. Στο μεταξύ μένονται αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων για το ζήτημα του φακέλου των οικοδομικών αδειών του ακινήτου που θα αξιοποιηθεί για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Όπως λένε, ζητούν να πληροφορηθούν πού βρίσκεται ο φάκελος, πώς πραγματοποιήθηκε αυτοψία χωρίς να υπάρχει στη διάθεση των αρμοδίων το συγκεκριμένο υλικό και αν υπήρξε οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Εκατοντάδες τόνοι κρητικής σταφίδας παραμένουν αδιάθετοι, καθώς το τοπικό προϊόν δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τις φθηνότερες εισαγωγές, μεταξύ άλλων από την Τουρκία. Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε αμπέλια που δεν είχαν ακόμη συγκομιστεί, επηρεάζοντας περίπου το 15 με 20% της παραγωγής. Οι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει τις δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Δύο ανησυχητικά περιστατικά αποκόλλησης κτηριακών τμήματων σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, αναδεικνύοντας τα προβλήματα των παλαιών οικοδομών. Στο κέντρο, μεγάλα κομμάτια από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου έπεσαν στο οδόστρωμα, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα σταθευμένο μηχανάκι. Λίγο αργότερα, στον πόρο, αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος τμήμα που γύσω ταράτσας. Νέα επιβάρυνση αναμένεται από την Τρίτη στις τιμές των καυσίμων, καθώς προβλέπονται αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές βενζίνης και ντίζελ, με την αμόλυβδη να έχει ήδη φτάσει κοντά ή και πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ημερό ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Το Ηράκλειο επισκέφθηκε ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο πλαίσιο της τρίμερης επίσκεψής του με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας και με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 255 εκατομμύρια ευρώ σε επενδυτικά σχέδια σε διάφορους τομείς μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου θα λάβει Κρήτη την επόμενη περίοδο. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει κονδύλια ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συνοδεύονται από κρατικές ενισχύσεις 1,5 δισεκατομμυρίων και προβλέπεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 15.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το κρυφό πελατολόγιο και οι επαφές του ζευγαριού των γιατρών από το ιατρείο στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, εξετάζοντας τα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων γιατρών, καθώς και συσκευές που ανήκουν στη γραμματέα και σε νοσηλεύτριες του ιατρείου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα προκειμένου να δώσουν γεννητικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι που πρόκειται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων. Από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καθώς και συγκεκριμένες παροχές του ΙΕΦΚΑ. Για το 2027 το μέσο ετήσιο όφελος υπολογίζεται περίπου στα 220 ευρώ αναδικαιούχο. Στη διεθνή ειδησιογραφία, σε μερική αποσυμπίεση, το Διεθνό Τιμό Διάθεσης του Πετρελαίου αναμένεται να οδηγεί σε επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairfont στο Gloucestershire. Στα αθλητικά, η εθνική μας νίκησε το Augsburg και μπροστά σε 5.000 Έλληνες έγραψε ιστορία κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League άρισε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Κέρβερο Κωνσταντίνο Τζολάκη. Επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα, την προσεχή Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Μπάσκετ Ελλάδος σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Ο ΠΑΟΚ έκανε τα πάντα, ανέτρεψε με διαφορά που έφτασε στους 21 πόντους, αλλά στο φινάλε ο Μοντέρν ήταν ψύχρεμος και οι Πειραιώτες επικράτησαν με 101-96. Το Ρέθυμνο νίκησε τον Όφη 71-70 στην παράταση στο τελικό του τουρνά μπάσκετ με τον Νίκο Τούλη και κατέκτησε το τρόπαιο. Τρίτος ήταν ο Εργοτέλης που νίκησε 65-62 το Ηράκλειο. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες μασίφ, πόρτες

0: Laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Για αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη θα είμαστε μαζί καθημερινά μέχρι και τις 9 το πρωί να βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας και να τα σχολιάζουμε σε αυτό το πρωινό της 28ης Σεπτεμβρίου του 2026, Ράδιο Κρήτη 101,5. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης ακριβώς απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή, λίγο μετά τις 7.30. Καθημερινά θα είμαστε μαζί, παρέα, να βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε λίγο τώρα να δούμε, να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι σήμερα έχουμε 28 Σεπτεμβρίου του 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε 7 και 16 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει ακριβώς 12 ώρες αργότερα στις 7 και 14 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο που πέρασε άλλαξε προς το καλύτερο για την εποχή πάντα. Είμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μεσοβδόμαδα μπαίνει Οκτώβριος, επομένως η όποια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού μόνο φυσιολογική μπορεί να θεωρηθεί. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Όμως η εικόνα στην Κρήτη σήμερα θα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αλλά κυρίως στις πρωινές ώρες θα κρατήσει ακόμη αρκετή συννεφιά με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές του νησιού, κυρίως, λένε οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, στα δυτικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα υποχωρούν και ο καιρός ανοίγει σταδιακά, η θερμοκρασία θα κινηθεί περί τους 11 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Εδώ στο νομό Ηρακλείου σήμερα το πρωί θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους με ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά όπως είπαμε και νωρίτερα. Αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως εξασθενούν μέσα στην ημέρα και από το μεσημέρι αναμένεται καλύτερο σκηνικό καιρού. Η θερμοκρασία περίπου 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τοπικά τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στο νομό Χανίων, όπου εκεί θα ξεκινήσει η μέρα με αρκετές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Μάλιστα, χθες το απόγευμα στα Χανιά έριξε αρκετό νερό σε σχέση με αυτό που έριξε στο Ηράκλειο. Έβρεξε σε κάποιες περιοχές και εδώ στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, πιο πολύ στα χωριά εκεί προς μετά το Χουδέτσι μέχρι τον πύργο Μονοφατσίου. Το σκηνικό του καιρού το νωρίς το απόγευμα ήταν βροχερό και αρκετά συννεφιασμένο. Χρειάζεται προσοχή βέβαια αυτές τις ημέρες στους δρόμους. Οι πρώτες βροχές πάντα φέρνουν προβλήματα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η θερμοκρασία στα Χανιά περί τους 17 με 23 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά και στα πιο εκτεθειμένα σημεία οι εντάσεις θα είναι μεγαλύτερες. Να σας πω ότι το φαράγγι της Σαμαριάς σήμερα θα παραμείνει κλειστό, καθώς στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και στην Αγία Ρουμέλη προβλέπονται ακόμη τοπικές βροχές. Επομένως έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Ίδιο το σκηνικό του καιρού και στο νομό Ρεθύμνο. Εκεί θα έχουμε ανέμους γύρω στα 5 μποφόρ και θερμοκρασία 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στο νομό Λασιθίου η εικόνα θα είναι πιο βελτιωμένη, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στα νότια. Στον Άγιο Νικόλαο μάλιστα αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, αλλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Στην Ιερά Πέτρα, πιο συγκεκριμένα, η μέρα θα είναι κυρίως με λίγες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αρκετός καλός καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς, ενώ στη Σιτία ο Ιδράργυρος θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς. Αυτά και από το σκηνικό του καιρού. Πάμε να κάνουμε, Δημήτρη, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι είναι η ώρα του και στη συνέχεια έχουμε να πούμε κι άλλα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε.

0: Με που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα αυτές τις ημέρες. Το μεταναστευτικό βεβαίως παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας, με τις αφήξεις στα νότια του νησιού να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Μόνο την Κυριακή, μέσα σε 24 ώρες, εντοπίστηκαν συνολικά 166 άτομα σε 3 διαφορετικά περιστατικά, ενώ περίπου 90 ακόμα έφτασαν στην παραλία του Λέντα. Πρόκειται για αριθμούς που μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο δείχνουν, αν θέλετε, και την ένταση του προβλήματος στην Κρήτη. Και την ίδια ώρα έχουμε τις αντιδράσεις που συνεχίζονται για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών εκεί στην περιοχή των Αθανάτων, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Μάλιστα, χθες Κυριακή είχαμε νέα κινητοποίηση και νέο συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μυρών από τους κατοίκους, οι οποίοι τι κάνουν, ζητούν ενημέρωση και συγκεκριμένες απαντήσεις για τον σχεδιασμό της δομής στην περιοχή. Το θέμα αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να παραμείνει ψηλά στην επικαιρότητα και αυτήν την εβδομάδα, και αυτό διότι οι αφήξεις δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση για χώρους προσωρινής φιλοξενίας, για χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, και τα φαινόμενα έχουμε και το σκηνικό του καιρού που άλλαξε, που μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε ότι έργα επηρεάζονται στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, με την διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Ξηρόκαμπος να παρατείνεται, κυρίες και κύριοι, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η κυκλοφορία εξακολουθεί να γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ για τα βαρεά οχήματα προβλέπονται μεγαλύτερες παρακάμψεις. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς λόγω του καιρού, ενώ στους δρόμους της Κρήτης δεν έλειψαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε και τα σοβαρά περιστατικά. Για παράδειγμα, ζευγάρι στα Χανιά εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο μετά από εκτροπή οχήματος σε δρόμο προς τον Στήλο Χανίων. Ευτυχώς μεταφέρθηκαν μόνο τραυματισμένοι στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου είχαμε και την ανατροπή μιας νταλίκας, ενός βαρέου οχήματος, γεμάτη ζώα. Πολλά εξ αυτών έπεσαν στο οδόστρωμα και σκοτώθηκαν. Ο οδηγός ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, αλλά αυτό το περιστατικό προκάλεσε έτσι μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό, η οποία για λίγο χρειάστηκε να κλείσει μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Χθες συμπληρώθηκαν και 5 χρόνια από τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου. 5 χρόνια μετά το σεισμό του 2021, χιλιάδες κτίρια εξακολουθούν να έχουν προβλήματα. Ένας σεισμός που άλλαξε για πάντα τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στην Κρήτη. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2021, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν ο ισχυρός σεισμός το 5,8 Ρίχτερ συγκλώνησε την Κρήτη με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι. Σε λίγα δευτερόλεπτα σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα και ο σεισμός αυτός άφησε πίσω του δυστυχώς και έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά, και χιλιάδες ανθρώπους βεβαίως που από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν το σπίτι τους ή δεν μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν σε αυτό. Και αυτό που κανείς ίσως δεν μπορούσε να φανταστεί εκείνες τις πρώτες ημέρες ήταν

25 χρόνια αργότερα, ένα σημαντικό κομμάτι της σεισμόπληκτης περιοχής θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην διαδικασία της αποκατάστασης. Και αυτό είναι που τους εξοργίζει 5 χρόνια μετά τους κατοίκους στην περιοχή.

ανοίξει. Και ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα της καθυστέρησης είναι οι οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν στους οικίσκους, σε προσωρινούς οικισμούς δηλαδή. Περίπου 130 είναι αυτές οι οικογένειες που σήμερα παραμένουν σε προσωρινές δομές διαβίωσης. 5 χρόνια μετά τον σεισμό είναι άνθρωποι που εκείνο το πρωινό εγκατέλειψαν το σπίτι τους με την προσδοκία ότι αυτή η προσωρινή κατάσταση θα διαρκέσει για λίγο, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν την οριστική λύση. Μην τα πολυλέμε, τα ξέρουμε, τα ζήσαμε. Γραφειοκρατία, τα γρανάζια της γραφειοκρατίας κόλλησαν και εξακολουθούν να παραμένουν κολλημένα. Μαθητές κάνουν ακόμη μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες και μια οικονομία που επηρεάστηκε, διότι ο σεισμός χτύπησε ταυτόχρονα και την οικονομική ζωή της περιοχής. Τόσο το Αρκαλοχώρι όσο και οι γύρω οικισμοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με κλειστά ή κατεστραμμένα καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως πριν, και η αποκατάσταση βεβαίως για τους κατοίκους είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτήν την περίοδο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Εύβοια είχαμε μεγάλα ύψη βροχής και πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας. Στο μεταξύ, στο εσωτερικό της χώρας, το κόστος ζωής και οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν, κυρίες και κύριοι, να απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά. Θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου, τόσο για τα μέτρα στήριξης όσο και για το τελικά τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, που η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ανακοινώσει ότι την προηγούμενη μέρα, στις 14 Οκτωβρίου δηλαδή, θα έχουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, και αυτό γιατί οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια συνεχώς και καθημερινά δημιουργούν νέες πιέσεις. Αυτά λίγο πολύ από την επικαιρότητα της Κρήτης αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε και σήμερα τα ξημερώματα μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα. Επεκτάθηκε μάλιστα σε πολυκατοικία. Είχαμε τον συναγερμό που σήμανε τα ξημερώματα σε ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, εκεί όπου βρίσκεται μια καφετέρια στην οδό Κασταμονής. Μια φωτιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι τρομακτικά. Και μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρία μιας γυναίκας, λέει ότι κοιμόμουν όταν ξέσπασε η φωτιά με τον άντρα μου, βγήκαμε στο μπαλκόνι, ενημερώσαμε πυροσβεστική και νίκους, περάσαμε μέσα από τις φλόγες, περιέγραψε η ίδια στους δημοσιογράφους, εννοεί μέσα από τις φλόγες του κτηρίου που σύμφωνα με την ίδια έχει 15 διαμερίσματα. Αγχώθηκα, λέει, ήμουν με τον άντρα μου, λέει, μεταξύ άλλων. Πριν εκδηλωθεί η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου, με τα στελέχη να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από κάποιον εμπρισμό. Οι πυροσβέστες που βρέθηκαν και επιχείρησαν στο σημείο με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο βραχιονιοφόρο όχημα χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτίριο. Μία πολυκατοικία, μία που βρίσκεται μάλιστα σε συμβολή οδών, είναι γωνιακή πολυκατοικία, η οποία έχει μαυρίσει, έχει καεί ολοσχερός, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της φαίνεται ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο κτίριο, και ευτυχώς από αυτό το περιστατικό δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Στην καφετέρια στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά, αυτή την καφετέρια, είχε σημειωθεί και ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και ένα νεκρό, λένε οι πληροφορίες, τον Φεβρουάριο του 23. Τότε είχε πέσει νεκρός ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του μετά από διαπληκτισμό με άλλους άνδρες από την Αλβανία. Αυτά και από την πυρκαγιά τη μεγάλη που ξέσπασε στην Νέα Ιωνία.

Και βεβαίως η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, παραμιλάει με την Εθνική Ελλάδος, η χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία στο Augsburg, στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Τελικό αποτέλεσμα 1-0 και σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Έτσι η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει μάλιστα σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα, να σας πω, η Εθνική δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στην Γερμανία, απέναντι στους Γερμανούς παίκτες που είχαν καθολική υπεροχή αλλά έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Κωνσταντίν Τζολάκη. Ο γκολκίπερ της Χαλ, που εξελίσσεται πλέον σε σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, έκανε 3 αποκρούσεις, η μία πιο δύσκολη από την άλλη, στις προσπάθειες των Αντεγέμι και Κίμιχ. Σε άλλες περιπτώσεις η αμυντική τετράδα λειτουργήσε υποδειγματικά, ενώ στην πρώτη ευκαιρία της Γερμανίας, στο 20ο λεπτό, ο Αντεγέμι αστόχησε σε τετατέτ. 1-0 λοιπόν Ελλάδα-Γερμανία, ένας πολύ σημαντικός αγώνας, ο οποίος δίνει όθηση στην ομάδα μας να πάει παρακάτω. Και κάπου εδώ 2 λεπτά πριν τις 8, πάμε σε μια σύντομη μουσική διακοπή και αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστογιαννάκη και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και να συνομιλήσουμε και με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Η Πόπη και ο Στεράκη βρίσκεται στην θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Επαναλαμβάνουμε, χρειάζεται προσοχή στους δρόμους οι οποίοι από τις βροχές του Σαββατοκύριακου εξακολουθούν σε πολλά σημεία να είναι βρεγμένοι και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αυτό προκαλεί μια αυξημένη ολισθηρότητα. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε 10 λεπτά 1/4 νωρίτερα από το σπίτι μας για να πάμε στην δουλειά μας και όλοι όσοι μεταφέρετε παιδιά καθημερινά στο σχολείο παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο αυτές τις ημέρες σε παράδρομο του ΒΟΑΚ λόγω των έργων που γίνονται με ένα αυτοκίνητο και ένα 7χρονο παιδί να του μπάρει στη μέση του δρόμου. Όλα μπορούν να συμβούν εκεί ειλικρινά που δεν το περιμένεις και ο κίνδυνος και το ατύχημα δεν κάνει εξαιρέσεις. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, οποτεδήποτε. Πάμε.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε οριακό σημείο, εκτηριακές υποδομές στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Σοβαρά προβλήματα και έντονη αναστάτωση προκλήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όταν λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης πλημμύρισε ο τέταρτος όροφος του τρίτου κτηρίου και κατέρευσε τμήμα γυψοσανίδας της οροφής σε διάδρομο. Νέο περιστατικό πτώσης μεγάλου τμήματος οροφής μέσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Ιατρών, τμήμα της οροφής κατέρευσε το βράδυ του Σαββάτου πάνω από τα κρεβάτια στον κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής κλινικής. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι κριτικοί παραγωγοί σταφίδας, καθώς εκατοντάδες τόνοι του προϊόντος παραμένουν στα αζήτητα λόγω του έντονου ανταγωνισμού από τις φθηνότερες εισαγωγές. Το πλήγμα για τον κλάδο διπλασιάστηκε μετά και τις βροχοπτώσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Οι ίδιοι προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν το μόνο μέσο πίεσης που τους έχει απομείνει παράλληλα με τη νομική οδό. Δύο σημαντικά μέτρα κοινωνικής στήριξης φέρνει προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, καθώς και ένα ευρύ πρόγραμμα επιδότησης αστικών μετακινήσεων για τους φοιτητές. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές ηλικίων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα από τον ΙΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύρων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο, οι οποίες ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης ξένης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη ροή της εκπομπής. Ακούστε τώρα κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πετάξτε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο τον Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, τις ημέρες αυτές είχαμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Γερμανία, Ελλάδα 0-1, τρέλανε την Ευρώπη η Εθνική, διαβάζουμε στο ecrite.gr. ΒΟΑΚ, παρατείνεται η διακοπή κυκλοφορίας λόγω της κακοκαιρίας, η οποία φρέναρε στην ουσία τα έργα που γίνονται εκεί στο τμήμα από την Νεάπολη μέχρι τον Ξηρόκαμπο. Μάλιστα, η διακοπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση, παρατείνεται μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Και η απόδοση του δρόμου στην κυκλοφορία αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το βράδυ του Σαββάτου και της πρόγνωσης για τα επόμενα 24 ώρα. Μέχρι τότε, γιοταχή, λεωφορεία και οχήματα έως 12 τόνους θα κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ για τα μεγαλύτερα οχήματα προβλέπεται εκτροπή μέσω της περιφερειακής διαδρομής Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου. Ηράκλειο, άνοιξε ο δρόμος μετά την κινητοποίηση από τους κατοίκους των αθανάτων για την δομή προσωρινής φιλοξενίας. Αρκαλοχώρη, 27 Σεπτεμβρίου 2021, η μέρα που άλλαξε για πάντα τις ζωές όλων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό, λέει ο Επίτροπος Ενέργειας. Μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, κάηκε καφετέρια και επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, ένικοι παγιδεύτηκαν. Αναπτυξιακός νόμος, επενδύσεις 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για εργασία στην περιφέρεια. Τι παίρνει η Κρήτη? Δύσκολο φθινόπωρο για τους αγρότες, αγωνία για επιδοτήσεις εργατικά και τιμή λαδιού. Οι αγρότες της Κρήτης αυτό το διάστημα βρίσκονται σε ένα καθεστώς έτσι έντονης αγωνίας. Η νέα ελαιοκομική περίοδος που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες είναι πρώτων πυλών, την ώρα που χιλιάδες παραγωγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Βλέπουν την πολυαναμενόμενη προκαταβολή των επιδοτήσεων να απομακρύνεται για τον Οκτώβριο. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Πάμε πλέον για Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Τα προβλήματα στην πλατφόρμα και οι εκκρεμότητες με τα στοιχεία των αγροτεμαχίων, αλλά και η σύνδεση, αν θέλετε, με το κτηματολόγιο, έχουν δημιουργήσει αυτό ακριβώς το πράγμα, ένα δηλαδή δύσκολο σκηνικό, και η περιφέρεια ζητά λύσεις. Και όλα αυτά την ώρα που οι παραγωγοί ετοιμάζονται να μπουν στα λιόφυτα. Το λιωμάζωμα ξεκινά σε λίγο και η φετινή συγκομιδή απαιτεί από τώρα σημαντική προετοιμασία. Το κόστος παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους προκεφάλους. Δεν έχουμε εργατικά χέρια και όταν βρίσκουμε τα πληρώνουμε ακριβά. Ελαιοτριβία, καύσιμα και καλλιεργητικές εργασίες είναι οι παράγοντες που προσθέτουν ένα διαρκές βάρος στο λογαριασμό του παραγωγού. Βεβαίως, όπως είπαμε, η εξέβρεση εργατών γης είναι και αυτό μία δύσκολη εξίσωση, στην οποία μπαίνει και η τιμή του ελαιολάδου. Οι παραγωγοί καλούνται να ξεκινήσουν μια νέα περίοδο χωρίς να γνωρίζουν στην ουσία ακόμη πού θα διαμορφωθεί η αγορά. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την Κρήτη μιλούν για αρχικές τιμές περίπου στα 3,80 με 4,20 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο, ενώ την ίδια ώρα το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο λάδι θα βγάλει φέτος στο χωράφι, αλλά πόσα χρήματα θα μείνουν τελικά στην τσέπη μετά τα έξοδα της συγκομιδής. Άλλος τίτλος στο ecrite.gr, σε κινητοποίηση οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης για Τουρκία, διάλογος με όλους χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας.
Νίκος Ανδρουλάκης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία. Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις τον Ιανουάριο λόγω μείωσης της παρακράτησης φόρου. Ένα θέμα που θα το δούμε στην συνέχεια. Η Εύβοια κόπηκε στα δύο λόγω κακοκαιρίας. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας. Και αγρότες, το νέο φορολογικό τοπίο. Ποιοι βλέπουν όφελος έως 2.900 ευρώ. Επίσης, τελευταίο θέμα στο ecri.gr, σφίγγει ο κλοιός στην Κρήτη, έλεγχη από το Μαντρί μέχρι τα αρχεία. Στην αθλητική επικαιρότητα βεβαίως ξεχωρίζει η νίκη της Ελλάδος στην Γερμανία. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, τρέλανε την Ευρώπη η Εθνική. Γάμα Εθνική, ισόπαλο το ηρακλειώτικο ντέρμπι στο Ατσαλένιο. Λαύριο αναγέννηση 87-88, μεγάλη νίκη του Αρκαλοχωρίου στο κύπελο μπάσκετ. Super League 2 νίκησαν και συγκατοικούν στην κορυφή ΑΕΛ και Πανιόνιος.

0: ποιοι θα πάρουν λοιπόν αυξήσεις τον Ιανουάριο λόγω μείωσης της παρακράτησης φόρου. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Θα έχουμε λοιπόν αυξήσεις στο ποσό που παίρνουν κάθε μήνα στην τσέπη τους από τον Ιανουάριο του 2027 οι τρίτεκνοι μισθωτοί, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η βασική αλλαγή στην φορολογική κλίμακα είναι ότι για τους τρίτεκνους μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μειώνεται ο φόρος που παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό και έτσι αυξάνονται τα καθαρά χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος. Το όφελος βέβαια δεν είναι ίδιο για όλους, εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος. Για παράδειγμα, ένας τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ που μέχρι σήμερα πληρώνει 600 ευρώ φόρο εισοδήματος, από το 27 δεν θα πληρώνει αυτόν τον φόρο και σε εισόδημα 30.000 ευρώ ο φόρος από τα 2.820 ευρώ μειώνεται στα 1.020 ευρώ, δηλαδή το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.800. Για μηνιαίο εισόδημα 1.400 ευρώ στον δημόσιο τομέα τώρα το όφελος είναι περίπου 22 ευρώ το μήνα και στα 1.800 ευρώ 81 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η φορολογική ελάφρυνση αφορά σχεδόν 87.000 τρίτεκνους φορολογούμενους. Από αυτούς, 53.000 είναι μισθωτοί και περίπου 34.000 ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή και πάμε να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΟΜΟΥ Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανδουλάκη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ανδουλάκη.
1: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κύριε Ανδουλάκη, την περασμένη Παρασκευή, εδώ στο Radio Crete και στο ecrete.gr, ασχοληθήκαμε με την ενδοοικογενειακή βία, ένα κοινωνικό φαινόμενο πλέον που απασχολεί καθημερινά τις αστυνομικές υπηρεσίες όλης της Κρήτης, όχι μόνο του Ηρακλείου. Τα στοιχεία όμως, κύριε Ανδουλάκη, για το Ηράκλειο βλέπουμε ότι είναι άκρως ανησυχητικά, και αυτό γιατί, για να το πω για τους ακροατές που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, από την αρχή του έτους μέχρι και τον Αύγουστο, μόνο στην πόλη του Ηρακλείου είχαμε 390 καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Επαναλαμβάνω, μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, για το αστικό κομμάτι δηλαδή της πόλης του Ηρακλείου. 121 περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία που ήταν μέχρι τις 7 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν εσείς με την εμπειρία σας στην αστυνομία έχετε υπηρετήσει και στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, που στην ουσία εκεί υπάγεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Λίγο έτσι να μας δώσετε τη δική σας εικόνα, κύριε Ανδουλάκη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και τι πιστεύετε ότι φταίει και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε, όπως μαθαίνω, περίπου 5 με 6 ή ακόμα και 7 αυτόφορα σε καθημερινή βάση στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου.
1: Ναι. Φανταστείτε ότι το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας αφορά μόνο τις περιπτώσεις εντός πόλης. Άρα μιλάμε, τα νούμερα αυτά είναι μόνο για το Ηράκλειο. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο παραμέτρη κατά την άποψή μου. Η πρώτη είναι η συστηματική και συνεχή δουλειά που κάνετε και εσείς, αλλά και όλη η πολιτεία, να μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο για τα δικαιώματά του, να μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο τα θύματα για το ποιες ακριβώς κινήσεις θα κάνουν, ότι είναι προστατευμένες, τι ορίζει ο νόμος, η διαδικασία που θα ακολουθεί και ότι δεν είναι μόνοι τους. Και η δεύτερη είναι σε διάφορους κοινωνικούς παράγοντες, όπως όταν ένας άνθρωπος, όταν είναι δράστης, είναι κακοποιητής, όταν μιλάμε για ένα κακοποιητικό άνθρωπο, ναι, αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι στην αρχή. Μπορεί να μην είναι αμέσως με σωματικές βλάβες ή να χτυπάει τη σύζυγό του ή τον άνθρωπό του. Μπορεί να είναι κακοποιητικός λεκτικά, μπορεί να είναι κακοποιητικός ψυχολογικά, μπορεί να προσπαθεί να τον αποκόψει από το περίγυρό του, από τους φίλους του, η οικονομική αποστέρηση, δηλαδή να έχει αυτός τα χρήματα. Είναι μορφές δηλαδή βίας, οι οποίες ένας απλός άνθρωπος που δεν γνωρίζει μπορεί να μην το καταλάβει ότι έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Όταν λέμε ενδοοικογενειακή βία, πάει αμέσως στο μυαλό μας ότι κάποιος χτύπησε κάποιον. Δεν είναι έτσι. Φανταστείτε ότι η ενδοοικογενειακή βία, όταν μιλάμε για τα θύματα, είναι ακόμη για τα παιδιά τα οποία είναι μπροστά, βιώνουν την κατάσταση αυτή σε μια οικογένεια. Είναι δηλαδή έμεσης μορφής θύματα.
0: Μία πληγή. Αυτό ανοίγει πληγή στα παιδιά.
1: Σωστά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μορφή βίας. Ο κόσμος μπορεί να μην γνώριζε ότι εκείνη τη στιγμή έχει υποπέσει η ενδοοικογενειακή βία. Επίσης είναι και αυτό που λέμε ότι είναι και ενημέρωση. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος τα δευτερά θύματα, μαζί με την επαναχώρηση του δράστη, κάθε φορά μετά από κάποια πράξη, λέει ότι δεν το ξανακάνω, δεν είμαι ο ίδιος, ήταν πάνω στα νεύρα μου, είναι η τελευταία φορά που θα γίνει, έχουμε ένα σπίτι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το θύμα καλόπιστα επαναχωρεί. Επομένως, μέσα από τις ημερίδες, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το ράδιο και την τηλεόραση, μαθαίνουμε για τον κύκλο της βίας, ότι ο κύκλος της βίας δεν σπάει έτσι. Ο κύκλος της βίας δεν σπάει από τον ίδιο του δράστη. Είναι μια μορφή την οποία κάνει προκειμένου να επαναπαύσει το θύμα και να τον κάνει να τον πιστέψει για να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, αυτή τη μεθοδολογία δεν τη γνωρίζω ακόμη. Κάθε φορά το θύμα πείθεται ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή του και ότι ήταν η τελευταία φορά. Εκεί έρχεται τώρα και το ράδιο και η τηλεόραση και λέει ότι κάθε φορά ο κύκλος βίας δεν σπάει έτσι, δεν απαιτείται έτσι. Κάθε φορά μειώνεται ο χρόνος υπαναχώρησης του δράστη, αλλά αντιστρόφως ανάλογα αυξάνεται η επιθετικότητά του μέχρι να αποφευχθεί το μοιραίο. Επομένως, για αυτούς τους λόγους έχουμε και αύξηση της καταγραφής των περιστατικών. Ο κόσμος λοιπόν ξέρει, για μένα αυτό είναι το περισσότερο, σκοτεινός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή,
0: έτσι, έτσι.
1: Κατά την άποψή μου, τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Μπορεί να είναι και 3 φορές και 4 φορές και 5 φορές. Ο κόσμος φοβάται. Υπάρχει δευτερογενής θυματοποίηση ότι τον Κώστα τον έδειρε η γυναίκα του. Τα άμαθες με τη Μαρία τη γειτόνισσα, την χτύπησε ο σύζυγός της, ο Γιώργης. Επομένως ο κόσμος φοβάται να βγει να το πει. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Απλά ο κόσμος βγαίνει να μιλήσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτό νομίζω λένε και οι ειδικοί. Επομένως και σε αυτό οφείλεται και σίγουρα και στη δουλειά του Γραφείου Ενδοικογενειακής Βίας, όπου έχετε δει ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι δικογραφίες και οι αριθμοί θυμάτων ενδοικογενειακής βίας. Δεν σημαίνει ότι γίνονται περισσότεροι, σημαίνει ότι ο κόσμος βγαίνει να μιλήσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη τουλάχιστον.
0: Και είναι πολλές φορές περισσότερα τα θύματα, διότι όπως είπαμε τα 300 αυτά, για παράδειγμα 90 περιστατικά, αφορούν μόνο στην πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή δεν βάζουμε μέσα Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, Μύρες, Καστέλη και όλη γενικότερα την ενδοχώρα του νομού, διότι το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου διαχειρίζεται περιστατικά μόνο στην πόλη του Ηρακλείου. Τα υπόλοιπα καταγράφονται, να υποθέσω κύριε Ανθουλάκη, στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα, σωστά?
1: Τα κατατόπου σε επαρχιακά τμήματα, αλλά εκεί να πούμε ότι ο κόσμος συνήθως που μένει στα χωριά είναι ακόμα πιο δύσκολο να βγει
0: πιο
1: και
0: ιδιαίτερο,
1: να μιλήσει, να προστοποιήσει την κατάστασή του, γιατί φοβάται αυτό που είπαμε προλίγου τη δευτερογενή θυματοποίηση. Είναι πιο δύσκολο από την ουσιαστικέ πόλει, όπως και το Ηράκλειο, που είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις. Όπως η γειτονιά μπορεί να μην τους ξέρουν. Έτσι, το χωριό σίγουρα θα το ξέρει όλο το χωριό. Επομένως, ο σκοτεινός αριθμός αυτής της περιοχής είναι ακόμα μεγαλύτερος από ό,τι τα καταγεγραμμένα περιστατικά που υπάρχουν.
0: Τώρα, επειδή ενδεχομένως, κύριε Ανθουλάκη, να μας ακούει και μια γυναίκα που έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, φοβάται για τους δικούς της λόγους να το πει, να το καταγγείλει. Ένα μήνυμα σε αυτά τα άτομα, ποιο θα ήταν?
1: Αυτό είναι αυτό ακριβώς που είπα πριν, ότι όχι μόνο αν είναι θύμα, αλλά αν και έχει έρθει στην αντίληψη κάποιου γείτονα ότι έχει πέσει ένας άνθρωπος θύμα ενδοοικογενειακής, ειδικά και σε αυτή την περίπτωση είναι χρέος, αλλά και χρέος σε μια οικογένεια, όταν είναι και η ίδια μια γυναίκα, μια μητέρα θύμα και είναι και τα παιδιά ζουν εκεί πέρα, θα πρέπει οπωσδήποτε ή να καλέσει στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, αν μιλάμε για το Ηράκλειο, για την πόλη του Ηρακλείου, ή θα κατατόπισε αστυνομικά τμήματα. Ή στο 112 ή στο 15-900 προσελκτική γραμμή ή και στο 100 να αναφέρει ότι εκείνη τη στιγμή, αν γίνεται εκείνη τη στιγμή, να μπορούν να έρθει αστυνομικές δυνάμεις για να μπορούν να επιληφθούν, ή ακόμα και η ίδια να πάει στο Γραφείο Ενδοικογενειακής Βίας στα κατατόπιση αστυνομικά τμήματα να μπορέσει να πει, δεν θα πω να καταγγείλει, να τα κάνω βαριά, θα πει και οι άνθρωποι θα την ξεκλειδώσουν, οι άνθρωποι θα μιλήσουν, να μπορέσουν να καταγράψουν το περιστατικό. Δηλαδή, οι συνάδελφοί μου που είναι σε αυτά τα γραφεία είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και είναι στελεχωμένοι το γραφείο, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν όλες τις περιπτώσεις ομοιόμορφα και με επαγγελματισμό. Ασχολούνται μόνο με αυτό το κομμάτι στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας και έχουν σε ένα πολύ καλό σημείο φτάσει στο γραφείο αυτό. Επομένως, σίγουρα δεν θα κάνουν το θύμα να αισθανθεί άβολα και θα το κάνουν να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί θα του πούν τα δικαιώματά του και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί.
0: Πατιούνται συχνά κουμπιά πανικού, κύριε Ανθουλάκη?
1: Ναι, πατιούνται συχνά κουμπιά panic button. Είχαμε το τελευταίο διάστημα, πόσο θυμάμαι, γύρω στα 90 πατήματα panic button στο τελευταίο καιρό. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Που σημαίνει ότι, ότι συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο, γιατί για να φτάσει στο σημείο μια γυναίκα να το πατήσει...
1: Αυτό θα ήθελα να με προλάβατε. Αυτό το panic button είναι για τη στιγμή που γίνεται, που υπάρχει ένα περιστατικό που δεν προλαβαίνει να καλέσει το 100 ή έχει αναμονή. Πατάς στο panic button και αμέσως ειδοποιείται το κέντρο, το 100, το επιχειρηματικό κέντρο της αστυνομίας για να στείλει κάποιο περιπολικό. Ναι, εκεί πλέον μιλάμε ότι υπάρχει ένα περιστατικό εν εξελίξη. Δεν είναι απλό ότι ένα άτομο έχει υποπέσει τίμα ενδοοικογενειακής βίας και θέλει να το καταγγείλει κάποια στιγμή.
0: Κύριε Ανθουλάκη, να σας πάω τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω τι εξελίξεις έχουμε με την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Πού βρισκόμαστε, διότι είναι και το ενδιαφέρον του κόσμου, ξέρετε, μεγάλο για αυτή την υπηρεσία, διότι την περιμένουν ειδικά οι κάτοικοι εκεί της Μεσαράς, την περιμένουν πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, έχετε υπηρετήσει και στην Ενδοχώρα ως αστυνομικός. Επομένως, θέλω έτσι λίγο να μας πείτε πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αν έχουν έρθει οι αστυνομικοί, πότε θα έρθουν, γιατί είχαμε την δημοσίευση του ΦΕΚ τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Πολύ σωστά, όπως το, όπως το προείπατε κι εσείς, έχει βγει το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσης, το προεδρικό διάταγμα που αναφέρει τις θέσεις τόσο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς, ορίζει τα άτομα. Μέχρι και σήμερα δεν έχει στελεχωθεί, δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία. Αναμένεται όμως το προσεχές διάστημα, γιατί βλέπω ότι γίνονται διαδικασίες όπως να στελεχωθεί με αξιωματικούς που έχει ήδη βγει υποδιεύθυνση Μεσαράς. Άρα βλέπουμε ότι πιστεύω σε εγγύς με άλλον τώρα θα είναι ένας μήνας, θα είναι δύο εβδομάδες, θα πάει μέχρι τα χρήματα. Δεν μας έχουν αναφέρει. Έχουμε κάνει και εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εγγράφος έτοιμα στην φυσική και στην πολιτική ηγεσία να μας αναφέρουν το χρονικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει η υποδιεύθυνση της Μεσαράς. Δεν έχουμε δεχθεί ακόμα κάποια απάντηση και είμαστε και πολύ περίεργοι με τα άτομα τα οποία θα ενισχυθεί. Κατά την άποψή μου, για μας εμείς βάζουμε βέτο σε αυτό το πράγμα, ότι δεν πρέπει να στελεχωθεί από ήδη υπάρχοντες αστυνομικούς που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ηρακλείου, δηλαδή να προδυναμωθούν άλλες υπηρεσίες για να στελεχωθεί η υποδιεύθυνση Μεσαράς. Αυτό το θεωρούμε παράδειγμα. Έχουν προσληφθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί τον τελευταίο καιρό που έχουν πάει στην Αθήνα. Γνωρίζω με αυτά που λέει η πολιτική ηγεσία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Αθήνα. Έχω υπηρετήσει στην Αθήνα, αλλά είναι και πάνω από το 60% των αστυνομικών στην Αθήνα. Mm-hmm. Το Ηράκλειο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και ας μην ξεχνάμε ότι έχει και μια ιδιαίτερη γεωμορφολογία. Δηλαδή, ειδικά για την περιοχή της Μεσαράς, ο χρόνος ανταπόκρισης από το Μέγαρο, από τη βάση της αστυνομίας προς κάποια περιοχή η οποία χρειάζεται να γίνει κάποια συγκεντρωτική ή κάποια να σταλούν δυνάμεις για κάποιο περιστατικό σοβαρό, μπορεί να ξεπεράσει και τη μία ώρα σίγουρα, όχι μπορεί, δεν είναι
0: παράδειγμα. Ναι, λόγω των χιλιομετρικών αποστάσεων.
1: Σωστά, και του εδάφους, δηλαδή και του οδικού δικτύου, γιατί έχει πολλές ορεινές περιοχές. Επομένως, θα πρέπει Μεσαρά να είναι δυνατή με αστυνομικό, θα πρέπει να υπάρχουν εκεί πέρα αστυνομικοί κοντά και αν χρειαστεί κάτι εξειδικευμένο ακόμα περισσότερο, όπως μιλάμε για ειδικές ομάδες όπως είναι η ΕΚΑΜ, ναι, σε αυτή την περίπτωση έχουν όμως πάει πρώτα άλλες ομάδες να έχουν σπεύσει στο σημείο και μετά θα έρθουν και εξειδικευμένες ομάδες. Έτσι όπως πάει να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο, ήδη θα είναι πάρα πολύ δυνατή Μεσαρά, θα έχει ήδη το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων, θα έχει ήδη ομάδες τροχέας, θα έχει ήδη ο ΕΠΤΑ, θα έχει ήδη Δίας, θα έχει ομάδα ασφαλής. Επομένως, για πρώτη ανταπόκριση θα είναι ήδη πολύ δυνατή στο σημείο να μπορέσουν να επιληφθούν.
0: Επομένως, προς το παρόν.
1: Σήμερα, προς το παρόν σήμερα δεν έχει βγει ακόμα τίποτα. Αναμένω, ξαναλέω, επειδή πιστεύω ότι φτάνουμε σιγά σιγά συνείδηση της υποδιεύθυνσης Μεσαράς από ότι έχουμε πληροφορίες που μας λένε άτυπα. Το θέμα είναι το πώς στελεχωρείται, με ποιο αριθμό θα καλυφθούν οι οργανικές θέσεις και θα κατέβουν πολύ λιγότερα.
0: Πόσες είναι αυτές?
1: Είναι 52, αν δεν κάνω λάθος. Η θέση μόνο της υποδιεύθυνσης Μεσαρά για να μπορέσει να λειτουργήσει, χωρίς τα ήδη υπάρχοντα τμήματα του ΑΦΕΣΤΟΥ, του Τμήμα Στερουσίνη και του Τμήμα Στερουσίνη.
0: Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, όλοι μαζί εννοείται, ναι.
1: Όλοι. Γραμματεία, όλοι. Και οι τρεις καινούργιες υπηρεσιακές ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να κατέβουν τουλάχιστον αυτοί οι 52. Μην πάμε από τους 52.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Έχει
1: και
0: κατέβει
1: 20 άτομα.
0: Έχει κατέβει κάποιος συνάδελφος που περιμένει να υπηρετήσει στην.
1: Έχουν κατέβει με απόσπαση όταν έγιναν τα εγγένεια, μέχρι και με προσωρινή μετακίνηση από την Αθήνα. Αυτή είναι η προσωρινή μετακίνηση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται προσωρινά μετακινούμενοι στο ΑΦΕΣΤΟΥ μέχρι και τη μέρα που μιλάμε. Δηλαδή η υποδιεύθυνση είναι υποδιεύθυνση δεν λειτουργεί ακόμα αυτή τη στιγμή. Ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Και δεν οφείλεται στη Διεθνή Αστυνομία Ηρακλείου, διότι όταν δεν έχει άτομα, πώς να ξεκινήσει η λειτουργία της υποδιεύθυνσης. Και ας μην ξεχνάμε μια πολύ σημαντική παρατήρηση, ότι δεν είναι αναγκαία μόνο τα άτομα για να ξεκινήσει η λειτουργία, χρειάζονται και οχήματα, χρειάζονται και μηχανές για να βγει ο ΕΠΤΑ, για να βγει η Δίας. Δηλαδή να υπάρχει και δίκτυα αστυνόμευση τροχονομική, προκειμένου να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα των πολιτών εκεί πέρα στη Μεσαρά, στις Μοίρες, στην πλατεία. Χρειάζονται και οχήματα για να βγει. Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο η αστυνομική για να λειτουργήσει.
0: Πρέπει να υπάρχει, ο απαραίτητος στόλος, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
1: Φανώς.
0: Και όλο αυτό που συνοδεύει την εργασία των αστυνομικών και σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και σε γραφειοκρατικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανθουλάκη, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχει ξεκινήσει η λειτουργία της υποδιεύθυνσης, αλλά πιο πολύ να έχουν μειωθεί και αυτά τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας, διότι είναι πολύ ανησυχητικό, ξέρετε, κύριε Ανθουλάκη, να διαβάζεις καθημερινά στον τύπο ότι ο τάδε χτύπησε τη σύζυγό του, χτύπησε τα παιδιά του κτλ. Είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ στενάχωρο, βέβαια. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Μια παρατήρηση.
0: Ναι,
1: μια
0: παρακαλώ.
1: Να γνωρίζουμε ότι ο νόμος περί ενδοοικογενειακής βίας έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός, όπου μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ναι, προς τους δράστες, και υπάρχουν και πάρα πολλές προφυλακίσεις από άτομα τα οποία έχουν επαναλάβει το περιστατικό της ενδοικογενειακής βίας, ακόμα και δεν είναι τόσο σοβαρό όσο μας έρθει στο μυαλό μας.
0: Εκτείουν ποινή, δηλαδή, έστω κάποιους μήνες. Ναι.
1: Σωστά, όταν είναι κάποιος υπότροπος, δύσκολα δεν θα μπει φυλακή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ανθουλάκη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Καδιανάκη, η οποία είναι σεισμόπληκτη από το Αρκαλοχώρι. Καλή σας ημέρα, κυρία Καδιανάκη, και καλή εβδομάδα.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε την πέμπτη επέτειο, από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οπότε και το Αρκαλοχώρι γνώρισε τραγικές στιγμές. Είχαμε την απώλεια ενός ανθρώπου, σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, από τον σεισμό βεβαίως των 5,8 Ρίχτερ. Και θέλω με αφορμή αυτήν την επέτειο, κυρία Καδιανάκη, να μας πείτε εσείς που βιώνετε από πρώτο χέρι όλα αυτά τα χρόνια τα προβλήματα και τα εμπόδια που βάζει η ελληνική γραφειοκρατία, να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει αλλάξει και δεν έχει αλλάξει.
8: Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, από πού να ξεκινήσω? Δυστυχώς όλα αυτά τα 5 χρόνια ένα Γολγοθά βιώνουμε. Και εγώ και οι περισσότερες συγχωριανοί μου που μένουν στα κοντέινερ ειδικά, διότι τα γραφειοκρατικά προβλήματα είναι πάρα πολλά

0: Και θέλω να πω ότι εγώ είμαι υποτίθεται σε μία πιο τυχερή θέση εντός εισαγωγικών, διότι εκδόθηκε η άδεια επισκευής του σπιτιού μου πριν 1,5 μήνα. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν σταματάνε και εκεί τα προβλήματα, διότι για την επισκευή του σπιτιού τα χρήματα δεν φτάνουν. Είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Έκανε 5 χρόνια να εκδοθεί η άδεια, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέω εντός εισαγωγικών τυχερή. Ναι. Έτσι.
1: Φαντάζομαι τους
0: άλλους. Ναι. Ακόμα πολλοί χωριανοί μου παλεύουν για να εκδώσουν την άδεια επισκευής τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ θυμάμαι όταν είχε γίνει ο σεισμός, ο κύριος Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το εκθεσιακό κέντρο και είπε ότι με απλές διαδικασίες, με μια απλή αίτηση, θα μπορούσαμε να μπούμε άμεσα στα σπίτια μας και να αποκατασταθούν οι ζημιές πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς, τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν και λυπάμαι που το λέω. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, είναι και άλλα χειρότερα.
1: Δηλαδή,
0: όσον αφορά την υγεία όλων των ανθρώπων και των ηλικιωμένων που διαμένουν στα κοντέινερ. Πάρα πολλά προβλήματα, αυτοάνοσα, θέματα υγείας, υγρασία, ειδικά από το δεύτερο χρόνο άρχισε η μούχλα να εμφανίζεται μέσα στον οικίσκο. Επιπλέον η χρέωση του ρεύματος τα δύο τελευταία χρόνια. Σε ποια δομή σεισμόπληκτων έχει επιβληθεί η χρέωση ρεύματος σε όλη την Ελλάδα? Μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε Παπαδάκη?
1: Αυτό μας το έχουν πει και άλλοι, κυρία Καδιανάκη. Βεβαίως την απάντηση πρέπει να τη δώσουν οι αρμόδιοι. Είναι εξωφρενικό όμως, όπως το περιγράφετε. Και μάλιστα σε μία περίοδο, 5 χρόνια μετά, που οι σεισμόπληκτοι δεν έχουν δει την αποκατάσταση των σπιτιών τους να γίνεται πραγματικότητα.
0: Για να καθίσουμε να μιλάμε, θα μιλάω από τώρα μέχρι το βράδυ. Τώρα στο μυαλό μου είναι όλα τόσο συγκεκριμένα, θέλω να τα πω όλα και πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Τα προβλήματα είναι αμέτρητα και δεν έχουν σταματημό. Δεν έχουν σταματημό, ειλικρινά. Πολλοί άνθρωποι απεβίωσαν, δεν πρόλαβαν καν να πάνε στα σπίτια τους. Και όχι μόνο ηλικιωμένοι, και μικρότερης ηλικίας. Διότι το άγχος και ο ψυχολογικός παράγοντας επηρεάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχω άδικο?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι, σας ξαναλέω, εντάξει, εμείς τα λέμε εδώ, τα συζητάμε, τα αναδεικνύουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κυρία Καδιανάκη, είναι άλλοι αρμόδιοι που θα πρέπει να ενσκύψουν πάνω στο ζήτημα αυτό. Πείτε μου λίγο κάτι. 5 χρόνια μετά και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, τις καθυστερήσεις και τα λοιπά, τις υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν, διότι είχαμε και αυτό το φαινόμενο, όπως γίνεται βεβαίως και σε άλλες υποθέσεις και ιστορίες ανθρώπων. 5 χρόνια μετά, τι είναι αυτό που συζητείτε στην περιοχή?
0: Γενικώς η αδιαφορία των υπεύθυνων και των αρμόδιων αρχών. Αυτό είναι πιο πολύ που στενοχωρεί τον κόσμο. Γιατί άλλα περίμενε και άλλα είδε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Mm-hmm. Θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί περισσότερο το κράτος, να βοηθήσει, να μας βοηθήσει, να πάμε γρήγορα στα σπίτια μας. Όχι να αδιαφορεί. Γιατί εγώ λαμβάνω μία διαφορία.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Φτάσαμε στο σημείο με το Σύλλογο των Σεισμόπληκτων και τον πρόεδρο, τον κύριο Γκαντάτσιο, να κάνουμε καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη. Πάρα πολλοί σεισμόπληκτοι έκαναν. Κατέβηκε κλιμάκιο από το συνήγορο του πολίτη. Είδε τα κοντέινερ, είδε, μίλησε με τους ανθρώπους. Τώρα περιμένουμε.
1: Αυτήν την περίοδο πόσες περίπου οικογένειες, αν θυμάστε, κύριε Καδιανάκη, ζουν έτσι στους οικίσκους? Εμείς έχουμε την πληροφορία για 130, ναι. Παρακαλώ.
0: 500 με 600 άτομα συνολικά. Mm-hmm. Και αυτοί που έχουν φύγει, γιατί είναι περισσότερα τα άτομα αυτοί που έχουν φύγει, δεν είναι ότι έφτιαξαν τα σπίτια τους. Έφυγαν εντελώς από το αρκαλοχώρι.
1: Εγκατέλειψαν την περιοχή, δηλαδή.
0: Μετακόμισαν Ηράκλειο. Ναι. Δυστυχώς το αρκαλοχώρι, συγγνώμη, έχει χρημώσει. Όσον αφορά και τα μαγαζιά, τον επιχειρηματικό κόσμο, το αρκαλοχώρι δυστυχώς φύγει τα ζωή. Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη μετά τον σεισμό.
1: Το ίδιο σκηνικό και στις γύρω περιοχές, έτσι, δεν ξέρω, λογικά κυκλοφορείτε και στα γύρω χωριά, βλέπετε και εκεί τι συμβαίνει, γιατί...

ότι υπάρχουν αρκετά χωριά που έχουν κοντέινερ. Ναι, λογικό. Λογικό. Έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός του Αρκαλοχωρίου και των γύρω χωριών. Δεν ξέρω, ελπίζω να μας ακούσει η πολιτεία. 5 χρόνια βέβαια μέχρι τώρα δεν μας είχε ακούσει.

0: έκλαιγαν. Αρκαλοχώρημα λέει, υπάρχει μια απόσταση, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν δυνατός και στα μάλια. Ακούστηκε και στα μάλια ο σεισμός. Φοβήθηκαν οι πελάτες, κλαίγανε. Κατάλαβα εγώ απευθείας ότι κάτι συμβαίνει στο Αρκαλοχώρι. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω ούτε με τους δικούς μου, ούτε με φίλους. Είχαν πέσει γραμμές. Πολύ δύσκολη μέρα.
1: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε εκείνη την ώρα? Για τους δικούς σας έτσι ανθρώπους.
0: Παραγία μου, έχουν πάθει κάτι. Συγγενείς μου, φίλοι μου, σχοριανοί μου, για όλους.
1: Διότι έγινε και σε ώρα που υπήρχε κίνηση στους δρόμους. Το μόνο θετικό, λέγανε οι ειδικοί, είναι ότι έγινε σε ώρα που έτσι δεν κοιμόντουσαν οι περισσότεροι. Δηλαδή, αν ο σεισμός μας έβρισκε νύχτα μέσα στα σπίτια μας, ενδεχομένως να μιλούσαμε μετά κάτω από άλλες συνθήκες.
0: Σίγουρα, για περισσότερα θύματα. Δυστυχώς απεβίωσε ένας άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και μία απώλεια, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, τη θυμόμαστε όλοι και δυστυχώς. Ήταν το κομμάτι εκείνο που έτσι στεναχώρησε περισσότερο από όλα και μετά οι ζημιές στα σπίτια. Τολμώ να πω εγώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Καδιανάκη.
0: Ναι, σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι του χρόνου να μιλήσουμε με καλύτερες συνθήκες. Θα ήθελα να μιλήσω για να σας πω ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα.
1: Μακάρι, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε να δούμε δύο ειδήσεις από το οικονομικό ρεπορτάζ, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές τις ημέρες, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, θα καταβληθεί το χρηματικό ποσό του 1.208.000 ευρώ. Από τον ΕΦΚΑ αύριο θα καταβληθεί 1.123.000 ευρώ σε δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου Τετάρτη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου, και από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 32 εκατομμύρια ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 12 εκατομμύρια ευρώ σε 1.400 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Στο μεταξύ, από η δεύτερη είδηση από το οικονομικό ρεπορτάζ αφορά στα 1.800 ευρώ τον μήνα που χρειάζονται οι Έλληνες καταναλωτές, τα ελληνικά νοικοκυριά, για τις δαπάνες του μήνα, πάνω από τα μισά σε τρόφιμα και στέγη για τους φτωχότερους, και αυτό γιατί γίνεται ακριβότερη χρόνο με το χρόνο η καθημερινότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο οικονομικός προϋπολογισμός πιέζεται από τρόφιμα, στέγαση και μετακινήσεις, και όπως λένε και τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 ένα νοικοκυριό δαπανούσε κατά μέσο όρο 1.820 ευρώ τον μήνα, όταν έναν χρόνο νωρίτερα η αντίστοιχη δαπάνη ήταν στα 1.724. Μιλάμε δηλαδή για μία αύξηση των 96 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα. Τα μεγαλύτερα κομμάτια, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται στο σούπερ μάρκετ βεβαίως. Τα τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά κοστίζουν κατά μέσο όρο 371 ευρώ τον μήνα και ακολουθεί η στέγαση με 268 ευρώ και οι μεταφορές με 250. Και έχει και ένα ιδιαίτερο στοιχείο, διότι μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και η Κρήτη. Η Κρήτη βρίσκεται στις περιοχές όπου η μέση μηνιαία δαπάνη ξεπερνά τα 1.700 ευρώ. Με λίγα λόγια, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού φεύγει για τις βασικές ανάγκες και αφήνει ένα μικρότερο περιθώριο για οτιδήποτε άλλο, νομίζω το ζούμε όλοι καθημερινά. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης, από εμένα και τον Δημήτρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906.

0: Η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την ώρα που οι δηλώσεις ως δε είναι στον αέρα και οι αγροτικές επιδοτήσεις σε κίνδυνο να χαθούν, μια έκθεση βόμβα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων λόγω δομικών αδυναμιών που παγώνουν τις ενισχύσεις. Δύο περιστατικά κατάρρευσης μπαλκονιών σημειώθηκαν χθες σε Αγία Τριάδα και Πόρο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον έντονο προβληματισμό για την κατάσταση και την ασφάλεια των παλιών κτηρίων του Ηρακλείου. 5 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τον καταστροφικό σεισμό στο Αλκαλοχώρι, με τις πληγές στην περιοχή να παραμένουν ανοιχτές. Πολυκάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε οικίσκους, ενώ και τεράστιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις εξακολουθούν να προκαλούν έντονη αγανάκτηση. Αλλάζει από σήμερα το ωράριο παραλαβής συνοσταφύλων στο Ινοπείο της Ένωσης Ηρακλείου στην Παλιανή. Η παραλαβή θα γίνεται από Δευτέρα ως Σάββατο 9.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή το Ινοπείο θα παραμένει κλειστό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αυστηροποιεί την ηλεκτρονική χνηλάτιση γάλακτος και κρέατος από την παραγωγή έως την αγορά. Στόχος να σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις και η παραπλανητική σήμανση προϊόντων που φτιάχνονται με εισαγόμενες πρώτες ύλες. Περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το σκληρό δίλημα να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση και σε βασικές ανάγκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλήρως προετοιμασμένο το Ιράν για την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία. Στα αθλητικά, η Εθνική Ελλάδας πέτυχε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του στοίχημα Super Cup στο Περιστέρι και κατέκτησε το τρόπαιο για 5η συνεχιζόμενη σεζόν. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Νεόφυτο, στον Χαρίτονα και στη Χαριτό που γιορτάζουν. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, πάει και αυτός ο μήνας, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να μας πείσει πως το φθινόπωρο είναι εδώ και έφερε τα πρωτοβρόχια. Έβρεξε τρεις φορές μέσα σε λίγες ημέρες και ήταν πολύ ευεργετικές αυτές οι βροχοπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα πρωτοβρόχια έχουν μια μοναδική δική τους μαγεία, ειδικά μετά από ένα μακρύ και ζεστό καλοκαίρι όπως αυτό που βιώσαμε. Αυτή η πρώτη φθινοπορεινή βροχή φέρνει μαζί της τη μυρωδιά του νοτισμένου χώματος, το λεγόμενο πετριχόρ, που ξυπνάει αμέσως αναμνήσεις και μας συνδέει με τη φύση. Μια αίσθηση ανανέωσης, η βροχή καθαρίζει την ατμόσφαιρα και την πόλη, κάνοντας τα πάντα να μοιάζουν σαν μια νέα αρχή, και βέβαια την τέλεια δικαιολογία για χουχούλιασμα, ένα ζεστό ρόφημα, ο ήχος της βροχής στο παράθυρο και η ζεστασιά του σπιτιού δημιουργούν την απόλυτη ρομαντική ατμόσφαιρα. Ό,τι καλύτερο να βρεθείς αυτές τις ημέρες στην ενδοχώρα, σε κάποιον παραδοσιακό οικισμό, να περπατήσεις σε αγροτικό δρόμο, να μυρίσεις αυτό που λέγαμε την νοτισμένη γη, να απολαύσεις την εναλλαγή των φθινοπορεινών χρωμάτων στη φύση. Ακούμε και την απαλή βροχή. Δεν βρέχει τώρα. Βρέχει, όχι, δεν βρέχει τώρα. Απλώς την έχει κατά. Πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Την έχει καταγράψει ο Δημήτρης και μας την υπενθυμίζει τη βροχή. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητέ. Την καλημέρα μου και στο Λευτέρη που πηγαίνει αυτή την ώρα. Είναι επαγγελματίας οδηγός ο Λευτέρης. Είναι στην υπηρεσία του τουρισμού. Πηγαίνει αυτή την ώρα Σπίνα Λόγκα. Είναι σταματημένος τώρα και γι' αυτό μας γράφει το μήνυμα. Την καλημέρα μας να έχει. Προσεκτικά στους δρόμους της Κρήτης και ιδιαίτερα στη διαδρομή αυτή που θα κάνει σήμερα. Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος με τα έργα που γίνονται. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο να περπατήσεις σε αγροτικό δρόμο, να μυρίσεις την νοτισμένη γη, να απολαύσεις την εναλλαγή των φθινοπορεινών χρωμάτων στη φύση. Και αυτή η εποχή έχει τις δικές της ομορφιές και πρέπει να φροντίσουμε να τις ανακαλύψουμε. Βέβαια, η μεγάλη χαρά είναι για τους παραγωγούς, αφού αυτές οι βροχές είναι χρυσάφι. Είναι χρυσάφι για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Είναι ό,τι καλύτερο για τις ελιές που σε πάρα πολλές περιοχές είναι φορτωμένες. Γεγονός είναι ότι οι θερμοκρασίες έχουν μειωθεί. Σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε βροχές και τις επόμενες ημέρες.

Βέβαια την ακριβή εικόνα για τον καιρό που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στο νησί θα την ακούσουμε σε λίγο από τον μετεωρολόγο τον κύριο Μανώλη Λέκα. Μου στέλνουν μηνύματα ακροατές ότι οι αλλοδαποί έχουν ξεχυθεί αυτές τις ημέρες στους αγρούς και μαζεύουν σαλιγκάρια τα οποία τα πουλάνε στη συνέχεια στις λαϊκές και αλλού και διαμαρτύρονται γιατί δεν τους ελέγχει κανείς. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα καταρχάς δεν πρέπει να αγοράζουμε αυτή την περίοδο σαλιγκάρια. Μόνο αυτοί που δεν ξέρουν μπορούν να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν, γιατί τα σαλιγκάρια αυτή την περίοδο είναι αδύναμα. Δηλαδή επειδή ήταν κλειστά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν αδυνατήσει πλέον, δεν έχει νόημα να τα αγοράζουν αυτή την περίοδο και πολύ περισσότερο να τα μαζεύουν. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα η συλλογή, μεταφορά, διακίνηση και εμπορία άγριων εδόδημων σαλιγκαριών απαγορεύεται αυστηρά από την 1η Ιουλίου, έτσι νομίζω, έως και τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Είναι η βασική περίοδος αναπαραγωγής και προστασίας των σαλιγκαριών. Η παράνομη συλλογή, η πώληση κατά τους θερινούς και φθινοπορεινούς μήνες, όπως μετά τα πρωτοβρόχια, διώκεται ποινικά και επισύρει πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς τα άγρια πληθυσμιακά αποθέματα κινδυνεύουν με απομείωση. Στη συνέχεια της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιον αρμόδιο. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια που είχαμε φιλοξενήσει την εκπομπή τον Μωυσή Μιλωνά, τον πρώην διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι οι πληθυσμοί των σαλιγκαριών στην Κρήτη δεν κινδυνεύουν, διότι ένα σαλιγκάρι μπορεί να γεννήσει εκατομμύρια και έτσι η αναπαραγωγή είναι πάρα πολύ εύκολα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιον αρμόδιο. 14 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1916, εθνικός διχασμός πρωτομπυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αιτία, η διχογνωμία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για το αν η χώρα πρέπει να συνταχθεί ή όχι με τις δυνάμεις της Σαντάτ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1922 υπογράφεται στα Μουδιανά ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες ημέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα. Το 1931 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Αλέξανδρος Διομήδης υποβάλλει την παραίτησή του μετά την διαφωνία του με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για το χειρισμό του θέματος της προστασίας της δραχμής. Το 1946, αποθεωτική υποδοχή στον βασιλέα Γεώργιο τον Δεύτερο στην Αθήνα, που επανέρχεται στο θρόνο του μετά το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1946
όπου επικράτησε

0: ήταν οι οπαδοί της βασιλείας. 69% ψήφισαν υπέρ της επανόδου του Γεωργίου του Δευτέρου. Ο βασιλιάς και το πριγκιπικό ζεύγος αποβιβάζονται στο λιμάνι του Φαλήρου, όπου τους υποδέχεται επισήμως η κυβέρνηση. Το 1964, σαν σήμερα, γίνεται η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΙΑΜ σε ανοιχτό χώρο. Μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Το 1973, την παρέτησή του από τη χουντική κυβέρνηση Μαρκεζίνη υποβάλλει ο Νικόλαος Μακαρέζος, εκ των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν κι άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. Σαν σήμερα, το 1974, καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Το 1989 η Βουλή αποφασίζει να παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο ως υπεύθυνους για το σκάνδαλο Κοσκοτά τους Ανδρέα Παπανδρέου, Μένιο Κουτσόγιωργα, Δημήτρη Τσοβόλα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Γεώργιο Πέτσο. Το 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να δώσουμε αμέσως τον λόγο στον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυρά, καλή εβδομάδα σε εσάς, καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η φετινή βροχομετρική περίοδος ξεκίνησε ικανοποιητικά, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πράγματι, τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι, θα λέγαμε, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στο ότι η περίοδος πάει πάρα πολύ καλά, βροχομετρικά τουλάχιστον, όπως καλά το είπατε, έχοντας δώσει βροχομετρικά σε όλο το νησί αρκετά αξιόλογα, άσχετα αν η κατανομή τους, όπως ήθιστε, είναι διαφοροποιημένη μεταξύ δυτικών, ανατολικών, βόρειων, νότιων περιοχών. Εδώ έχουμε ένα συνδυασμό ιδιαίτερα, θα λέγαμε, σύνθετο. Πάντως τα βροχομετρικά σε όλη την Κρήτη γενικά είναι, στη μέχρι τώρα περίοδο, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ένα πλούσιο, θα λέγαμε, αποδοτικά με βροχομετρικά φθινόπωρο, το οποίο ξεκίνησε, αν θυμόσαστε, σας έλεγα, η ημερομηνία της εορτής του Τίμιου Σταυρού είναι πραγματικά χαρακτηριστική για μένα, και έτσι ξεκίνησε και φέτος, έτσι, γιατί είχαμε απογοητευτεί στις αρχές του Σεπτέμβρη βλέποντας να παρατείνεται το καλοκαίρι. Αλλά οι αλλαγές, θα λέγαμε, ότι δεν μας προειδοποιούν και πολλές φορές, αλλά έρχονται και κάνουν την έκπληξη. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι μπαίνουμε μάλλον στο πιο βαθύ φθινοπορεινό σκηνικό, κάτι δηλαδή που σημαίνει κάτι που θα τέριαζε και προς χειμερινού χαρακτήρα συνθήκες, όχι θερμοκρασιακά, αλλά όσον αφορά αυτό που είπατε, τα βροχομετρικά. Και μάλιστα, έχοντας και γνωρίζετε την πρώτερη εμπειρία, έχω την αγωνία μέσα μου σε πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, και δυστυχώς βλέπω ότι πολλές φορές ο πολίτης βρίσκεται εκτεθειμένος. Εγώ θα εκθέσω την άποψή μου και πιθανά να μην ξαναχρειαστείτε μες την εβδομάδα, γιατί οι συνθήκες θα διαμορφώσουν κατά κάποιο τρόπο μια κατάσταση η οποία θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τις πολιτιακές αρχές, έτσι, προφανώς εν πρωτίστης, θα λέγαμε, ο ρόλος τους θα είναι σημαντικός, αλλά από την άλλη πλευρά, και αυτό το λέω πάντα, και τα μέτρα αυτοπροστασίας, αυτό που λέμε η δική μας ευθύνη, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί, εντάξει, εν κατακλείδη εμείς κινδυνεύουμε.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Από πότε το περιμένουμε αυτό, κύριε Λέκα, για να το παρακολουθούμε και για να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ραδιού Κρήτη, γιατί το σημαντικό είναι η ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν την πορεία και την εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης που μας περιμένει, η οποία ουσιαστικά κάνει ένα παράθυρο, θα λέγαμε, σήμερα και αύριο, Τρίτη, ένα παράθυρο η ποιότητα του καιρού, δηλαδή θα δούμε βελτιωμένη την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, από την Τρίτη το βράδυ και περισσότερο θα δούμε Τετάρτη, κορύφωση την Πέμπτη, ίσως συνεχίσουμε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση δυναμική, η οποία θα αλλάζει και πρόσωπο. Έτσι, σήμερα θα δώσουμε την εκτίμηση με τα έως τώρα δεδομένα τα οποία έχουμε, τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα προειδοποιητικό χαρακτήρα, μιας και πάντα, όπως σας το έχω πει, μας δίδεται ο χρόνος να λάβουμε μέτρα, να αντιδράσουμε και όχι να αγνοήσουμε. Και το έχω πει και άλλες φορές, κύριε Αργυράκη, και πιστεύω, έχοντας μεγάλη εμπειρία, καλύτερα να προετοιμαζόμαστε για κάτι το οποίο είναι το χειρότερο και ας μην έρθει, γιατί το απευχόμαστε πάντα, παρά να μας βρει ένα ιδιαίτερα σημαντικό καιρικό φαινόμενο προετοίμαστος. Γι' αυτό και το λέω, δεν κινδυνολογώ, το ξέρετε πάρα πολλές φορές, δεν βάζω την κινδυνολογία στο στόχαστο.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει διαφοροποίηση με τα μέχρι τώρα στοιχεία για τις περιοχές, γιατί προφανώς, και καταλαβαίνω ότι θέλετε να ρωτήσετε, ναι, ποιες περιοχές είναι εν κινδύνο σε υψηλότερο βαθμό, θα σας έλεγα ότι είναι προώρο. Δηλαδή δείχνει αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές, δυτικά και κεντρικά. Δεν είναι όμως σίγουρο, γιατί η όλη εξέλιξη των νεότερων προγνωστικών δεδομένων για μένα θα πρέπει να θέσει, ας το πω έτσι, σε προσοχή όλη την Κρήτη. Ιδιαίτερα βέβαια τα βόρεια τμήματα, αλλά δεν εξαιρείται ακόμα και ο νότος. Ας δούμε λοιπόν την όλη καιρική κατάσταση. Όπως σας έλεγα, για σήμερα Δευτέρα έχουμε υποχώρηση σταδιακά της καιρικής κατάστασης, προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ένα βόρειο ρεύμα, το οποίο δικαιολογεί κάποιες νεφώσεις, ίσως τώρα το πρωί κάποια τοπικού χαρακτήρα ήπια φαινόμενα για κάποιες βροχές στη βόρεια, θα λέγαμε, στο βόρειο προσύνεμο του νησιού, ήπια όμως και σε υποχώρηση. Μάλιστα από το μεσημέρι και μετά αναμένεται ότι θα δούμε ακόμη καλύτερες καιρικές συνθήκες με περιορισμό των νεφώσεων και γενικά έτσι μια καλοκαιρία με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, τώρα είναι στα 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Σταδιακά όμως αναμένεται ότι από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν, και αυτό φυσικά συνάδει και με την, κατά κάποιο τρόπο, τον περιορισμό και των εφώσεων. Η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές, σε φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Θα κυμανθούν όμως και λόγω της ηλιοφάνειας που θα προκύψει λίγο αργότερα, κοντά στους 22, δεν αποκλείεται στα νότια, αν δούμε και τις 23 με 24 βαθμούς. Βέβαια να πω ότι οι βοριάδες στο νότο, σε τοπικό επίπεδο, είναι λίγο πιο ενισχυμένοι. Δεν ξέρω, κάπου σαν άδα ότι και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς φαίνεται να είναι υψηλός. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι αν δεν μεσολαβήσει ανθρώπινος παράγοντας με τόσες βροχές και με τέτοιες θερμοκρασίες κτλ., εκτιμώ ότι είναι περιορισμένος, ας προσέχουμε πάντα, αλλά προφανώς οι καταβατικοί βορειάδες δεν εγκυμονούν τέτοιες κινδύνες. Τώρα, όσον αφορά τις θερμοκρασίες το βράδυ, να πούμε ότι πέφτουν σε χαμηλά επίπεδα. Είδαμε ακόμη και σε παράκτιες ζώνες, κάτι με εντυπωσίασε πραγματικά, να πέφτει η θερμοκρασία και στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που δεν είναι, θα λέγαμε, σε αυτό που θα περίμενε κανείς, αλλά σίγουρα η νυχτερινή ψύξη πλέον θα γίνεται αισθητή περισσότερο στην ενδοχώρα και τα ορεινά, αλλά ακόμη και για τις παράκτιες ζώνες. Αύριο τώρα Τρίτη μας περιμένει καλός καιρός. Ένας καλός καιρός, είναι ο καιρός, όπως είπα, για να αναμαζευτούμε. Ένας καιρός ο οποίος θα έχει καλοκαιρία, λίγες διάσπαρτες νεφώσεις, ηλιοφάνεια, καλές συνθήκες, και ο ήλιος και μόνο θα μας δίνει έτσι μια αίσθηση ότι οι θερμοκρασίες ενδεχόμενα θα είναι υψηλές, δεν είναι. Εκεί θα κοιμανθεί και πάλι κοντά στους 22-24 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα όμως αναμένεται ότι, όπως σας είπα, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει η νέα κατάσταση. Αυτό συνοδεύεται από δύο γεγονότα. Το ένα είναι η ανώτερη διαταραχή που επανέρχεται, η οποία μας προκάλεσε προηγούμενες ημέρες την κακοκαιρία, και είδατε κάποιες εντάσεις καιρικών, ήταν το αίτιο σημαντικό, και έρχεται την ίδια ώρα και το βόρειο ρεύμα αρκετά πιο ενισχυμένο. Αυτό θα γίνει σταδιακά από την Τρίτη το βράδυ, αλλά η εκδήλωση, η περαιτέρω εκδήλωση, θα γίνει τη νύχτα και το πρωί, από το πρωί της Τετάρτης. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτά τα δύο αίτια, θα λέγαμε ότι ναι, δικαιολογούν όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως δίνουν τα προγνωστικά. Περιμένουμε λοιπόν την Τρίτη κάποιες βροχές ήπιου χαρακτήρα, ίσως από το απόγευμα.

0: ρεύμα να ξεκινήσουν. Προφανώς θα προκληθούν εν πρώτης νεφώσεις. Το βόρειο ρεύμα αρχίζει σιγά σιγά την τρίτη απόγευμα και ενισχύεται. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τουλάχιστον για αυτή τη μέρα σε καλά επίπεδα. Οι πρώτες βροχές την τρίτη το βράδυ έχουν έτσι κάπως, ας το πω έτσι, τοπικό και ήπιο χαρακτήρα. Μέσα στη νύχτα όμως, καθώς κατεβαίνει αυτή η διαταραχή, αρχίζει και εκδηλώνει πιο έντονα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, περνώντας την Τετάρτη, περιμένουμε ένα καιρό ο οποίος θα διέπεται από συννεφιά, από βροχές. Κατά τόπους οι μπόρες θα είναι αρκετά έντονες. Σας είπα, προσδιορίζουμε κάποιες περιοχές προς το παρόν, αλλά είναι ρουλέτα, γυρίζει ακόμα και δεν μπορούμε με απόλυτη σαφήνεια. Ας είμαστε επί του συνόλου, θα λέγαμε έτσι, προσεκτικοί. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μπόρες και μάλιστα κάποια στιγμή που θα μπει η διαταραχή φαίνεται και καταιγίδες. Η καταιγίδα προφανώς διέπεται από άλλα χαρακτηριστικά και ανεμολογικά πρόσκαιρα έντονα και από πολύ ισχυρή βροχόπτωση και ας ελπίζουμε να το σταματήσουμε εκεί. Έχουμε λοιπόν και τις καταιγίδες, έχουμε το βόρειο ρεύμα το οποίο είναι αρκετά ενισχυμένο, φτάνει στα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ στα πελάγη με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που σημαίνει έντονο κυματισμό του βόρειου παράκτιου μετόπου, ισχυροί βοριάδες και, βοριάδες και στα νότια λόγω του ότι γίνονται καταβατικοί. Άρα μία συνθήκη θα λέγαμε συνθήκων οι οποίες απαιτούν σε πολλά μέτωπα απαιτούν την προσοχή τους. Τα θερμοκρασιακά υποχωρεί η θερμοκρασία και θα τη δούμε πλέον κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες, οι ελάχιστες όμως θα πέσουν και πάλι σε επίπεδα τα οποία βιώνουμε και αυτές τις ημέρες. Δηλαδή θα υπάρχει αρκετή ψύχρα και ιδιαίτερα στα ορεινά. Και περνώντας την Πέμπτη βλέπουμε κορύφωση. Βλέπουμε δηλαδή ξανά να διατηρείται πέραν αυτή η όλη κακοκαιρία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κορύφωση την Πέμπτη, ένταση των βροχοπτώσεων, πιθανή και πάλι εκδήλωση τοπικών καταιγίδων. Εδώ τώρα είναι που η πρόγνωση απαιτεί να έχει πολύ λίγο χρόνο μπροστά της για να προσδιορίσει τα όποια φαινόμενα. Και θα συνεχίζοντας μέσα σε αυτό το πλαίσιο των φαινομένων, καταλαβαίνετε, υπάρχει κορεσμός και των εδαφών, άρα οι απορροές πλέον γίνονται πάρα πολύ εύκολες. Το να παρασύρονται φερτά υλικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα όπως και να είναι. Όλο αυτό θα λέγαμε ότι θέλει πραγματικά την προσοχή του. Και σε πολλούς άλλους τομείς, τους οποίους θα μπορούσα να σας πω και σε διάφορα άλλα πράγματα, θέλει προσοχή. Και θα περάσουμε έτσι και για την Πέμπτη μία μέρα με τα βροχομετρικά. Παρόμοια ενισχυμένη θα είναι η άνεμη, οι θάλασσες με κυματισμό και το θερμόμετρο μάλλον πως υποχωρεί προς τους 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται μάλλον στην ενδοχώρα και τα ορεινά προφανώς οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη και χαμηλότερες. Ενδεχομένως δεν σταματάμε εκεί. Φαίνεται ότι η διαταραχή δεν έχει σκοπό να απομακρυνθεί και φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ύφεση. Ενδεχομένως όμως να συνεχίσουμε με φαινόμενα και την Παρασκευή, έστω και αν έχουν λίγο πιο ήπιο χαρακτήρα. Αλλά όπως σας είπα, εστιάζουμε στο ότι έχουμε ήδη μια συγκέντρωση η οποία θα φέρει κορεσμό και αυτός ο κορεσμός δυστυχώς ενισχύει κατά πολύ την επιφανειακή απορροή. Όλο αυτό θέλει την προσοχή του και δεν ξέρω αν τελειώσουμε εκεί. Θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να πάω πιο μακροπρόθεσμα γιατί ίσως προκύψουν μεταβολές τις οποίες θα ήθελα να τις δούμε πιο κοντά. Μάλιστα. Για να είναι και η πρόγνωσή μας πιο φαρέτια.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί υπάρχει ο Μανώλης Λέκας και δίνει αυτή την ενημέρωση στον λαό της Κρήτης, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί δεν κινδυνολογείται, αποφεύγεται τον εντυπωσιασμό και αυτό που προσπαθείτε είναι να περάσετε τα μηνύματά σας και προς την τοπική αυτοδιοίκηση για να λάβει τα μέτρα της, ούτως ώστε η απορροή του νερού να γίνει κανονικά χωρίς να έχουμε προβλήματα. Με το δικό σας ιδιαίτερο τρόπο κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου εν όψη των καταιγίδων που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και θέλω...
0: Επιτρέψτε μου κύριε Αργυράκη, μια παρατήρηση και αυτή τη λέω σε προσωπικό επίπεδο και τη λέω στον κύριο Αργυράκη. Έτσι,
1: ναι.
0: Να τη συζητήσουμε μεταξύ μας και ας ακουστεί όπου θέλει. Σε τέτοιες καταστάσεις έχω ακούσει, το έχουμε βιώσει, κλείνουμε τα σχολεία. Υπάρχει μια λογική να αποφύγει ο πολιτιακός φορέας, να αποφύγει την ευθύνη, ας τα παιδιά να κάτσουν στο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Επειδή θα προκύψουν, όπως το είπατε και εσείς, σε κάποιες περιοχές, επαναλαμβάνω, δεν αφορά όλο το νησί, αλλά για κάποιες περιοχές ενδεχόμενα να υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ εκείνο το οποίο είχα στις προθέσεις μου να προτείνω και πολιτιακά, τα σχολεία είναι φρούρια. Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, αλλά με την ευθύνη των γονιών ότι μπορώ να το μεταφέρω, να το πάω στο σχολείο του, να μείνει και να το πάρω και πάλι πίσω.
1: Σωστό.
0: Να μην τα αφήσω, γιατί ο γονιός πρέπει να έχει δουλειά του,
1: έτσι,
0: των πραγμάτων.
1: Έτσι.
0: Προσέξτε όμως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει και ο γονιός ο οποίος δεν θέλει να το πάει. Αυτή λοιπόν η περίπτωση δεν πρέπει να την ισοσταθμίζουμε, τα κλείνουμε και τα ισοπεδώνουμε δια της ευθείας, τα κλείνουμε όλα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ο γονιός που δεν θέλει να το πάει, δεν θα πάρει απουσία το παιδί του.
1: Ναι.
0: Θα είναι απόλυτα δικαιολογημένοι ότι εξαιτίας των συνθήκων ας του δώσουμε αυτή την ευχέρεια, ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου δεν θα πάρει απουσία, δεν θα πας να τη δικαιολογήσεις, το ξέρουμε ως φορέας, ως κράτος, αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη. Αυτή είναι για μένα η βέλτιστη λύση για τα σχολεία, ώστε να μην δεσμεύουμε γονείς, να μην στερούμε τη δυνατότητα στα παιδιά να πάνε στο σχολείο, όταν το σχολείο πρέπει να είναι ασφαλές φρούριο και καταφύγιο για όλους μας.
1: Μάλιστα. Μου γράφουν εδώ ακροατές ότι ο Σεπτέμβρης, ο φετινός, θυμίζει το Σεπτέμβρη του 2011.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ καλό μνημονικό. Εγώ πρέπει να ανοίξω τα κοιτάπια μου, καταλαβαίνετε.
1: Αλλά... γιατί δεν το θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Ακούστε λίγο, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε την Τετάρτη το πρωί για να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές για το πώς θα εξελιχθεί και να είμαστε, πώς να το πω, να πούμε δύο λόγια και για την εξέλιξη αυτού του κύματος τις επόμενες ημέρες. Τι λέτε, να το κάνουμε Τετάρτη ή αργότερα?
0: Εξ αρχής σας είπα ότι αυτή τη βδομάδα...
1: Ναι, το είπατε, εσείς το είπατε.
0: Η ανάγκη για ενημέρωση είναι μεγάλη, θα είμαι στη διάθεσή σας και Τετάρτη, ενδεχόμενα και Πέμπτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπου χρειαστεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Να προσπαθήσω, έτσι, βάζω πολλές φορές τα προσωπικά μου στην άκρη.
1: Το ξέρω.
0: Να δίνω μια... Γιατί προσέξτε, το να σας κάνω αυτή την ενημέρωση δεν είναι ότι τώρα σήκωσα το τηλέφωνο και κάνω αυτή τη δουλειά. Καταλαβαίνετε τι έχει προηγηθεί από το πρωί,
1: βεβαίως,
0: από το άγχος μου, να σηκωθώ μες τη νύχτα,
1: έτσι,
0: για να δω όλα τα στοιχεία, να ερμηνεύσω και να αποκτήσω και εγώ και τη βεβαιότητα, μην πω πράγματα τα οποία, όπως το λέτε, κινδυνολογούν τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Γιατί το κάνατε... Το κάνετε αφιλοκερδός. Το κάνετε πολλές φορές, βάζετε και το χέρι στην τσέπη για να έχετε πρόσβαση σε κάποια στοιχεία προκειμένου να διασταυρώσετε την πληροφορία για να είστε έγκυρος απέναντι στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Και αυτό, πώς να το πω, πρέπει να το λέω, είναι υποχρέωσή μου να το λέω. Ξέρετε, ο εθελοντισμός με τον επαγγελματισμό που σας διακρίνει πάνε χέρι-χέρι εδώ. Θα έπρεπε η πολιτεία όμως να έχει μεριμνήσει, το έχετε πει πολλές φορές. Το επισημαίνω και το αναδεικνύω με την πρώτη ευκαιρία, κάθε ευκαιρία που μου δίδεται, ότι είναι καιρό να σοβαρευτούμε και να έχει η Κρήτη μια αξιόλογη ενημέρωση για το... Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο πολίτης το πρωί που φεύγει από το σπίτι του, να ξέρει τι καιρό θα κάνει σήμερα, τι καιρό θα κάνει αύριο. Είναι σημαντικό ο καιρός. Πώς να το πω, είναι πλέον μια σημαντική πληροφορία για όλους, και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τον πολίτη που πρέπει να ξέρει το πρωί πώς θα πάει στη δουλειά του. Δεν είναι απλό.
0: Αυτό είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο.
1: Είναι αναγκαίο.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές και προσέξτε. Ένα εθνικό, θα λέγαμε έτσι, δίκτυο που κάνει την κάλυψη δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: Έχω κάνει, σας έχω πει, διευθυντής, έχω διατελέσει επιχειρησιακός, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε περιφερειακής ενότητας. Πρέπει αυτό το πράγμα να το αναλάβει εδώ ο πολιτιακός φορέας,
1: έτσι,
0: και με αυτό το συντονιστικό που τέλος πάντων έχει πολυδιαφημιστεί ότι θα γίνει, ίσως κάπου, κάπως κάτι να γινόταν. Μην βλέποντας όμως, δυστυχώς βλέπουμε ότι διαιωνίζεται το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και παραμένουμε, είδατε και με το φαράγγι τι γίνεται, είδατε.
1: Σωστό.
0: Είναι πολλά δυστυχώς.
1: Σωστό.
0: τα οποία προβληματίζουν.
1: Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.

0: περισσότερες να αγανάσεις καλά.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται από τον κύριο Μανώλη Λέκα και θέλω να το επισημάνω για άλλη μια φορά τώρα που δεν είναι κοντά μας, ότι αν δεν ήταν ο Μανώλης Λέκας δεν θα είχαμε την ενημέρωση αυτή που είχαμε πριν από λίγο. Προσέξτε, αυτές τις ημέρες δεν επικοινωνεί με τον κύριο Λέκα μόνο ο Μανώλης ο Αργυράκης για να ενημερώσει τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Είναι και οι φορείς του νησιού, οι φορείς, αντιπεριφερειάρχες, πολιτική προστασία και τα λοιπά, επικοινωνούν μαζί του για να ενημερωθούν έγκυρα για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Αυτό νομίζω δεν μας τιμά. Δεν πρέπει να περιμένουμε από έναν άνθρωπο ιδιώτη. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, είναι ένας φοβερός επιστήμονας. Ιδιετέλεσε προϊστάμενος, ήταν διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι συνταξιούχος και ο άνθρωπος, επειδή έκανε το χόμπι του επάγγελμα, συνεχίζει και τώρα που είναι συνταξιούχος να ασχολείται με τον καιρό. Και αυτό που κάνει, το κάνει εθελοντικά. Δεν πρέπει όμως εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ οι φορείς του νησιού, να μεριμνήσουν, να δημιουργηθεί υποδομή, να δημιουργηθεί εδώ ένα υποκατάστημα της, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, να λειτουργεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, να λειτουργεί σε συνεργασία δεν ξέρω με ποιον επιστημονικό φορέα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οπωσδήποτε, για να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους πολίτες. Δεν είναι απλό, γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται? Είναι τόσο, τόσο δύσκολο? Όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, γιατί δεν το βάζουν θέμα και να απαιτήσουν εδώ και τώρα να γίνει, και μάλιστα άμεσα? Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν είναι στις προτεραιότητές μας? Το να είσαι σε ένα φορέα προϊστάμενος, να είσαι σε μια θέση ευθύνης, το να είσαι υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, δεν είναι μόνο να βάλεις το κίτρινο γυλεκάκι και όταν συμβαίνει κάτι να είσαι μπροστά για να σε πάρουν οι φωτογράφοι και να δημοσιεύσουν τη φωτογραφία. Πρέπει να έχεις κάνει και από πίσω κάποια πράγματα, ούτως ώστε να έχουμε την υποδομή που πρέπει σε αυτόν τον τόπο. Πάμε όμως στα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί πλατιάσαμε. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Οι 5 συλληφθέντες κοντά σε αεροπορική βάση στη Βρετανία σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον. Η βάση όπου έγιναν οι συλλήψεις είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία εδώ και καιρό, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι Βρετανικές αρχές έδρασαν με βάση μια πληροφορία ότι 3 βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών, ανακοίνωσε ότι οι άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών. Στο άλλο μεγάλο θέμα αυτό της Μέσης Ανατολής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι αναμένει πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα έχουν νέες συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης, αφού ο Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων. Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξει το Ορμούζ εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτζή σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας, όπου διερχόταν προπολεμικά περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα, βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου. Έκτοτε το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό του και το έχει κλείσει de facto, ενώ η Ουάσιγκτον σε αντίπεινα έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Το Ομάν βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στο στενό του Ορμούζ και τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς της Τεχεράνης χαράσουν το τελευταίο διάστημα πορείες πιο κοντά στις ακτές του Σουλτανάτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, καταρχάς να ξεκινήσω με τα θετικά. Να ξεκινήσω με τα θετικά που δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχουν τρελαθεί οι Γερμανοί, το έχουν πάρει βαρέως και μάλιστα η Bild, ξέρετε, είναι αυτή η σκανδαλοθυρική εφημερίδα, ήταν αυτή η εφημερίδα που την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε κάνει πολλά κατάπτυστα δημοσιεύματα εναντίον των Ελλήνων. θυμάστε, είχε βάλει αγάλματα, σημαντικά αγάλματα

0: των χαρακτηριστικά αγάλματα των Ελλήνων τα είχαν βάλει να επαιτούν. Είναι μια κατάπτυστη σχολή δημοσιογραφίας. Μας έγραφε ότι είμαστε ντεμπέλιδες. Τώρα βέβαια που αντιμετωπίζουν αυτή τα οικονομικά προβλήματα, τώρα βέβαια που είναι στριμωγμένοι οικονομικά, τώρα που βιώνουν τι θα πει Βερίκοκο, αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ισόφρονες τι είχα υπεράσει ο ελληνικός λαός που με μεγάλη αξιοπρέπεια στάθηκε στα πόδια του, πληρώνει τα δανεικά και τους προσπερνά. Και όχι μόνο τους προσπερνά, αλλά τους νικά κιόλας. Και αυτό το παίρνουν βαρέως. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα, η σκανδαλοθυρική, πριν από λίγες μέρες, θυμάστε, είχε γράψει για τον Όφη ότι που ανάγκασε και τον Δήμαρχο Ηρακλείου να απαντήσει ότι ήταν μια ευρωπαϊκή, λέει, ταπείνωση της Χόφενχάιμ από ένα κλαπ no name, από ένα κλαπ χωρίς όνομα, ότι ήταν, το παίρνουν βαρέως. Το πήραν βαρέως ότι ο Όφη, πώς να το πω, τσαλάκωσε το image μιας γερμανικής ομάδας. Χθες το βράδυ όμως, τι να πω τώρα, έγινε το απίστευτο. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία. Οι Γερμανοί που ήταν μέσα στο γήπεδο κατάπιαν τη γλώσσα τους, και βέβαια η Bild ξαναχτύπησε γράφοντας «Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον κλοπ». Έτσι είναι, να χαλαρώσουν όμως, να χαλαρώσουν οι Γερμανοί.
1: Τζόλης απατήσει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη, γκολ, γκολ η Ελλάδα, 0-1.
0: Αυτό, μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, δηλαδή ανησυχώ γιατί σε βρίσκω πολύ καλά προετοιμασμένο, χαίρομαι γι' αυτό βέβαια, αλλά το εισπράττει αυτό ο ακροατής του Ραδιοκρήτη. Αυτή ακριβώς ήταν η περιγραφή που έγινε χθες, όταν έγινε το θαύμα, όταν η ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου, πανάξια μέσα στο γήπεδο, κατάφερε να νικήσει με 1-0 τη γερμανική ομάδα μέσα στην έδρα της. Και βέβαια περιμένουμε και δύο μεγάλους αγώνες, την ερχόμενη Πέμπτη με την Ολλανδία και μετά την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, με την Γερμανία. Αυτά για τις επιτυχίες. Τώρα, το πρώτο θέμα συζήτησης στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι το αυξημένο κόστος ζωής λόγω των αυξημένων τιμών στην ενέργεια. Το δυσάρεστο είναι πως έρχονται και ανατιμήσεις σε μια σειρά προϊόντων που θα επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι το θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς όλοι συνειδητοποιούν πως η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Τώρα, όταν λέω όλοι, δεν εννοώ όλες οι παρατάξεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στο δικό τους κόσμο, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, και αυτά πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τους ξέρουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα.
0: Προσέξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα κατά τον κύριο Κουλκουδίνα. Ξέρετε, είναι αυτός τον οποίο τον έχουν εκλέξει από την Πιερία, ενθυλακώνει 7.000 ευρώ το μήνα και σου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Δεν έχεις 10 ευρώ. Δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις καύσιμα για να πας στη δουλειά σου. Πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποιος να του πει τώρα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς, αυτού του ανθρώπου, ότι στην Αθήνα μπορεί να έχει αυτή την επιλογή, στην υπόλοιπη Ελλάδα, λέγε με Ηράκλειο, δεν έχει αυτή την επιλογή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι μια άλλη και μια άλλη μορφή της πολιτικής σκηνής. Ένας κρατικοδίαιτος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να ζει

0: και έχουμε κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες.
1: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο.
0: Αυτό έτσι, τον κακομύρι. Κακομύρης. Ο Θεοχάρης όμως είναι στους νοικοκύριδες. Γιατί? Γιατί ήταν στην ΑΔΕ διευθυντής, κρατικοδίαιτος, ήταν συντιζόμενος από το ελληνικό δημόσιο, στη συνέχεια ασχολήθηκε με την πολιτική, έκανε το γύρο, έκανε το γύρο της πολιτικής, πώς να την πω, είναι ένας γυρολόγος, ένας γυρολόγος, πήγε στο Πασόκ, πήγε στο Ποτάμι, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ιδεολογία, γι' αυτόν είναι που υπάρχει ματζαντούρα. Αυτό συμβαίνει με αυτόν, με ορισμένους από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική στην Ελλάδα, είναι αυτοί οι οποίοι σου κουνάνε το δάχτυλο. Δεν τους ανεχόμαστε πλέον. Δεν τους θέλουμε να μας μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο νοικοκύρης. Συγγνώμη, έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Σε ρωτώ, έχει δουλέψει ποτέ? Έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, και πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
2: Πολύ, πολύ καλά κάνετε και τα λέτε αυτά για να τα ακούμε και να τα ξανακούμε. Αλλά θα έπρεπε και από το μάθημα της ιστορίας που κάναμε και στο Λύκειο να θυμόμασταν για τις λεγόμενες κάστες. Η κάστα που υπήρχε τότε,
0: ναι,
2: που ήταν και η αφορμή της Γαλλικής Επανάστασης. Διότι μόνο έτσι εξοφλείται αυτό. Βλέπετε, ξαναγυρίσαμε εκεί που υπήρχαν τρεις τάξεις στη Γαλλία. Αυτό ξανάκανε. Αυτή ήταν εκτός πραγματικότητας. Και ο μόνος τρόπος, βεβαίως, δυστυχώς, για να εξοφληθεί αυτό το πράγμα είναι να εξεγερθεί η τρίτη τάξη. Η λαϊκή τάξη, δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλος. Οι άνθρωποι γενικά αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας, πραγματικά.
0: Με γι' αυτό το επισημαίνω.
2: Αυτό που σημαίνει είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές αυτούς τους ίδιους για τους οποίους περιγράφουν με αυτό το γλαφυρό τρόπο. Αυτοί οι ίδιοι τους ψηφίζουν. Οι ίδιοι αυτοί. Οι οποίοι ελπίζουν ότι θα τους πετάξουν κανένα κοκαλάκι εξατομικευμένα στον καθένα, κάνα κουκαλάκι να το γλύψουν λίγο.
0: Μάλιστα.
2: Και ας μην μπορούν να βάλουν βενζίνη.
0: Μάλιστα. Αυτό.
2: Δυστυχώς. Πάντως ορθώς κάνετε και τους βγάζετε και με ηχητικό για να τους ακούμε, δηλαδή, διότι τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με Grand Top No Model, πώς τα λένε.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Στα χλαμάρες.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να αναφέρω εδώ ότι αυτό που έχει διαρρεύσει από το μαξί μου είναι πως με παρεμβάσεις που θα ανασχεδιάζονται, λέει, κάθε 15 ημέρες ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις, ξεκινά το οικονομικό επιτελείο τη μάχη του χειμώνα για να περιορίσει τις επιβαρύνσεις στα καύσιμα και στη θέρμανση. Ωστόσο, ημέρα με την ημέρα το πετρέλαιο ανεβαίνει, το ευρώ υποχωρεί, οι τιμές στην Αγγλία αλλάζουν και το οικονομικό επιτελείο καλείται να δώσει ένα σύνθετο puzzle. Να καθορίσει το ύψος της επιδότησης με την οποία βάζει στόχο να ρίξει την τελική τιμή πώλησης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποιο επίπεδο θα διαμορφωθεί η τιμή δηληστηρίου στις 15 Οκτωβρίου, πάνω στην οποία θα κουμπώσει η επιδότηση. Καθώς τα πάντα φαντάζουν εύθραυστα, διεθνώς, η τελική επιδότηση μοιάζει κινούμενος στόχος. Γι' αυτό το λόγο λέγεται ότι ο σχεδιασμός αλλάζει και οι αποφάσεις της κυβέρνησης θα ξεδιπλώνονται σε στάδια. Είναι ένα θέμα μεγάλο. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent στην απευθείας είναι 98 και 8, στην απευθείας διαπραγμάτευση που γίνεται και που μπορούμε και εμείς να μπούμε στη σχετική ιστοσελίδα και να δούμε την ακριβή τιμή αυτής της διαπραγμάτευσης.

0: πραγμάτευσης, είναι 98 και κάτι ψηλά. 98, 98 και 80 είναι η τιμή του βαρελιού Brent, είπα, 98 και 80 δολάρια το βαρέλι. Προσέξτε τώρα, πριν από δύο μέρες είχε φτάσει τιμή στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είναι τόσο πολύ μεγάλες οι διακυμάνσεις που γίνονται που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς, λένε όσοι γνωρίζουν την κατάσταση. Δηλαδή, προσέξτε κάτι τώρα. Όταν στα πρατήρια του Ηρακλείου βλέπουμε τιμές εξωφρενικές, όταν δηλαδή η τιμή είναι 2.30, 2.28, 2.32, δεν ξέρω τι γίνεται σε πιο μακρινές περιοχές, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Βιάνος, όπως είναι η Σιτία, όπως είναι η Ιεράπετρα, δεν ξέρω ποιες είναι οι τιμές σήμερα το πρωί. Δεν αντέχει οικονομικά ο πολίτης να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ίσως είναι καιρός να συζητήσουμε σοβαρά, όμως σοβαρά, και ίσως θα έπρεπε να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα, να υπάρχει μία ενιαία τιμή καυσίμου σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί θα πρέπει ο πολίτης, που να πω τώρα, στην πιο απομακρυσμένη περιοχή να πληρώνει 2,50 τα καύσιμα, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου, και ο Αθηναίος να τα πληρώνει 2,18. Για ποιο λόγο? Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η τιμή των καυσίμων πρέπει να είναι τιμή fix σε όλη την Ελλάδα. Είτε είσαι στο βορρά, είτε είσαι στο νότο, είτε είσαι στην Ανατολή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν? Δηλαδή, γιατί να μην πάρει η πολιτεία το μεταφορικό ισοδύναμο για τη μεταφορά αυτών των καυσίμων στα νησιά και να χαμηλώσει την τιμή και να είναι η ίδια με αυτή που διακινείται στην Αττική? Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, ειλικρινά το λέω. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μιλάμε σήμερα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Μπορεί να φανταστεί κανείς την Κρήτη χωρίς καύσιμα? Μπορεί να το διανοηθεί κανείς? Αυτό που λέει αυτόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις καύσιμα, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν του πεις, μα δεν έχουμε ούτε με μέσα μαζικής μεταφοράς, η απάντησή του θα είναι, μάλλον κάτσε σπίτι. Αυτή την αντίληψη έχουν οι κρατούντες. Ο Κουλκουβίνας, αυτή η μεγάλη μορφή Κουλκουντίνας. Δηλαδή, αυτός ήταν στην αφάνεια. Είχατε ακούσει τώρα τόσα χρόνια που είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είχατε ακούσει ποτέ αυτό το όνομα? Είχατε ακούσει ποτέ να απασχολήσει και να διεκδικήσει κάτι σημαντικό για τους πολίτες που εκπροσωπεί? Όχι βέβαια. Αυτοί θεωρούν ότι ανήκουν στους, πώς τους είπαμε, στους νοικοκύριδες, και όλοι οι άλλοι είναι κακομύριδες. Αυτή είναι η αντίληψη. Από τη μια οι νοικοκύριδες και από την άλλη οι κακομύριδες. Αυτή είναι η κατάσταση. Μου κάνουν νόημα όμως ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα. Δεν έχουμε να πούμε κι άλλα, αγαπητέ Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πάμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι έλεγχοι των ιατρικών συλλογών της Κρήτης για μη αδειοδοτημένους αισθητικούς. Η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης ζητά εντατικούς ελέγχους καταγγέλλοντας την απουσία τους την τελευταία διετία. Σοβαρά κτηριακά προβλήματα καταγράφηκαν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Στο Παγνί, ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρα στον τέταρτο όροφο, ενώ κατέρευσε τμήμα γυψοσανίδας οροφής. Στο Βενιζέλιο, νέο περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής σημειώθηκε στον κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής κλινικής. Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φέρνοντας την Ελλάδα αντιμέτωπη με τον κίνδυνο στάσης πληρωμών στις αγροτικές επιδοτήσεις λόγω σοβαρών δομικών προβλημάτων. Αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης έχει πραγματοποιηθεί σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη, προκειμένου να αποκατασταθεί σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Έως και 25 πλασμαφαιρέσεις το μήνα φέρεται να πραγματοποιούνται στο ιατρείο του Κολονακίου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις καταγραφές της επίμαχης συσκευής, όπως αναφέρει στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας. Σοβαρές παραλήψεις και λάθη τόσο από τους εμπλεκόμενους γιατρούς, όσο και σε επίπεδο ελέγχων. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Στις 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για τη λήψη της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προσφέρει κρατική επιδότηση από 70 έως 95%, η οποία φτάνει τα 36.000 ευρώ ανακατοικία και μπορεί να αγγίξει έως και τα 46.000 ευρώ για ιδιοκτήτες με δύο παιδιά. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Θέλω να σταθούμε ακόμα λίγο στα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί είναι σημαντικά αυτά που θέλουμε να αναδείξουμε, και συγκεκριμένα ένα θέμα που αποκαλύπτει η εφημερίδα των συντακτών. Προσέξτε σας παρακαλώ. Η συνδικαλιστική ηγεσία των εφοριακών, πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας διαβάσω το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τον Γιώργο Παπαδάκη με ενημερώνουν ότι έχουμε καταλήψει σε σχολεία. Γιώργο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή. Δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται. Έχουμε καταλήψεις σε τι σχολεία, γυμνάσια, λύκεια?
6: Θα ξεκινήσουμε με την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Έχουμε αρκετούς μαθητές σε σχολεία να προχωρούν από το πρωί σε κινητοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν στη σχολική καθημερινότητα αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ναι. Υποκατάληψη λοιπόν τελούν το 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το 7ο και το 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, αλλά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Νέας Αλικαρνασσού.
5: Ναι.
6: Το Αρκαλοχώρι κλειστά παραμένουν το πρώτο ΕΠΑΛ, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της περιοχής. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση η κινητοποίηση φαίνεται πως συνδέεται με τη συμπλήρωση των 5 ετών από τον καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου του 2021. Χθες είχαμε την επέτειο, την 5η επέτειο, και τα ζητήματα βεβαίως που εξακολουθούν να απασχολούν τη σχολική κοινότητα. Καταλήψεις όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο υποκατάληψη βρίσκονται το 3ο Γυμνάσιο και το 2ο ΕΠΑΛ, ενώ στον Άγιο Νικόλαο Μανώλη μαθητές των γενικών λυκείων προχώρησαν επίσης σε κατάληψη. Από τις δευτεροβάθμιες, από τις κατατόπους δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, λένε ότι στο επίκεντρο των μαθητών φαίνεται να είναι οι αλλαγές που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά στις σχολικές εκδρομές, αλλά και θέματα βεβαίως που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
5: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και πάμε σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, στο δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών. Η συνδικαλιστική ηγεσία των εφοριακών, με ένα έγγραφο που αποκτά χαρακτήρα δημόσιας καταγγελίας και ιστορικού ντοκουμέντου, στρέφεται ευθέως κατά της πρώην αλλά και της νυν πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας την άμεση και ολοκληρωτική κατάργηση του άρθρου 28 του νόμου 5104 του 2024. Πρόκειται για τη διάταξη σκάνδαλο, η οποία νομοθετήθηκε επί θητείας του Κωστή Χατζηδάκη ως Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η οποία, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι λειτουργοί των ελεκτικών μηχανισμών, ανατρέπει πάγιες ρυθμίσεις δεκαετιών για τη λεγόμενη φορολογική μνήμη, δένει τα χέρια των ελεκτών και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην παραγραφή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων μεγάλου φορολογικού και δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Ενώ η κυβέρνηση επιδίδεται καθημερινά σε επικοινωνιακά σόου περί πάταξης της φοροδιαφυγής και ψηφιακών διασταυρώσεων, στην πίσω πόρτα του νομοθετικού έργου εισήγαγε έναν μηχανισμό που στραγγαλίζει τους ελέγχους. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της σκανδαλώδους αυτής ρύθμισης, πρέπει να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο που ίσχυε στην Ελλάδα πριν νομοθετηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Σε όλους τους προηγούμενους κώδικες, αλλά και στη βαθιά νομική παράδοση της χώρας, ο κανόνας ήταν σαφής. Η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του δημοσίου ήταν πενταετής, αλλά υπήρχε και η ρητή, πάγια και αναγκαία δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής στα 10 χρόνια, όταν επρόκειτο για περιπτώσεις μεγάλης και συστηματικής ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής, έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή εφόσον επρόκειτο περί εντοπισμού νέων στοιχείων μετά την πάροδο της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής. Αυτή η δικλίδα ασφαλείας εξασφάλιζε ότι όσοι έκρυβαν εκατομμύρια σε δεδαλώδεις εξωχώριες εταιρείες, σε κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή μέσω ανύπαρκτων συναλλαγών, δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν απλώς περιμένοντας να περάσει ο χρόνος. Οι ελεκτικές αρχές είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να ξετυλίξουν το κουβάρι των περίπλοκων οικονομικών εγκλημάτων. Με το άρθρο 28 του νέου κώδικα φορολογικής διαδικασίας, προσέξτε σας παρακαλώ, η κυβέρνηση εισήγαγε για πρώτη φορά μια πρωτοφανή καινοτομία. Όρισε τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου αυστηρά σε μόλις ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες άπαξ και επιπλέον 6 μηνών μόνο υπό εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις. Με απλά λόγια, ο έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 12 ή 24 μηνών, ανεξάρτητα από τον όγκο, τη δυσκολία ή τις διεθνείς προεκτάσεις της υπόθεσης. Είναι απίστευτα προκλητικό, την ώρα που οι απλοί πολίτες νιώθουν την ανάσα των ελεκτικών μηχανισμών στο σβέρκο τους, τα μεγάλα ψάρια να έχουν ασυλία. Εμείς οι απλοί πολίτες που παρακολουθούμε τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας, αντιλαμβανόμαστε πως μας κυβερνά μία ομάδα ανθρώπων που κάνει ό,τι μπορεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα μια άλλη ομάδα επιχειρηματιών που έχουν το ακαταλόγιστο. Είναι αυτή

που εσχροκερδούν σε βάρος του ελληνικού λαού και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει τις πιθανότητες εντοπισμού της φοροδιαφυγής και της κλοπής. Φυσικά, σε αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να έχει παρέμβει δικαιοσύνη. Είναι μια μορφή εξουσίας που ενώ θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη και να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την απονομή δικαιοσύνης, έχει καταστεί μια αναξιόπιστη δημόσια υπηρεσία η οποία ασχολείται μόνο με τα αδικήματα των πολιτών. Προσέξτε σας παρακαλώ. Η εσχάτη προδοσία είναι το βαρύτερο κακουργηματικό έγκλημα κατά της πατρίδας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ως εσχάτη προδοσία θεωρείται η απόπειρα αφαίρεσης της εξουσίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η χρήση βίας ή απειλής βίας με σκοπό να εμποδιστεί η άσκηση της συνταγματικής εξουσίας ή να αλλοιωθεί το πολίτευμα του κράτους, ή συνωμοσία ή προπαρασκευή ενεργειών με σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματος, συχνά σε συνεννόηση με ξένη κυβέρνηση. Και βέβαια, όταν συνεργάζεσαι με εχθρικά κράτη σε βάρος της χώρας σου. Σε αυτά δεν πρέπει να προστεθεί και η κατηγορία για όλους αυτούς που λειτουργούν σε βάρος της ελληνικής πολιτείας. Συγγνώμη, δεν είναι εσχάτη προδοσία όταν πολιτικά πρόσωπα που έχουν δώσει όρκο να υπηρετούν το συμφέρον της πατρίδας, άτομα που ενεργούν με τρόπους και παραβιάζουν τον νόμο, την ηθική ή την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτοί οι συγκεκριμένοι πολιτικοί που καλύπτουν τους κλέφτες και τους απατεώνες, αυτούς που κλέβουν το κράτος, δηλαδή τον ελληνικό λαό, δεν πρέπει να αποπεμφθούν και να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη? Είναι τόσα πολλά αυτά που γίνονται αυτή την περίοδο που δεν ξέρεις με ποιον να ασχοληθείς, δεν ξέρεις με ποιον να πρωτοαναδείξεις. Είναι τα δωράκια των κυβερνώντων εν ώψη των εκλογών στους λεγόμενους νοικοκύριδες για να διασφαλίσουν την οικονομική στήριξή τους και όχι μόνο. Από τη μια μεριά τα μεγάλα κεφάλαια που λιμένονται την ελληνική αγορά χωρίς καμία αντίσταση, χωρίς καμία αντίδραση, τα δεχόμαστε όλα παθητικά, και από την άλλη οι μηντιάρχες, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να επικρατήσουν πανελλαδικά με τις πλάτες των κυβερνώντων. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό αυτό που αναφέρω. Η κυβέρνηση με το νόμο 5212 του 2025 αύξησε την ημερήσια δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών από 5 σε 6 ώρες. Παράλληλα, η Οδηγία 1 του 2026 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προβλέπει υπό όρους την αναμετάδοση και το διαφημίσεών τους. Έτσι, προσέξτε σας παρακαλώ. Σταθμοί της Αθήνας που δεν έχουν πάρει άδεια πανελλαδικής εκπομπής μπορούν μέσω εγκεκριμένων δικτυώσεων να μεταδίδουν προγράμματα και διαφημίσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει τον κίνδυνο συγκέντρωσης της διαφημιστικής δαπάνης σε λίγα κεντρικά δίκτυα, στερώντας πολύτιμα έσοδα από τοπικούς σταθμούς. Η απειλή απειλεί τη βιωσιμότητά τους, τις θέσεις εργασίας και την ανεξάρτητη τοπική ενημέρωση.

μέρος. Αντί δηλαδή ο νομοθέτης να βάλει αυστηρούς κανόνες στις ώρες δικτύωσης, κάνει ό,τι μπορεί για να εξυπηρετήσει τους μηντιάρχες των Αθηνών. Και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, που υποτίθεται πως είναι μία ανεξάρτητη αρχή, τι κάνει? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι κάνουν? Οι βουλευτές της περιφέρειας, ακόμα και του κυβερνώντος κόμματος, τι κάνουν? Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί πολυφωνία, απαιτεί ζωντανή τοπική ενημέρωση. Η φωνή κάθε τόπου πρέπει να συνεχίσει να ακούγεται, και αυτό το αγαθό πρέπει να το περιφρουρήσουμε όλοι. Πρέπει όλοι να το περιφρουρήσουμε. Στην εποχή μας, εποχή στην οποία η αγορά κυριαρχείται από καρτέλ, η ενημέρωση και το προϊόν της έχουν εμπορευματοποιηθεί ασύστολα, με αποτέλεσμα λίγοι επιχειρηματικοί όμιλοι κατά προτίμηση, όσοι κάνουν business με το δημόσιο, να κατέχουν τεράστιο μερίδιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφοπλιστές, εργολάβοι, ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων, ιδιοκτήτες μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, αλλά και κάθε είδους αεριτζίδες συνιστούν ένα καρτέλ που επιβάλλει τη μονοφωνία και τη μοναδική σκέψη.

0: Η διαπλοκή με την πολιτική εξουσία εξασφαλίζει ότι η κυριαρχία αυτού του καρτέλ θα είναι μόνιμη, ενώ κατά καιρούς ενισχύεται και με ενέσεις ρευτότητας, όπως η λίστα Πέτσα, εδώ ήμασταν, μαζί τα βιώσαμε, η λίστα του διαβόητου Κερπνό. Γι' αυτό η ενημέρωση στην περιφέρεια αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, καθώς εξασφαλίζει την ισότητα στην πληροφόρηση για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από το που κατοικεί. Η πρόσβαση σε έγκυρες τοπικές ειδήσεις δεν είναι απλώς μια ανάγκη, αλλά δικαίωμα που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τα πεπραγμένα των τοπικών αρχών και να ασκούν έλεγχο στην εξουσία. Συμβάλλουν στην ανάδειξη τοπικών προβλημάτων, φέρνουν στην επιφάνεια ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, υγείας και παιδείας που συχνά αγνοούνται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της συμπρωτεύουσας. Μεριμνούν στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, προβάλλουν τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις τέχνες και την ιστορία της κάθε περιοχής, κρατώντας ζωντανή την τοπική κληρονομιά. Μην ξεχνάμε το ρόλο τους στην πολιτική προστασία. Αποτελούν κρίσιμο εργαλείο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Φυσικά, όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Προτιμούν την ελεγχόμενη ενημέρωση. Να μην μπορεί ο ακροατής του Ράδιο Κρήτη να πει ελεύθερα την άποψή του, να μην ασκείται κριτική, να είναι όλα ελεγχόμενα. Είναι η Ελλάδα του 2026. Μόνο οι δείκτες πληρωμής των δανειστών πάνε καλά στην Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι δείκτες έχουν πιάσει πάτο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που είχε γίνει ένας άλλος με τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων του ΔΔΕ. Για ψήλου πίδημα, ο ΔΔΕ καταλόγιζε σε πολίτες ρευματοκλοπές, τους έβαζε υψηλά πρόστιμα και τους έσερνε μέχρι τα δικαστήρια για να αποδείξουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν είναι ελέφαντες. Είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα. Είχε γίνει θέμα και σε κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, επισημένοντας αυτό το πρόβλημα που υπήρχε και τους ανθρώπους οι οποίοι εκαλούνται από το ΔΔΕ να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρώσουν τα υψηλά πρόστιμα. Μια τέτοια υπόθεση διαχειρίστηκε ο δικηγόρος ο κύριος Γιώργος Καλτσάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Καλτσά, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυρά, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
0: Πολύ σημαντική η απόφαση που καταφέρατε να πάρετε από το εφετείο, μάλιστα, στο οποίο είχε προσφύγει ο ΔΔΕ, με την οποία δικαιώνεται ο πολίτης κατηγορούμενος για ρευματοκλοπή. Πείτε μας δύο λόγια, σας παρακαλώ.
7: Ναι, είναι μια απόφαση, είναι μια τελεσίδικη απόφαση. Ουσιαστικά επικυρώνεται η πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ναι, που είχε δικαιώσει το συγκεκριμένο καταναλωτή. Είχε αναγνωρίσει δηλαδή ήδη το πρωτοδικείο σε πρώτο βαθμό ότι δεν είχε τελέσει τη ρευματοκλοπή.
0: Ναι.
7: Επίσης είχε επιδικάσει στον καταναλωτή την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθήσα τις βόσεις που είχε καταβάλει στο πλαίσιο του προστίμου,
0: ναι,
7: και επιδίκασε και ένα ποσό ως ποσό ηθικής βλάβης λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Ήταν πολύ σωστή η παρατήρησή σας και η εισαγωγή σας. Θυμάστε, για να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές, ότι πριν από ένα χρόνο περίπου είχε δημιουργηθεί σάλος,
0: ναι,
7: και μετά από μια πραγματική κοινωνική καταγραφή, γιατί είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση και επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο ίδιος ο ΔΔΕ ήρθε και είπε ότι θα επαναξιολογήσω αν μη τι άλλο τις ρευματοκλοπές που έχουν διαπιστωθεί το 2025. Επίσης θυμάστε ότι για ρευματοκλοπή, μετά από καταγγελία μια γυναίκα που είχε κατηγορηθεί άδικα για ρευματοκλοπή, η ίδια η ρυθμιστική αρχή ενέργειας επέβαλε διοικητική κύρωση πρόστιμο στο ΔΔΕ ύψους 1.000.000 ευρώ. Ποια είναι τώρα τα σημαντικά στοιχεία της απόφασης, τα οποία εν πολύ θα συναντάμε σε αρκετές περιπτώσεις υποτιθέμενων ρευματοκλοπών? Τι ήρθε και το είπε το εφετείο εν ολίγης? Ότι μια παραβιασμένη σφραγίδα ή μια τεχνική αρχή

0: τελείωσης στο μετρητή. Μπορεί να συνιστά ένδειξη, αλλά από μόνη της δεν είναι αρκετή ώστε να κατηγορήσουμε ότι ένα υποκείμενο, ένα καταναλωτή, ότι ο συγκεκριμένος καταναλωτής έκανε τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Δηλαδή, τι έρχεται και κάνει ο ΔΔΕ, χρησιμοποιεί μια υπεραθλούσθηση. Τι σου λέει? Ότι υπάρχει τεχνική, υπάρχει παραβιασμένη σφραγίδα, δεν καταγράφεται η ηλεκτρική ενέργεια, άρα είσαι κλέφτης. Δεν κάθεται να εξετάσει ποιος παρενέβη, αν είναι παράνομη η παρέμβαση και πότε έγινε η παρέμβαση και γιατί έγινε η παρέμβαση, όπως στην προκειμένη περίπτωση που αποδείχθηκε ότι ναι, μεν υπήρχε μια παραβιασμένη σφραγίδα, το οποίο είναι μια ένδειξη, είναι μια αρχή διερεύνησης, ωστόσο αποδείχθηκε από το κρίσιμο αποδεικτικό υλικό ότι την παρέμβαση την είχαν κάνει τα ίδια τα συνεργεία του ΔΔΕ, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το 2017 είχε συμβεί μια έκρηξη σε έναν σταθμό της ΔΕΗ έξω ακριβώς από το κατάστημα και τα ίδια τα συνεργεία ήρθαν και παρενέβησαν ώστε να αντικαταστήσουν τον κεντρικό διακόπτη.
1: Ναι. Κύριε Καλτσά, ναι, οι μετρητές αυτοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι εκτεθειμένοι σε δημόσιους δρόμους, δηλαδή ο καθένας, έστω και για πλάκα, θα μπορούσε να περάσει και να κόψει αυτό το σφραγιδάκι που υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που μένει μέσα στο σπίτι έχει κάνει ρευματοκλοπή. Και δεν είναι εύκολο για τον καθένα να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που υπενήσε το ΔΔΕ ότι γίνεται για να τον κλέψει. Και αυτό που γίνεται είναι προσβολή, όπως πολύ σωστά είπατε, και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε στη συνέχεια εάν δικαιώθηκε αυτός ο συγκεκριμένος καταναλωτής και σε αυτό το κομμάτι. Αν δηλαδή το δικαστήριο υποχρέωσε το ΔΔΕ να αποζημιώσει τον καταναλωτή που με αυτό τον τρόπο τον πρόσβαλε.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ένα τεχνικό έβριμα, ναι, μεν μπορεί να δημιουργεί υποψία,
1: ναι,
0: αλλά δεν σημαίνει, αυτό που είπατε ακριβώς, μπορεί να είναι εκτεθειμένος ένας μετρητής, άρα δεν σημαίνει ότι μία παραβίαση συνιστά και βεβαιότητα για το ποιος έκανε, πότε έκανε και
1: σωστά,
0: γιατί έκανε την παρέμβαση στο μετρητή. Έτσι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει μια παρέμβαση σε ένα μετρητή. Επίσης, πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα πούμε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε την ιστορικότητα της κατανάλωσης από τον οργανισμό. Γιατί σύμφωνα με το εγχειρίδιο των ρευματοκλοπών, θα πρέπει κατά την επίμαχη περίοδο κατά την οποία υποτίθεται ότι ωφελείται ο καταναλωτής από την πληροφή ηλεκτρικής ενέργειας, η κατανάλωση να είναι μειωμένη σε σχέση με το χρονικό διάστημα πριν και μετά τη ρευματοκλοπή. Εδώ όχι μόνο δεν ήταν μειωμένη, ήταν αισθητά αυξημένη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι την επίμαχη περίοδο, υποτίθεται από το 2014 στο 2018,
1: ναι,
0: ήταν το χρονικό διάστημα το οποίο καταλογίστηκε στον καταναλωτή ότι δήθεν προέβη σε ρευματοκλοπή. Αυτό ήταν το επίμαχο χρονικό διάστημα, η κατανάλωσή του ήταν αυξημένη. Όχι μόνο δεν έκλεβε η ηλεκτρική ενέργεια, κατανάλωνε και περισσότερο. Έτσι, και για αυτούς ακριβώς τους λόγους ισορρευτικά ήρθε το πρωτοδικείο αρχικά και η συνεχεία το έφεσε και είπε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει ρευματοκλοπή, όχι μόνο την επέμβαση δεν την έκανε ο καταναλωτής αλλά την έκανε ο ΔΔΕ, αλλά επειδή τον κατηγόρησε, είναι ένας επαγγελματίας, όπως θα θυμάστε, ένας συνεπής επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί και 14 άτομα προσωπικό, έτσι, είπε και είπε επειδή αυτόν τον επαγγελματία τον συποφάντησες, θα πληρώσεις επιπλέον εκτός από τα δικαστικά έξοδα, εκτός από τη δόση που πλήρωσε ως ακριοκτήτως καταβλητήρας και 500 ευρώ ως ηθική βλάβη. Μπορεί να μην είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι όμως αρκετό συμβολικό. Είτε ένα ευρώ είναι, είτε ένα ευρώ είναι, είτε χίλια ευρώ είναι, είτε 2.000 ευρώ, η αδικοπραξία ενός μεγάλου οργανισμού είναι αδικοπραξία. Έχει καταφαθεί και πιστοποιηθεί εδώ σε τελεσίδικα σε δεύτερο βαθμό ότι ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος εμφανίζεται για έναν ανεξήγητο λόγο σαν να έχει το τεκμήριο, το αμάχητο τεκμήριο του δίκαιου και της αλήθειας, έτσι, και συλλήβουν κατηγορεί κόσμο ως ρευματοκλέφτες. Έρχεται λοιπόν, ήρθε για πρώτη φορά ένα δευτερομάχημο δικαστήριο και του επιδίκασε αποζημίωση λέγοντας ότι συκοφάντησε σε ένα πολίτη. Είναι
1: έτσι
0: πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σημαντική νομολογία και για μελλοντικές υποθέσεις. Και θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι εντάξει, δεν θα το γενικεύσουμε, δεν θα πούμε ότι δεν συμβαίνουν ρευματοκλοπές, αλλά ήταν και ένα φαινόμενο το οποίο είχε καταστεί μάστιγα.

0: Και θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να υπάρχει ένα θεσμικό έργο. Υπάρχει, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Έτσι, και θα πρέπει να ξέρει πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο των ρευματοκλοπών, αυστηρά το βάρος της απόδειξης της στέλεσης της ρευματοκλοπής το έχει ο οργανισμός και όχι ο καταναλωτής.
1: Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση, πολύ σημαντική,
0: και εγώ σας
1: την αναδεικνύουμε
0: και
1: τη δημοσιοποιούμε για να το έχουν υπόψη τους και οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται ακόμα και σήμερα με την δικαιοσύνη, για να αποδείξουν αυτό που ήταν υποχρέωση άλλων να κάνουν, δηλαδή ήταν υποχρέωση του ΔΔΕ να τεκμηριώσει ότι ο άνθρωπος αυτός έκλεβε ηλεκτρικό ρεύμα, και όχι να είναι υποχρέωση του πολίτη να αποδείξει ότι δεν έκλεβε ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι φοβερό. Κύριε Καλτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας
1: ημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Πάμε αμέσως να αλλάξουμε θέμα, να καλημερίσουμε την κυρία Αντιγόνη Αγγελάκη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του ΕΦΣΟ για τον καρκίνο, να μιλήσουμε για τον ετήσιο περίπατο που διοργανώνεται. Κυρία Αγγελάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακρότες σας.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό που διοργανώνεται, να το κοινοποιήσουμε στους ακροατές, και πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, θα δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Ναι, ναι, μάλλον τελειώνει κύριε Αργυράκη.
1: Α, τελειώνει, ναι. Τελειώνει.
2: Λοιπόν. Δύο του μήνα οι δηλώσεις συμμετοχής τελειώνουν, ναι. Είναι ο ετήσιος περίπατός μας, είναι για 11η χρονιά.
1: Ναι.
2: Που ξεκινάμε από τη Λότζια, περνάμε την πλατεία 18 Άγγλων, φτάνουμε μέχρι τη δεύτερη στροφή του Κούλη και επιστρέφουμε, μια διαδρομή 4 χιλιόμετρων, κάνουμε το περπάτημά μας και στηρίζουμε τον αγώνα που δίνουμε κι εμείς για την πρόληψη του καρκίνου. Γιατί η πρόληψη σημαίνει φροντίδα.
1: Ναι,
2: προσπαθούμε παίζει καθοριστικό ρόλο η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη, η προστασία της υγείας μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε κάθε χρόνο στον περίπατο μας αυτό.
1: Δεν μου λέτε, πού μπορούν να δηλωθούν οι συμμετοχές, εάν υπάρχει κάποιο κόστος στη συμμετοχή, να πούμε μερικά πράγματα για να το έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και κάτι άλλο, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, είναι σημαντικό.
2: Ακριβώς, επειδή είναι περίπατος, μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Παιδιά, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, όλοι.
1: Ναι.
2: Μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό τον περίπατο.
1: Ναι.
2: Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν στο evzo.gr.
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης στο τηλέφωνο μας.
1: Ναι.
2: 2-10-287-895. 2-10-287-895. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Οι δηλώσεις τελειώνουν στις 2 του μήνα, γιατί από την επόμενη Δευτέρα στις 5 του μήνα ξεκινάμε να δίνουμε τα πακέτα.
1: Ναι.
2: Τα πακέτα είναι ο σάκος που θα πάρουμε, το σακίδιο που θα πάρουμε μαζί μας στον περίπατο αυτό, οποίος περιλαμβάνει το μπλουζάκι μας.
1: Το μπλουζάκι του περίπατου.
2: Το μπλουζάκι που βγάζουμε κάθε χρόνο για αυτό τον περίπατο. Κάποια άλλα μικροδωράκια που βάζουμε μέσα συνήθως στο σακίδι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας γι' αυτό. Και επίσης φέτος έχουμε μια εκπληξή, θα το πω. Ένα φυλάδιο σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο για τη διαχείριση των φαρμάκων.
1: Μάλιστα.
2: Πώς τα χρησιμοποιούμε σωστά, πώς τα αποθηκεύουμε σωστά, πώς τα φυλάσσουμε με ασφάλεια και πώς τα επιστρέφουμε υπεύθυνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό γίνεται να βοηθήσουμε τον...
1: Πολύ ωραία.
2: Πολύ το ωραία. Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη δουλειά και είναι εκπληκτική. Οπότε
1: Πολύ ωραία. Το κόστος είναι...
2: Το κόστος συμμετοχής είναι για μεμονωμένα άτομα 15 ευρώ.
1: Ναι.
2: το σακίδιο, το πακέτο. Μάλιστα. Και για ομάδες άνω των 10 ατόμων είναι 12 ευρώ.
1: 12 ευρώ. Λοιπόν, ναι. Εγώ θα ξαναπώ το τηλέφωνο που μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή, 281-0287-895. Είναι σημαντικό. Μπράβο σας για τη...
2: fzoe.gr, ναι.
1: Μπράβο σας για τη δουλειά που κάνατε. Είναι σημαντικό, κυρία Αγγυλάκη. Μα τι λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτή η στήριξη που δίνεται σε ανθρώπους που βιώνουν το πρόβλημα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, ναι. Να συνεχίσετε και θέλω να ξέρετε, θέλω να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας για να αναδείξετε όποια πρωτοβουλία να λαμβάνετε. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Και καλή επιτυχία.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ
1: να είστε
2: πολύ.
1: Καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο κεφάλαιο του τόπου μας, να δούμε ένα βαθύ αποτύπωμα που έχει αφήσει ο Εγκέλαδος που επισκέφθηκε τον τόπο μας σαν χθες 27 Σεπτεμβρίου το Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια μετά, να θυμηθούμε ότι είχε αφήσει πίσω του ένα νεκρό, 11 τραυματίες, εκατοντάδες άστεγους κατοίκους, αλλά δυστυχώς αυτό το αποτύπωμα που έλεγα προηγουμένως, το αποτύπωμα της καταστροφής παραμένει ορατό σε κατοικίες, σχολεία, δημόσιες και δημοτικές υποδομές, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Επιτρέψτε μου σήμερα, σαν ένα δείγμα συμπαράστασης αυτών των ανθρώπων, να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, να ακουστεί η άποψή τους, τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς είναι τα πράγματα σήμερα, 5 χρόνια μετά. Όλοι αυτοί που γενερχόταν την περίοδο εκείνη στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και υποσχόταν, τι να σας πω, ότι θα ξαναφτιαχτεί το νέο Αρκαλοχώρι, ότι θα είναι δίπλα τους, ότι θα δώσουν χρήματα για να φτιάξουν τα σπίτια τους, ότι και δεν θυμάμαι τι άλλο έλεγαν. Τι έχει γίνει σήμερα, 5 χρόνια μετά? Μανώλης Γιαπιτζάκης, κάτοικος Αρκαλοχωρίου. Κύριε Γιαπιτζάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα στις ακροατές σας. Είναι Χουμέρι, όχι Αρκαλοχώρι.
1: Χουμέρι.
3: Κάτοικος Χουμερίου.
1: Ναι. Πείτε μας.
3: Από τα 70 τόσα σπίτια που υπήρχαν, τα 40 είναι κατεδαφιστέα ή κατεδαφίστηκαν.
1: Ναι.
3: 8 γερά και τα 18 επισκευάσιμα.
1: Ναι.
3: Το πώς περάσαν από εδώ, το τι, πώς σχεδίκανε, να μην το συζητήσουμε, είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι.
3: Όλη μια χαιρετούρα, ένα χτύπημα στην πλάτη και φεύγοντας τα ξεχάσαμε όλα. Η οικονομική ζωή έχει πιάσει πάτο. Κάποιοι για να φτιάξουν το σπίτι του, να μπουν μέσα, να αναγκαστήκαν να πουλήσουν περιουσία αγροτική για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι τους.
1: Ναι.
3: Και η πολιτεία,
1: ναι,
3: βρίσκει συνέχεια προσκόμματα, προφάσεις, έγγραφα τα οποία δεν προβλέπονται στην νομοθεσία, να τα προσκομίσουμε για να προχωρήσει η υπόθεση μας. Εάν δεν πας με δικηγόρο, δεν ξεκαθαρίζεις δουλειά. Δεν έχουν και το κατάλληλο προσωπικό ή το επαρκές προσωπικό, για να το πω καλύτερα, το επαρκές προσωπικό για να εξυπηρετηθούν τόσες ανάγκες. Αυτό είναι το άσχημο. Το ότι έχουν φύγει από το Αρκαλοχώρι και από την ευρύτερη περιοχή η μισή-μισή κάτοικη, κάτι λέει. Αλλά δεν ενδιαφέρει προφανώς ούτε το δήμαρχο, ούτε τον νομάρχη, ούτε τον περιφερειάρχη, ούτε και την κεντρική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εδώ θέλω να διευκρινίσω, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς, ότι ο δήμαρχος δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης, είναι θέμα της πολιτείας.
3: Έχει, κύριε Αργυράκη.
1: Πείτε μου με ποιο τρόπο.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης
1: ναι,
3: τις κάμερες μπροστά, λέει στον κύριο δήμαρχο τότε, ό,τι θέλεις στο τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή σου.
1: Ναι.
3: Πιθανόν αυτά είναι και εμείς που δεν είμαστε μια γροθιά στις διεκδικήσεις του δημάρχου,
1: ναι,
3: τις λίγες είναι τις πολλές, τις μικρές είναι τις μεγάλες. Είχαμε συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση και δεν είμαστε 30 άτομα.
1: Ναι.
3: Από ένα αρκαδοχώρι.
1: Μάλιστα.
3: Που είχε 5.000, αλλά μάλιστα, στην εποχή εκείνη είχε κατέβει στους 3.000. Δεν μπορούμε με τέτοια παρουσία να έχουμε ισχυρό λόγο.
1: Μάλιστα. Είναι, ίσως να είναι και αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν μου λέτε στο Χουμέρι πόσοι κάτοικοι ήταν, πόσοι κάτοικοι είναι σήμερα.
3: Ήμασταν 110 και έχουμε μείνει 40.
1: Μάλιστα. 40 άτομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εύχομαι του χρόνου που θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε ξανά τα πράγματα να είναι διαφορετικά, να έχει βρεθεί ο τρόπος εκείνος που με συνοπτικές διαδικασίες θα γίνει η αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή. Την καλημέρα μου επειδή να έχετε. Ναι, ναι, πείτε μου.
3: Επειδή είναι οικονομικό το θέμα,
1: ναι,
3: να θυμίσουμε το 0 συν 0 ίσον 14.
1: Είναι αλήθεια.
3: Κάποιου προκάτοχου πρωθυπουργού,
1: ναι,
3: κάτι παρόμοιο σημαίνει και σήμερα. Θα πάρετε, έρχονται, ετοιμάζονται. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ούτε δίλε, ούτε τίποτα. Αλλά μην μας δικαιολογούν χρήματα που δεν φτιάχνεις ούτε κοτέτσι και να σου λένε μετά σούβωσα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να δώσουμε το λόγο και σε άλλους κατοίκους εκεί από την περιοχή. Παρακαλώ.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
12: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
11: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
12: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
11: Εγγύηση?
12: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα που ξεκινήσαμε να προσεγγίσουμε. Λέμε για το σεισμό που χτύπησε πριν από 5 χρόνια την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, ισχυρότατος σεισμός. Οι ζημιές δεν έχουν αποκατασταθεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μπορμπαντονάκη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής. Κύριε Μπορμπαντονάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
13: Επίσης, σε στάσεις του αγροατές σας.
1: Δώστε μας μια εικόνα, τι λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό που έγινε, που χαρακτηρίστηκαν 3.500 σπίτια κίτρινα, 750 κτίρια κόκκινα, που σημαίνει κατεδαφιστέα. Πώς είναι η ζωή σήμερα, τι λέει ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής, ποια είναι η εικόνα σήμερα 5 χρόνια μετά?
13: Κοιτάξτε, εδώ πέρα η εικόνα είναι γνωστή λίγο πολύ. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν κάθε μέρα να επιβιώσουν, εκτός από τα προβλήματα που ξέρουμε όλοι, που έχουν όλοι οι Έλληνες. Εμείς έχουμε και κάποια προβλήματα που έχουν μείνει από το σεισμό. Το ότι δεν έχουν προχωρήσει όπως έπρεπε οι οικισμοί, η αποκατάσταση των οικισμών είναι ένα τροχοπέδι αυτό στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε η έλλειψη κόσμου συνάδει άμεσα με την έλλειψη πελατών στις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
13: Η επιχειρηματικότητα υπάρχει στο Αρκαλοχώρι, βέβαια οι επιχειρήσεις υπάρχουν, ναι. Μπορεί να βρει κανείς τα πάντα.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, επειδή ναι. Εσείς έχετε μια σαφή εικόνα, ναι. Θέλω να πιστεύω. Πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν αυτά τα 5 χρόνια μετά το σεισμό, έχετε εικόνα?
13: Κοιτάξτε, δεν έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις. 4-5 επιχειρήσεις έκλεισαν, άνοιξαν όμως άλλες.
1: Ναι.
13: Άνοιξαν επιχειρήσεις άλλες. Δεν εστιάζω σε αυτό, εστιάζω στην έλλειψη κόσμου, δηλαδή. Ναι. Το ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και το ότι ανοίγουν,
1: ναι.
13: Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο, γιατί ο καθένας προσπαθεί να βρει κάποιο αποκούμπι στη ζωή, να κάνει μια επιχείρηση για να μπορέσει να βγάλει το προς το ζήν.
1: Ναι.
13: Σημασία έχει να υπάρχει κόσμος ώστε να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Ναι. Καταλαβαίνετε, θα να σας πω. Το να έχεις μια επιχείρηση που να προσπαθείς να την κρατήσεις κάθε μέρα, αυτό καταντάει πάρα πολύ κουραστικό σε κάποια στιγμή και δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξουμε ακόμα.
1: Ναι.
13: Αυτό που εμείς δεν θέλουμε με ναι. τίποτα είναι όταν θα έρθει το αεροδρόμιο εδώ, που είναι ναι. ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο έργο της Ελλάδος, μήπως δεν βρει επιχείρηση εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Είμαστε σε μια επικοινωνία με τον κύριο Θανάση τον Κοντογιώρη για ένα πλάνο που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Μιλάμε γι' αυτό. Είμαστε, θεωρώ, κοντά στο να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν ευωδώσει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, το συζητάμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάντα δύσκολο να πετύχεις κάτι. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει βαλτώσει, θα έλεγα, λίγο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, προσπαθούμε κάθε μέρα, όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
13: Το Αρκαλοχώρι, το μεγάλο πρόβλημα θεωρώ ότι είναι τα σπίτια, δηλαδή τα σπίτια, τα σχολεία, όλα αυτά τα οποία είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη της περιοχής.
1: Μάλιστα.
13: Αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, κύριε Μπορμπαντονάκη, και πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή από την περιοχή του Θραψανού. Καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα σας.
14: Ήθελα να πω και εγώ ακριβώς τα ίδια που είπε ο μηνυτής που είχατε προηγουμένως, κύριος Μπορμπαντονάκης. Στο Θραψανό υπήρχε μια ζωή πριν το σεισμό,
1: ναι.
14: ειδικά και στις επιχειρήσεις, στα γεωπλαστικά, που είχε πάρα πολύ νεολαία, και αυτή τη στιγμή να σκεφτείτε ότι δια της βίας υπάρχουν 2 καφέ για να πάει ο κόσμος να κάτσει, που υπήρχαν πάρα πολλά. Έχει φύγει όλος ο κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εγκαταλελειμμένα τα οποία δεν προχωράει λόγω γραφειοκρατίας η όλη κατάσταση να προχωρήσουν οι άνθρωποι. Από τις εκκλησίες που είναι τουλάχιστον 7-8 με το σεισμό, με χίλια ζόρια, με τη βοήθεια των χωριανών, φτιάξαμε την πιο μεγάλη εκκλησία.
1: Ναι.
14: Το κράτος είναι πάρα πολύ πίσω, όλο μπερδεύομαι στην αρχαιολογία και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να υπάρχει τόση καθυστέρηση στην αρχαιολογία. Προχωρήσαμε τα έργα της εκκλησίας, το ίδιο και στο δημοτικό σχολείο.
1: Μάλιστα.
14: Μαθήματα κάνουμε σε οικίσκους.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
14: Και δεν

0: ενδιαφέρον από κανένα πολιτικό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και μπερδεύομαι και στο θέμα της αρχαιολογίας προπάντων για τις εκκλησίες του χωριού που είναι παλιές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου στο Θραψανό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Καδιανάκη. Ο κύριος Καδιανάκης, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, διαμένει ακόμα και σήμερα, 5 χρόνια μετά, στους οικίσκους εκεί της περιοχής. Καλή σας μέρα, κύριε Καδιανάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Λοιπόν, καλημέρα μου και στις ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας. Τι θα θέλατε να πείτε. 5 χρόνια μετά. Έχετε...
2: 5 χρόνια ζούμε,
1: ναι,
2: σε ένα σιδερένιο κουτί, κύριε Αργυράκη, σε 22 τετραγωνικά μέτρα μέσα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. 3 άτομα να έρθουν, δεν έχουν που να καθίσουν, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Εδώ πάω με την μπάτα για να πάω μέσα στην γραμματοκάμερα. Έχουμε μερικά πράγματα, ας πούμε,
1: ναι,
2: αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να πάω στο σπίτι μου.
1: Ναι.
2: Έχουν περάσει από εδώ όλοι οι πολιτικοί. Λόγια, κανάλια, ιστορίες, μόνο λόγια. Έργα δεν βλέπουμε.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Εσείς χάσατε το σπίτι σας.
2: Ναι, μου το βγάλανε κίτρινο, αλλά αυτό έπρεπε να το καταδαφίσουμε. Έκανα μια έσταση.
1: Ναι.
2: Με την απορρίψανε.
1: Ναι.
2: Και τώρα με τη μελέτη που ήταν ο μηχανικός,
1: ναι,
2: πρέπει να το ξεσκεπάσουμε, να χαλάσουν τείχους. Γιατί δεν το κάνανε για την αρχή, να πούμε, την κατεδάφιση.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Μου βγάλανε 35.000. Φτάνει αυτά. Είμαστε και άρρωστοι άνθρωποι, εδώ αρρωστήσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ και η γυναίκα μου, ας πούμε, παίρνουμε ένα σωρό χάπια κάθε μέρα. Στα νοσοκομεία είμαστε κάθε μέρα σχεδόν.
1: Δεν μου λέτε, πώς είναι η ζωή εκεί στο Νικίσκο? Φαντάζομαι ότι θα είναι αφόρητη τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της ζέστης, και τους χειμερινούς μήνες με το κρύο και τα λοιπά θα είναι πάλι μία από τα ίδια.
2: Κύριε Αργυράκη, ο προθέσεις που έκανε τη ζέστη,
1: ναι,
2: ακουμπούσαμε το χέρι μας από μέσα και έγινε. Είναι 5 πόντι πάγος.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σιδερένιο, είναι σίδερο, δεν είναι,
1: ναι,
2: να πεις ότι είναι πέτρα και ξύλο να έχει από με δροσεράδα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν βάζω ερκοντήσιο γιατί δεν το θέλω.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εικόνα, για την εικόνα που μας δώσατε, και θα πω το ίδιο και για σας. Εύχομαι την επόμενη χρονιά για να μιλήσουμε ξανά και να είναι πολύ βελτιωμένα τα πράγματα, να είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είναι περίπου όπως την επόμενη μέρα του σεισμού. Σχεδόν η ίδια εικόνα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δοξαστάκη. Ο κύριος Δοξαστάκης είναι χαράλαμπος, είναι σεισμόπληκτος. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα. Με ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω.
1: Καλή σας μέρα. Εσείς, πού ήσασταν, πού είστε,
3: ναι,
1: τώρα, ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε?
3: Αυτή τη στιγμή παρακολουθάω και με παίρνει, έχουμε το τσίφι στη Γαρίπα,
1: ναι,
3: και μας παίρνει το λεωφορείο και μας φέρνει γύρω στα 25 άτομα,
1: ναι,
3: και περνάμε εδώ τη μέρα μας μέχρι το μεσημέρι, 2,5 ώρα, και μας επιστρέφουν στο Αργαλοχώρι.
1: Ναι.
3: Είμαι σεισμόπληκτος 5 χρόνια, την χάνει να είμαι ανάπηρος με 80% αναπηρία. Και αυτή τη στιγμή έχω ζημιά στο σπίτι, στο ισόγειο, και μένω στους οικίσκους. Έχασα και τη σύζυγός

0: τη γυναίκα μου πέρυσι. Δεν έχω κανένα στο Λυκίσκο, είμαι ακροτηριασμένος. Έχω χέρι μόσχευμα και στο πόδι έχω κάνει τεχνικό μέλος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή έχω μία μπανιέρα στο Λυκίσκο, η οποία είναι 70x70, είμαι ακροτηριασμένος. Έχω κάνει χαρτιά για να μου κάνουν μία βοήθεια, κάποιος άνθρωπος να με βοηθάει. Δυστυχώς σηκώνομαι από το κρεβάτι τη νύχτα, είμαι ακροτηριασμένος και πάω στο λουτρό με ένα πόδι, κάνω μπάνιο σε ένα σκαμπό σε 70x70.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι το σπίτι, δεν έχω πάρει ακόμα την άδεια του σπιτιού και θέλω να πω και ξαναείδωσα προχθές συνεντεύξεις και λέω ποιος είναι αρμόδιος ο οποίος μπορεί να με κατατοπίσει, για ποιο λόγο δεν παίρνω άδεια εγώ να πάω να φτιάξω το σπίτι μου. Έχασα τη γυναίκα μου στον Λυκίσκο πέρυσι. 5 χρόνια μένουμε εκεί. Έλεος πια. Και λέω, ποιος θέει, ο μηχανικός που έχω βάλει εγώ από το 22 και έχω κάνει και του έχω δώσει λεφτά και έχει κάνει το φάκελο. Ποιος είναι υπαίτιος που δεν μου δίνει την άδεια να ξεκινήσω να κάνω το σπίτι μου. Και δεύτερον, μου έχουν εγκρίνει στο εξοικονομώ 35.000. Είναι τώρα, τελειώνει νομίζω τον Νοέμβρη το πρόγραμμα και εγώ δεν έχω πάρει άδεια να πάω να ξεκινήσω για να κάνω, να μην χάσω το εξοικονομώ. Δεν έχω πάρει από το κράτος, μου έχουν εγκρίνει 14 χιλιάρικα και αν δεν πάει λέει ο φάκελος στο Υπουργείο δεν, να πάρω την άδεια, δεν μου βάλουν τα 14 χιλιάρικα να κάνουμε ξεκίνημα στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Τι πράγματα είναι αυτά, τι θα γίνουμε δηλαδή. Είσαμε τα 5 χρόνια, μπήκαμε εχθές στα 6. Έλεος πια. Δεν πάει άλλο. Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι.
0: Και έχω την εφημερίδα της κυβερνήσεως που άλλαξε το νόμο. Όσοι δεν έχουν ζημιά στα μπετά να μας πληρώσουν με 160-190. Δεν θυμάμαι, πάντως έχω στο Λυκίσκο μου έχω το φάκελο, αλλιώς θα σας έλεγα και τον αριθμό της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Και ο μηχανικός όχι, κάνει να δώσω ένα χιλιάρικο. Εγώ παίρνω, κύριε Αργυράκη, 100 ευρώ επικουρικό και παίρνω και 344 ευρώ κυρία σύνταξη. Είμαι 33 χρόνια ανάπηρος και με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν μπορώ να πω στην προσμιωτική σύνταξη. Για ποιο λόγο. Όταν ήμουν εργολαβός οικοδομών είχα 3.600 ένσημα βαρέα αντιγίνα. Σήμερα λοιπόν τη χάνει να μην μπορώ να μπω ούτε στην ολοκληρωτική ούτε τίποτα, παίρνω την αναπηρική. Με πρωτοβάλλανε με 33 χιλιάρικα το 1994.
1: Μάλιστα.
0: Που χτύπησα.
1: Μάλιστα.
0: Και παραμένω μόνο με την αναπηρική σύνταξη. 440 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω με 440.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία σας. Αυτά είναι τα προβλήματα που βιώνει ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων. Εύχομαι το κεφάλαιο αυτό να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτά. Να ακούσουμε κι άλλους κατοίκους από την περιοχή. Πάμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δοκάρια.

0: ελληνικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αναμένεται να πλήξει τα νοικοκυριά από τον Οκτώβριο εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και της ενέργειας που μετακυλείεται άμεσα από την αντλία στο ράφι. Σε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη Σύριου άνδρα που κακοποιούσε συστηματικά τη σύντροφό του, προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο μετά την προσφυγή της νεαρής μητέρας δύο παιδιών στις αρχές. Ο ίδιος τη χτύπησε με καλώδιο προκαλώντας τις σωματικές βλάβες, ενώ δεν δίστασε και να την απειλήσει. Στο Ηράκλειο βρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία από τη μακρινή Κίνα. Τουρισμός, πρωτογενής τομέας, επιχειρηματικότητα και πολιτισμός στην ατζέντα των επαφών. Σε καταλήψεις έχουν προχωρήσει από το πρωί σχολεία στο Ηράκλειο και άλλες περιοχές της Κρήτης, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evrospass 2026. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και προβλέπει τη διάθεση συνολικά 8.100 άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών των 200 και 250 ευρώ. Ενεργοποιείται τον Οκτώβριο το νέο σύστημα καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά όσους αλλάζουν παρόχους, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς σε διαφορετικές εταιρείες. Σε εγρήγορση βρίσκεται η αντιτρομοκρατική στη Βρετανία μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά σε βάση της ΡΑΦ που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Οι αρχές έχουν συλλάβει 5 άτομα και εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε σχέδιο βομβιστικής επίθεσης. Στα αθλητικά, η Εθνική Ελλάδος πέτυχε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε κατοίκους από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου που, όπως είπα, βιώνουν το πρόβλημα με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω του ο σεισμός και που δεν έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα που άφησε ο Εγκέλαδος την 27η Σεπτεμβρίου 2021. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Μαλεδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρκαλοχωρίου. Κύριε Μαλεδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαλεδάκη.
0: Θέλω και τη δική σας άποψη. Συζητάμε για αυτά που άφησε πίσω ο Εγκέλαδος. Τι λέει ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της τοπικής κοινότητας Αρκαλοχωρίου και βιώνει τα προβλήματα, τις παρενέργειες που προκύπτουν όλες τις ημέρες του χρόνου?
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η ολιγορία, καταρχήν ευχαριστούμε για που μας θυμάστε.
0: Εμείς δεν θα, μισό λεπτό, εμείς δεν θα σας θυμόμαστε μόνο την επέτειο, μόνο κάθε χρόνο, εμείς σε ταχτά χρονικά διαστήματα με τον πανάξιο πρόεδρο που έχετε εκεί, τον κύριο Κώστα Καντάτσιο, που είναι ο πρόεδρος των σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα», προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να αποκατασταθούν οι ζημιές που έγιναν.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί, για να συνεχίσω το πρόεδρο, γιατί μάλλον κάποιοι άλλοι μας έχουν ξεχάσει και μιλάω για το κεντρικό κράτος, ας πούμε. Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη, 5 χρόνια μετά το σεισμό, η εικόνα του Αρκαλοχωρίου, πέρα από την προσπάθεια που κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η κοινότητα, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, είναι η ίδια. Δηλαδή, τι εννοώ, σπίτια μισογκρεμισμένα, και το οποίο βέβαια η εικόνα όλο και χειροτερεύει, γιατί με την πάροδο του χρόνου οι ζημιές αυξάνονται, δεν μένουν εκεί που ήταν στο σεισμό. Κοντέινερ, μαθητές κοντέινερ, αντί να συζητάμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε ένα μεγάλο έργο εδώ στην περιοχή, το αεροδρόμιο. Οι προβλέψεις λένε ότι στο μέλλον ο πληθυσμός της περιοχής θα αυξηθεί και θα κάνει. Αντί να συζητάμε αυτή τη στιγμή για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, βάσει των υπολογισμών που κάνουν επίσημα, ας πούμε, από το κράτος και μας λένε ότι ο πληθυσμός μας εδώ θα αυξηθεί με λόγω των έργων, δεν μπορούμε ακόμα να ξαναφτιάξουμε τα σχολεία τα οποία είχαμε πριν το σεισμό.
0: Είναι φοβερό. Ναι. Γιατί καθυστερεί, δηλαδή, προσέξτε τώρα. Στα σπίτια το αντιλαμβάνομαι, διότι του ζητάνε το ένα έγγραφο, του ζητάνε το άλλο, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να διηλύσουν τον κόνοπα και καθυστερούν οι διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, που, πώς λένε, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Η πολιτεία επιβλέπει, η πολιτεία υλοποιεί. Της πολιτείας ευθύνης είναι. Γιατί δεν γίνονται τα σχολεία? Μπορείτε να μου πείτε το λόγο?
1: Γιατί είναι έτσι το δομημένο το σύστημα, που με το παραμικρό κολλάει. Δηλαδή κάνει ο Δήμος τη διαδικασία για την κατεδάφιση των σχολείων. Έχουμε ενστάσεις, έχουμε αγωγές, μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά ο χρόνος περνάει και είναι πολλής. Καταλάβατε? Δηλαδή, όσον αφορά την κατάσταση του γυμνασίου και του δημοτικού, έχει γίνει τώρα αυτή τη στιγμή αγωγή, ας πούμε, από τους από τον δεύτερο, ο οποίος δεν προκρίθηκε, ξέρω, στο διαγωνισμό. Μέχρι να τελεσυνδικήσει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γκρεμιστεί το σχολείο. Κάπως έτσι λειτουργούν όλα.
0: Είναι φοβερό.
1: Άντε τη γραφειοκρατία,
0: είναι φοβερό.
1: Την υποστελέχωση των υπηρεσιών, ΔΑΕΦ, είτε λέγεται αυτή η ΔΑΕΦ, είτε λέγεται αρχαιολογία, είτε λέγεται
0: πώς
1: εμπλέκονται.
0: Δεν μου λέτε, επειδή το βιώνω.

0: Σώσατε εσείς το πρόβλημα, εκεί δεν ήσασταν πριν από 5 χρόνια όταν έγινε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι?
1: Εκεί στο σπίτι μέσα.
0: Ωραία. Εκεί ήσασταν όταν ανεβοκατέβαιναν οι διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, παρακεντέδες, οι οποίοι έκαναν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και τα λοιπά. Ερχότανε με ελικόπτερα, τα θυμόμαστε όλοι, με ελικόπτερα, ερχότανε με ελικόπτερα για να κάνουν ανακοινώσεις. Θυμόμαστε τον κύριο Τριαντόπουλο που είχε αναλάβει την υπόθεση για να προωθήσει τα πράγματα. Έλεγαν ότι θα ξεκινήσει άμεσα η δημιουργία του νέου Αρκαλοχωρίου. Καλά τα λέω?
1: Καλά, καλά. Πολύ.
0: Τι απέγινε μετά αυτό το σχέδιο του νέου Αρκαλοχωρίου? Τι απέγινε?
1: Μόλις πέσανε τα φώτα της δημοσιότητας, τα ξεχάσαμε όλα.
0: Τα ξεχάσαμε όλα. Ούτε γίνεται καμιά προσπάθεια, έτσι δεν είναι, ούτε τα θυμάται κανείς.
1: Εντάξει, ένα προσπάθεια. Κατά καιρούς κάνουν, ας πούμε, κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, οι οποίες επιδερμικά πιάνουν κάποια πράγματα, δεν προσφέρουν λύση όμως.
0: Ναι, δεν προσφέρουν λύσεις. Και όσο δεν προσφέρουν λύσεις, το πρόβλημα...
1: Υπάρχει πρόβλημα στα, στα κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως κίτρινα. Δεν προχωράνε οι φακελοί, έχει προχωρήσει ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στους 500 φακελούς, νομίζω 600 από τους 3.500.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε καν τα σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, τα οποία είναι για κάτι δάφηση.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο για μένα έπρεπε να έχει γίνει το πρώτο εξάμηνο βαριά τον πρώτο χρόνο.
0: Ναι. Ναι,
1: δεν γίνεται να έχουμε φτάσει 5 χρόνια μετά και τα σπίτια αυτά να μην έχουν ακόμα κατεβαστεί, να αποτελούν κίνδυνο για τον πολίτη ο οποίος προχωράει, ας πούμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα πεζοδρόμια γιατί κοιτάζουμε πάνω από πίσω κάνα μπαλκόνι να στάξει στο κεφάλι μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: αυτονόητα, ας πούμε, τα οποία δεν προχωράνε.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε. Μα έχουν κατάληψη σήμερα εκεί τα σχολεία στο Αρκαλοχώρι? Έχουν κατάληψη? Με ενημερώνουν ότι τα παιδιά...
1: Έχω πληροφορηθεί το γυμνάσιο και το λύκειο με το ΠΑΝ.
0: Έχουν κατάληψη, αλλά δεν ξέρουμε το λόγο. Δεν ξέρουμε αν είναι, αν συνδέονται.
1: Εντάξει, ο λόγο είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό, ναι. Εντάξει, τα παιδιά εκεί,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν αυτό προσφέρει κάτι. Είναι όμως ένας τρόπος αυτό να αντιδράσουν. Εντάξει.
0: Σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Μαλεδάκη. Και τι να πω, υπομονή, και ας ελπίσουμε ότι θα φιλοτιμηθεί η πολιτεία να βρει τη λύση εκείνη που θα απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων. Δεν μου λέτε, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν κάποιοι κάτοικοι που είχαν φύγει από το Αρκαλοχώρι ή συνεχίζει η ίδια εικόνα όπως την επομένη του σεισμού?
1: Κοιτάξτε, όσοι είχαν στην άκρη, ας πούμε, κάποια χρήματα και μπορέσανε να παρέμβουν και να κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις εδώ στα σπίτια τους, έχουν γυρίσει, ναι.
0: Ναι.
1: Να κάνουν οι άνθρωποι, εδώ είναι η ζωή τους, εδώ πήγανε για έκτακτους λόγους, επιστρέφουν με το, κάνουν το αδύνατο δυνατό να επιστρέψουν. Αλλά τα υπόλοιπα είναι στάσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι δηλαδή περιμένουν μόνο από το κράτος, από τους φακέλους και να προχωρήσει εδώ, που έτσι είναι το σωστό, αυτό θα είναι και ο νόμιμος,
0: ναι,
1: ο τρόπος,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Και μάλιστα επιδοτούνται με ένα ποσό 160 το τετραγωνικό μέτρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με ένα νέο νόμο που έχει βγει στην πορεία.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα κίτρινα, τα οποία δεν έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό, με μια υπογραφή του μηχανικού τους, μπορούν να αποζημιωθούν με το τετραγωνικό εφάπαξ, μια εφάπαξ,
0: ναι,
1: αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τα κτίρια τα οποία δεν έχουν ζημιές στην υγεία.
0: Και το οποίο δεν επαρκεί το ποσό αυτό, διότι...
1: Εννοείται ότι δεν επαρκεί, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται ότι δεν επαρκεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας είμαι, οπότε...
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα στο ακροατήριο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αν κατεβείτε τώρα στο κέντρο του Ηρακλείου, θα δείτε παντού Κινέζους. Μην ανησυχήσετε. Έχει έρθει μία πολυμελής αντιπροσωπεία από την Κίνα, με επικεφαλής, λέει, τον πρέσβη της χώρας στην Ελλάδα.

0: ο οποίος επισκέπτεται το νησί μας για πέμπτη φορά. Είχαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Μάλιστα ο Κινέζος αξιωματούχος εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην πόλη μας και σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και στο μέλλον θα ενισχυθούν περαιτέρω με προώθηση συνεργασιών στους τομείς του εμπορίου, του πολιτισμού, της επιστήμης και της πράσινης ενέργειας μεταξύ άλλων. Μια συνάντηση με πολλούς συμβολισμούς. Ξέρετε, είναι ο λαός που σέβεται τους Έλληνες. Γιατί θεωρούν, και έτσι είναι, ότι είμαστε αυτό, ότι είμαστε από τους αρχαιότερους λαούς στον πλανήτη και υπάρχει ένας σεβασμός. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις, αλλά προσέξτε, μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί, δηλαδή να βάλουμε τον πύχη πολύ χαμηλά. Ο λαός της Κίνας είναι πολύ μπροστά. Ο λαός της Κίνας έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να πορεύεται. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πριν από 30 χρόνια, όταν ήταν ακόμα νομάρχης ο αείμνηστος Γιάννης Γαρεφαλάκης, ότι τρίβαμε τα χέρια μας και λέγαμε να φέρουμε τους Κινέζους να τους μάθουμε να καταναλώνουν λάδι και λέγαμε ότι εάν ένας Κινέζος βάζει μία σταγόνα λάδι στο φαγητό του δεν θα φτάνει η παραγωγή της χώρας για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες στην Κίνα. Και τρίβαμε τα χέρια μας και ήμασταν πανευτυχείς και ερχόταν εδώ διάφοροι παράγοντες της Κίνας, είχε έρθει και ο πρόεδρος της Κίνας, τον πήγαμε σε κάτι χωράφια και ράβδιζε ελιές. Πού να ξέραμε τώρα εμείς ότι ο σκληρός δίσκος καταγράφει και ότι μόλις πάνε στην Κίνα θα αρχίσουν να αντιγράφουν. Έτσι έγινε. Εμείς περιμέναμε να αγοράσουν από μας λάδι και αυτοί τι αγόραζαν, ξέρετε, φυτόρια. Λέγανε στείλτε μας φυτόρια ελιάς και στέλναμε εμείς κοντέινερ με φυτόρια ελιάς και τα λοιπά. Και πάνω που ήμασταν έτοιμοι να στείλουμε λάδι, να αυτό και τίποτα δεν έγινε. Οι άνθρωποι που είναι πιο οργανωμένοι σε σχέση με εμάς, είναι πιο σοβαροί, ξεκίνησαν και φύτεψαν τεράστιες εκτάσεις που παράγουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου. Και λέγαμε, καλά πού θα τις διαθέσουν αυτές τις ποσότητες όταν το λάδι τους είναι υποδέστερο του ελληνικού. Και τι έκαναν οι άνθρωποι, για να δείτε πώς λειτουργεί το κράτος εκεί, τι έκαναν λοιπόν λέτε. Είχαν μια πολύ μεγάλη ποσότητα παραγωγής στην Κίνα. Κάνανε κάτι πολύ απλό. Πού να πάνε τώρα αυτοί να παρακαλούν τους Ιταλούς και τους Ισπανούς να πάνε να πάρουν χύμα το λάδι τους, γιατί να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να γίνονται και ολολάδωτοι. Κάνανε κάτι πολύ απλό. Πήγανε και αγόρασαν μια ιταλική εταιρεία που είχε το 30% της λιανικής κατανάλωσης στην παγκόσμια αγορά και έτσι οι Κινέζοι διασφάλισαν την προώθηση του προϊόντος χωρίς να τους απασχολεί τίποτε άλλο. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην Κίνα. Δεν είναι σαν εδώ που ακούς τον Γεωργιάδη και λέει πρέπει να μου έχουν εικόνισμα και κάθε πρωί που μπαίνεις μέσα να κάνουν το σταυρό τους και να λένε μέγας είσαι κύριε Γεωργιάδη. Έτσι είναι. Θέλουν να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά. Θέλουμε σοβαρότητα, που σοβαρότητα δεν έχουμε. Και μου στέλνει και ο Μάκης μία φωτογραφία που είναι από το κέντρο του Ηρακλείου με ένα σκουπιδοντενεκέ που είναι γεμάτος και ο οποίος έχει απ' έξω τσάντες με σκουπίδια και μου λένε εκτός από τους Κινέζους αυτοί που κατεβαίνουν στο κέντρο του Ηρακλείου θα δουν και τα απορρίμματα που υπάρχουν εκεί κοντά στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Τι έγινε, πώς του ξέφυγε αυτό το τσαγκαράκι, τι γίνεται, γιατί μη μου πούνε τώρα ότι έχουμε πάλι πρόβλημα στα απορρίμματα. Μη μας το πούνε. Δεν τους επιτρέπουμε να το πούμε. Γιατί αυτά που μας είπαν να τους πληρώσουμε, τα πληρώσαμε. Ας βάλουν επιτέλους μία τάξη. Αν δεν μπορούν, ξέρουν τη συνέχεια. Λοιπόν, ναι, ο Γεωργιάδης είπε, να, εάν λέει τα κέντρα, αυτά πως τα λένε, διαγνωστικά κέντρα, έπρεπε να του βάλουν στη γη. Για βάλτε το
1: εργαστήρια στην Ελλάδα, έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μία φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και να τον περιμένουν να κάνουν το σταυρό του και τον Άδων Γεωργιάδη.
0: Αυτό. Δηλαδή, επειδή ακούσαμε την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν καβαλήσει την Κάλαμον. Ποια Κάλαμον τώρα, εδώ έχουμε απογειωθεί. Εδώ θέλουμε καντιλάκι, κονίσματα. Νομίζω ότι... Αλλά άκουσε με λίγο τώρα. Τόσα χρόνια μας κυβερνούν, Έχουν περάσει 7 χρόνια, ρε Δημήτρη. Και εσύ να σου να, θα είχες πηδήξει κι εσύ το φράχτη. Ξέρεις, δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ να, δεν το λέμε εμείς να πηδήξει το φράχτη, εδώ λέμε κάτι άλλο. Εδώ τι λέμε, εδώ στην Κρήτη. Έχει πηδήξει, λέει, τη φασκομιλιά. Έχει πηδήξει τη φασκομιλιά. Και νομίζω ότι τέτοιοι είναι πολλοί στην κυβέρνηση και πρέπει να το δει αυτό ο Κυριάκος. Αλλά κλείνουμε την παρένθεση, γιατί τα σοβαρά είναι άλλα. Τα σοβαρά είναι η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, οι υψηλές τιμές στην ενέργεια, είναι οι αυξήσεις που επηρεάζουν και άλλα προϊόντα. Και μαθαίνουμε ότι δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων που βάζουμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων, είναι και οι παρενέργειες στα μεταφορικά, οι παρενέργειες στο κόστος των βιομηχανιών. Έρχεται τσουνάμι ανατιμήσεων. Ποιος τα ξέρει όλα αυτά, ποιος μπορεί να μας δώσει μια καλή εικόνα? Νεκτάριος Κανακαράκης, πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι λένε οι πληροφορίες?
2: Εντάξει, τσουνάμι ακριβώς δεν θα είναι, αλλά σίγουρα θα ζήσουμε μια εποχή παράλληλη με αυτή που είχαμε ζήσει, αν θυμάστε, το Σεπτέμβριο του 2021, που αν θυμάστε ήσασταν και ο πρώτος δημοσιογράφος και το πρώτο μέσο που ανακοινώσαμε εδώ τις ανατιμήσεις και δυστυχώς δεν διαψεύστηκα, που μακάρι να οι εκτιμήσεις μου να ήταν λάθος. Ναι. Κάτι και το παρόμοιο ίσως το ζήσουμε, κύριε Αργυράκη, και αυτό θα το επιχειρηματολογήσω και θα το τεκμηριώσω με τη σημερινή μας κουβέντα. Δυστυχώς, όσο οι τιμές του πετρελαίου, όπως το είπατε και εσείς, κινούνται έντονα ανωδικά. Καθώς και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό των εφοπλισιών για την επανελειτουργία του Σουεζ του Ορμούζ, έχει αναζωπηρώσει πάλι τα χρηματιστήρια και τις γενικότερες τιμές των καυσίμων.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό μάλλον με την ήδη παρατεταμένη χρονική περίοδο αύξησης των καυσίμων, ήδη ζούμε, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, ήδη ζούμε σε ένα μήνα μέσα που η τιμή του πετρελαίου είναι στο ενταπτικό. Και λέω, όταν λέω τιμή, μάλλον βενζίνης, τα 95 οκτάνη, και λέω την απλή, δεν λέω την ενισχυμένη,
0: ναι,
2: είναι στο 2,20.
0: Ναι.
2: Περίπου. Βέβαια, σταθεροποιήθηκε αυτή τη βδομάδα, αλλά και πάλι σε ακριβά επίπεδα και πιθανόν με τις νέες πιέσεις να τη ζούμε και πιο ανωδικά αυτή τη βδομάδα που έρχεται. Και αυτό συμπαρατήρει, όπως το είπατε και εσείς, το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο diesel, που αυτό ξεπέρασε, προσέξτε, σε πολλά περιπτέρια σήμερα του Ηρακλείου, έχει ξεπεράσει το 2018-2020 και έχει πάει στο 2022. Δηλαδή, έχει ξεπεράσει ακόμα και την αμόλυβη.
0: Ναι.
2: Και γιατί δίνω τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το καύσιμο? Γιατί με αυτό μεταφέρονται τα προϊόντα, με αυτό γίνεται, συντελείται το κόστος παραγωγής, σύν την ενέργεια, όπου και αυτή είναι αυξημένη, και ήδη μπορεί να σας φανεί λίγο ανορθόδοξο αυτό που θα σας πω, κύριε Αργυράκη, αλλά ήδη το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, πολλές βιομηχανίες δεν έχουν αναπροσαρμόσει τις τιμές τους και δεν έχουν προχωρήσει ανατιμήσεις, απορροφώντας το κόστος αυτό των καυσίμων Πλέον όμως οι πληροφορίες μου, κύριε Αργυράκη, είναι ότι

0: μπορούν να αντέξουν αυτό το, αυτό το κόστος και είναι αναπόφευκτο πλέον. Mm-hmm. Και δεν θα πω, όπως και σε άλλες συνεντεύξεις, όπως και στα άλλα μέσα, ότι εάν τελειώσει αυτή η κρίση και αύριο δεν θα έχουμε ανατιμήσεις. Τώρα είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν μπορώ να εκτιμήσω,
1: ναι,
0: αν αυτές οι ανατιμήσεις θα, έχουν, θα είναι μεγάλες σε ένταση και μέγεθος.
1: Ναι.
0: Όταν λέω σε ένταση να έχουμε...
1: ναι, λογικό είναι, γιατί τη μια μέρα το πετρέλαιο Brent έχει 107 δολάρια το βαρέλι και τώρα, όπως μου λέει εδώ Δημήτρης που παρακολουθεί τις διεθνείς αγορές, μου λέει ότι είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή 99 και 30 για να είμαστε ακριβείς. Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι. Άρα όταν αυξάνει το παραγωγικό κόστος, αυξάνει η μεταφορά και προσέξτε, και θα σας πω και ένα άλλο νέο, κύριε Αργυράκη, το οποίο δεν δίνει με πολύ σημασία. Η άνοδος τιμής του πετρελαίου αυξάνει όχι μόνο το κόστος λειτουργίας των εργοστασίων και των μεταφορών, αλλά και εκείνο των υλικών συσκευασίας. Γιατί τα πλαστικά, σας το είχα εξηγήσει και σε παλιότερες συνεντεύξεις, συνδέονται άμεσα με τα παράγωγα του πετρελαίου. Και επίσης η παραγωγή χαρτιού απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπολογίζεται ένα παράδειγμα, θα σας πω, ότι σε κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι,
0: τη τιμή του αργού μπορεί να αυξήσει έως και 0,16 ευρώ το κιλό στο κόστος των ρητινών που σωτούνται για τις πλαστικές συσκευασίες. Γιατί η ρητίνη μας ενδιαφέρει.
1: Σωστό.
0: Για να γίνει η πλαστική συσκευασία.
1: Άρα λοιπόν,
0: του προϊόντου.
1: Μισό λεπτό. Με βάση την πληροφόρηση που έχετε, σε ποια προϊόντα να περιμένουμε αυξήσεις? Σε ποια προϊόντα? Μπορούμε να πούμε?
0: Κύριε Αργυράκη, δεν ξέρω πώς θα το θέσω για να μην ακουστώ. Για να μην ακουστώ. Περίεργο. Ή να ακουστώ πολύ αρνητικός. Αλλά λοιπόν θα το πω. Ήδη βέβαια έχει ξεκινήσει αυτό σε όλα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Ακόμα και δεν θα σας βάλω μόνο κατανοητικά, θα σας βάλω και οικοδομικά υλικά αυτή τη φορά. Θα σας βάλω και μεταφορές, δηλαδή εισιτήρια, και θα σας βάλω και προϊόντα. Δηλαδή περιμένουμε, είχε ήδη ξεκινήσει τα οικοδομικά υλικά με ένα 10% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, δηλαδή το κόστος πλέον της ενέργειας. Αν ρωτήσετε και μηχανικούς, αν ρωτήσετε οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα, θα σας πούνε ότι έχουν ξεφύγει. Ακόμα και το αλουμίνιο έχει ξεφύγει. Το μέταλλο έχουν, όλες οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει. Και θεωρώ ότι και θα αγγίξει και τις υπηρεσίες. Ως πρώτο, μια πρώτη κατηγορία που θα αγγίξει πάρα πολύ θα είναι τα γαλακτονικά και πιθανόν τα αυτοσκευάσματα και τα καταψυγμένα προϊόντα, γιατί αυτά συνδέονται πιο πολύ, κύριε Αργυράκη, με την ενέργεια. Θα θυμίσω τρεις σοβαρούς λόγους, τους οποίους και τους τεκμηριώσα στην ομιλία μας. Είναι η συνεχιζόμενη πίεση της αύξησης του πετρελαίου και της αμόλυβδης,
1: ναι,
0: οι αυξήσεις που έχουμε δεχτεί στις ενέργειες, οι αυξήσεις της μεταφοράς και οι αυξήσεις στα υλικά συσκευασίας. Άρα αυτά και από μόνα τους δείχνουν, καταδεικνύουν ότι πλέον η αγορά δεν, η βιομηχανία δεν το αντέχει αυτό. Και σίγουρα όλα αυτά θα μετακυληθούν, έχουν ήδη μετακυληθεί στη Κοντρική και μετά τη Κοντρική, κύριε Αργυράκη, μένει η Λιανική. Δηλαδή η Λιανική είναι η απλή οικονομία, δηλαδή ο κόσμος που θα πάει στα καταστήματα ή στα πρατήρια να πάει να ψωνίσει και να κάνει τις αγορές του. Άρα ο οικογενικός προϋπολογισμός, κύριε Αργυράκη, θεωρώ ότι το επόμενο δίμηνο θα δεχτεί ισχυρές πιέσεις. Δεν ξέρω όμως, και θέλω να είμαι ακριβής, τι είδους ένταση θα είναι αυτή η πίεση που θα δεχτούμε. Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2021 που είχαμε την πανδημία. Δεν μένω σε αυτή την κατάσταση, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε όλη την γκάμα των προϊόντων και θεωρώ και κάποιων υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις μεταφορές.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες αυξήσεις, μου είπατε, στα οικοδομικά υλικά 10%. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και άλλες αυξήσεις. Θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν, προηγουμένως που είπα ότι περιμένουμε τσουνάμι αυξήσεων, δεν ήμουν υπερβολικός. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, όταν όλα τα προϊόντα σχεδόν θα πάρουν αύξηση, νομίζω ότι δεν το αντέχει το πορτοφόλι του Έλληνα καταναλωτή. Δεν το αντέχει, γιατί οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα, όχι να δοθεί πάλι ένα επίδομα στους πολίτες για να κλείνουν με τα μάτια και να λέμε παρενέβη η πολιτική.

0: Δεν είναι έτσι. Η πολιτεία πρέπει να παρέμβει στα καύσιμα, στις τιμές των καυσίμων, προκειμένου να μην συμπαρασύρουν και άλλα προϊόντα με αυξήσεις. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα προϊόντα που εισάγουμε, έτσι δεν είναι? Είναι τα προϊόντα που έρχονται από άλλες χώρες, που και αυτά έχουν ένα καπέλο λόγω της αύξησης των καυσίμων, λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κανακαράκη, τώρα που βιώνουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τώρα που το πετρέλαιο Brent αυξάνει την τιμή, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο αυτές οι αυξήσεις. Αύριο μεθαύριο όμως που θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου, θα μειωθούν άραγε και οι τιμές αυτών των προϊόντων? Τι λέει η εμπειρία?
1: Βάσει της ιστορικότητας, κύριε Αργυράκη, υπάρχει μια πολύ μικρή πτώση και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όχι σε όλες. Όχι όμως, η πτώση αυτή δεν αντιστοιχεί στην τελευταία ποσοστή αύξηση που έγινε. Δηλαδή, αν έγινε μια αύξηση 10%, θα επιστρέψει πίσω η κατηγορία του προϊόντος με μια μείωση 3-4%. Ναι. Άρα δεν έχει δηλαδή ισχύ, και όχι όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, κάποιες κατηγορίες θα συνεχίσουν τις τιμές αυτές που είχαν δημοσιευθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Αργυράκη, αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
1: Εύχομαι να διαψευστώ στην εκτίμηση αυτή.
0: Ναι.
1: Που σας πραγματικά το εύχομαι. Ναι. Να μην γίνει όλο αυτό. Και σας θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης το πληρώνουμε 1,10 πέρυσι και τώρα μας ανάφεραν ότι κάτω από 1,75 θα πει πλαφόν να μην έχει αύξηση. Δηλαδή, άρα έχουμε 60 λεπτά περίπου αύξηση και είναι χάρη που δεν θα πάει από 1,75 και πάνω, κύριε Αργυράκη. Μένει λοιπόν να δούμε τι μέτρα θα εξαγγείλει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: και αν πραγματικά αυτά τα μέτρα θα αγγίξουν την πραγματική οικονομία των οικοκυριών. Γιατί
0: πολύ
1: υπάρχει
0: ωραία
1: μεγάλη απόκληση από αυτά που λέμε και από αυτά που γίνονται.
0: Είναι αλήθεια. Γι' αυτό θα είμαστε σε επαφή τις επόμενες ημέρες και όποτε χρειαστεί θα επικοινωνείτε μαζί μας για να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ραδιο Κρήτη, γιατί ο σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Εσείς, καλή σας μέρα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τους λόγια και προσπαθώ μέσα από αυτά τα μηνύματα να ξεχωρίσω κάποια που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν τους ακροατές που παρακολουθούν την εκπομπή, για να τα αναδείξουμε και να τα διαβάσουμε. Ο Σπύρος, ο τακτικότατος ακροατής που βρίσκεται στο οροπέδιο, μου γράφει σε ένα σχόλιο με αφορμή αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Λέκα για τις βροχοπτώσεις που περιμένουμε, που λέμε όλοι αυτές, ότι αυτές οι βροχές είναι ευλογία, που λέμε ότι αυτές οι βροχές είναι σημαντικό γιατί ενισχύουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Μου γράφει λοιπόν το εξής: εάν συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες να βρέχει, θα υπάρξει πρόβλημα, καθώς οι παραγωγοί φύτεψαν μέσα στον Ιούνιο λόγω των πολλών βροχοπτώσεων της Άνοιξης και τα νερά των προηγούμενων ημερών σε συνδυασμό με εκείνα που θα έρθουν θα δημιουργήσουν προβλήματα εδώ στο οροπέδιο. Εδώ ταιριάζει η ιστορία του πατέρα με τα παιδιά του που έφτιαξαν ένα πιθάρι και ο ένας γιος ήθελε νερά και ο άλλος ξηρασία για να στεχνώσει το πιθάρι. Ευλογία για τις παιδιάδες και τα παράκτια, πρόβλημα για τα ορεινά, όπως και να έχει την υγειά μας να έχουμε, μου γράφει, αλλά το οροπέδιο διανύει μια δύσκολη δεύτερη σερή χρονιά, καθώς φύτευε ανέκαθεν Απρίλιο και τελείωνε Νοέμβριο. Τώρα 2 χρόνια φυτεύεται Ιούνι καιρό, μέχ πέρσι το φθινόπωρο είχε πολύ ήλιο και έτσι βγήκε η παραγωγή. Φέτος όμως με τις βροχοπτώσεις που έχουμε δεν θα βγει η παραγωγή, θα έχουμε προβλήματα, δυστυχώς θα έχουμε ζητήματα που πρέπει να μας προβληματίσουν. Την καλημέρα μου στους ακροατές που μου στέλνουν φωτογραφίες από το κέντρο του Ηρακλείου. Από το κέντρο του Ηρακλείου και δείχνει ότι τα πράγματα σε ορισμένους δρόμους της πόλης είναι ασίδωτα. Δηλαδή ενισχύσαμε τη δημοτική αστυνομία, ενισχύσαμε τα απλά και τα αυτονόητα, όμως αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σε ό,τι αφορά, δηλαδή δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, για να είμαι ακριβής, σε αυτή τη λειτουργία. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς γίνεται. Μου στείλε τώρα ο Δημήτρης μια φωτογραφία από το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι η οδός Δεδάλου. Είναι η οδός Δεδάλου που βγαίνει μπροστά στα λιοντάρια. Είναι 3-4 αυτοκίνητα σταματημένα στην αρχή της Δεδάλου. Πώς το επιτρέπει αυτό η δημοτική αστυνομία? Προσέξτε σας παρακαλώ. 3 αυτοκίνητα. Η Δεδάλου ξεκινάει από την Αστόρια και κατεβαίνει κάτω στα λιοντάρια. Ωραία. Δεξιά του δρόμου, λίγο πριν βγούμε στην 25η Αυγούστου, είναι σταματημένα δεξιά 3 αυτοκίνητα. Ένα τζιπ και 2 γιοταχή αυτοκίνητα. Και βλέπω και την καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου που έχει σταματήσει μπροστά από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τι ώρα πιάνουν δουλειά οι δημοτικοί αστυνομικοί? Και αν δεν υπάρχει δημοτικός αστυνομικός στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στα λιοντάρια, πού υπάρχει? Δηλαδή, προσέξτε λίγο κάτι. Αυτό είναι παραουρισμός. Παραοριά είναι αυτό. Και το λέω για να μ' ακούσουν εκεί στην δημοτική αστυνομία. Κάτι δεν πάρουν καλά. Και εν πάση περιπτώσει ή θα βάλουμε μια τάξη στην πόλη ή να πούμε, βρε παιδί μου, ότι ξέρετε, κάντε ό,τι νομίζετε. Στέλνουμε 2 δημοτικούς αστυνομικούς στην πλατεία 18 Άγγλων. Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι κάνουν. Ειλικρινά το λέω. Έχουμε στείλει 2 δημοτικούς αστυνομικούς στην πλατεία 18 Άγγλων και δεν έχω καταλάβει τι κάνουν. Τι κάνουν εκεί? Κοιτάζουν τον καιρό, κοιτάζουν τον κυματισμό, εάν τα κύματα

0: Λούζουν τον Γκούλε. Έχουμε στείλει άλλους δύο αστυνομικούς εκεί μπροστά στην Αστόρια, εκεί στη στροφή που κάνουν το κυκλικό, που υπάρχει και ένα μεγάλο δέντρο και κάθονται οι δημοτικοί αστυνομικοί κάτω από τη σκιά του δέντρου και διαβάζουν το κινητό τους και γράφουν μηνύματα στο Facebook. Θα σοβαρευτούμε σε αυτή την πόλη? Προχθές, 21 του μήνα, κατέβαινα 8.30 ώρα, 9 παρατέταρτο, κατέβαινα την Λεωφόρο Δικαιοσύνης, μπροστά από τα δικαστήρια. Προσέξτε σας παρακαλώ, εικόνα πόλης. Εμένα με προσβάλλει αυτή η λειτουργία. Πήγαινα στον δρόμο, στον πεζόδρομο, στη μέση του δρόμου, αφού είναι πεζόδρομο, πού θα πηγαίνω, στην άκρη, πεζόδρομος είναι, και ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι πίσω μου έρχεται ένα φορτηγό και κατεβαίνει προς τα κάτω με κατεύθυνση προς την Ίδης. Κάνω αριστερά να περάσει, αλλά βλέπω ότι και από την κάτω μεριά έρχεται ένα άλλο φορτηγό, προσέξτε, ένα άλλο φορτηγό που μετέφερε πράγματα και ανέβαινε τη δικαιοσύνη. Συγγνώμη, είναι διπλής κατεύθυνσης. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο και χώρο στους επαγγελματίες προκειμένου να κάνουν τις παραλαβές των προϊόντων, να κάνουν τα αυτονόητα. Όμως σε αυτή την πόλη δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή δεν είναι διπλής κατεύθυνσης η δικαιοσύνη. Είναι διπλής κατεύθυνσης. Στη Δεδάλου που είναι σταθμευμένα τα αυτοκίνητα δεξιά, μπορεί να δώσει μια απάντηση η Δημοτική Αρχή πώς επέτρεψαν να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα εκεί, για ποιο λόγο? Τι έκαναν τα αυτοκίνητα αυτά εκεί? Έχουν ειδική άδεια από τη Δημοτική Αστυνομία? Πώς γίνονται αυτά? Σας παρακαλώ. Και μου λένε τώρα, μου γράφει εδώ ο Αντώνης, ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί διώχνουν, λέει, τα ταξί από την πιάτσα της πλατείας 18 Άγγλων και στην Αστόρια για να μην παρκάρουν. Γιατί δεν βάζουν ένα απαγορευτικό στα ταξί? Απαγορεύεται η στάση των ταξί. Και όποιο ταξί σταθμεύει, θα του κόβουν κλίση. Μα δεν είναι απλό? Δεν είναι απλό. Είμαστε μια γραφική πόλη και την ώρα που συμβαίνουν αυτά, την ώρα που γίνεται το κεραμιδαριό στο κέντρο του Ηρακλείου, υπάρχει, λέει, μια κυρία από την Τροχέα, η οποία την Πέμπτη μπήκε σε ένα ιδιωτικό χώρο στο κέντρο του Ηρακλείου και έκοβε κλίσεις. Όταν, λέει, την πλησίασε κάποιος και την εξήγησε ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός, απάντησε η αστυνομικός, το ξέρω, λέει. Τότε τη ρωτάω, λέει, είναι διέλευση πεζών και πρέπει να κόψω κλίση. Και μάλιστα η κυρία η συγκεκριμένη έκοψε την κλίση και την έβαλε πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου και με ρωτάει ο ακροατής, με βάση ποιο άρθρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κόβει κλίσεις στο συγκεκριμένο σημείο? Η απάντηση που μου έδωσε η αστυνομικός, δεν μπορώ να ξέρω όλα τα άρθρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας απ' έξω, αυτά τα ξέρει ο διοικητής μου. Και συνεχίζει ότι όση ώρα, λοιπόν ακούστε να δείτε τώρα, γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πώς να το πω, στο κέντρο του Ηρακλείου στους πεζόδρομους και υπάρχει αστυνόμευση σε ιδιωτικούς. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά αυτό, βρε παιδί μου, που μου γράφει εδώ Δημήτρης, δηλαδή, γιατί ρωτάω, μου λέει, μα τι απορίες έχετε, κύριε Αργυράκη, λέει, είναι δυνατόν να ρωτάτε γιατί πάνε οι δημοτικοί αστυνομικοί 2-2? Μα είναι απλό, μου λέει, είναι αποτυχίο. Είναι αποτυχίο και οι χιώτες ως γνωστόν πάνε 2-2. Βέβαια αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για τους χιώτες, το οποίο έχει βαθιές ρίζες μέχρι την περίοδο της τουρκοκρατίας. Πήγαιναν, λέει, 2-2 οι χιώτες. Και αυτό γιατί? Γιατί φοβόντουσαν να μην τους συναντήσει στο δρόμο κανείς Τούρκος και τους δώσει την εντολή να κάνουν κάποια δουλειά. Οπότε αυτοί πήγαιναν 2-2 και όταν έβλεπαν από μακριά κάποιο Τούρκο, σήκωνε ο ένας τον άλλον, οπότε ήταν και οι δύο. Δεν μπορούσε να τους καλέσει για δουλειά ο Τούρκος και έτσι συνέχιζαν και πήγαιναν στη δουλειά τους. Πάμε όμως, υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα αναδείξουμε το θέμα με τα σαλιγκάρια που σας έλεγα. Και είναι ένα θέμα που εσείς οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη μου έχετε θίξει ότι σε κάποιες περιοχές του νομού Ηρακλείου, μπορεί και του Λασιθίου, κάποιοι αλλοδαποί μαζεύουν σαλιγκάρια και στη συνέχεια πηγαίνουν είτε στις λαϊκές είτε δεν ξέρω πού αλλού για να πουλήσουν τα σαλιγκάρια για να βγάλουν ένα χαρτζιλίκι. Οι ακροατές μου τονίζουν ότι αυτό απαγορεύεται, ότι αυτό δεν είναι σωστό και ότι υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την, πώς να το πω, την συλλογή σαλιγκαριών. Αν θυμάμαι καλά, από τον Ιούλιο μέχρι 31 Ιανουαρίου, μάλιστα αυτή την περίοδο είναι η περίοδος αναπαραγωγής των σαλιγκαριών και απαγορεύεται διαροπάλου, και ο νόμος, έτσι μου λένε, ο νόμος προβλέπει υψηλά πρόστιμα σε αυτούς που εμπορεύονται, μεταφέρουν ή μαζεύουν σαλιγκάρια. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό στις αστυνομικές αρχές, δεν ξέρω εάν, πώς να το πω, αστυνομεύεται η όλη διαδικασία. Εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φωτάκη, να τον ρωτήσουμε καταρχάς αν υπάρχει αυτή η νομοθεσία, αν όντως θυμόμαστε καλά ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη συλλογή των σαλιγκαριών. Κύριε Φωτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να ενημερώνουμε τους ακροατές έγκαιρα και έγκυρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Λοιπόν, υπάρχει τέτοια νομοθεσία ή κάνουμε λάθος?
1: Δεν κάνετε λάθος. Υπάρχει νομοθεσία από το 1981, το Προεδρικό Διάταγμα 67 του 81 προβλέπει, που αφορά μέτρα για την προστασία γενικά της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας σπανίδας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Προβλέπει λοιπόν, εκτός τα άλλα όσον αφορά τα αρωματικά φυτά, τα βότανα, ναι, προβλέπει και για τα σαλιγκάρια ότι η περίοδος συγκομιδής είναι αποκλειστικά, όπως είπατε, από 1η Φλεβάρη μέχρι 30 Ιουνίου. Άρα από 1η Ιουλίου έως 31 Ιανουαρίου απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Ειδικά η περίοδο αυτή, έχουμε λοιπόν δύο περίοδους που θεωρούνται κρίσιμοι. Η περίοδο αυτή είναι πολύ κρίσιμη, γιατί με τις πρώτες βροχές αρχίζει η αναπαραγωγή των σαλιγκαριών που ευνοεί και θερμοκρασίες. Έχουμε λίγο υψηλές θερμοκρασίες και βροχές. Δεκέμβρη, Γενάρη με τις χαμηλές θερμοκρασίες δεν έχουμε αναπαραγωγή. Και όπως και απαγορεύεται και το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: γιατί είναι η περίοδος που το σαλιγκάρι βρίσκεται σε νάρκη,
0: mm-hmm,
1: και αν φυσικά το μαζεύουμε, όπως το δυστυχώς πάρα πολύ το μαζεύουμε,
0: ναι, ναι,
1: μειώνεται ο πληθυσμός.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα, όπως σας λέω, του 1981 προβλέπεται ρητά,
0: ναι,
1: απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, ακόμα μπορώ να πω ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ότι αν σε μια περιοχή παρουσιαστούν μεγάλη μείωση του πληθυσμού, τότε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να βγάλει και για συνολική απαγόρευση της συγκομιδής.
0: Ναι.
1: Σωστά είπατε ότι προβλέπονται πρόστιμα,
0: ναι,
1: και χρηματικά πρόστιμα που μπορεί να είναι από, ανάλογα με την ποσότητα που μαζεύεται, και
0: ναι,
1: από πολύ μικρή μέχρι και 5.000 ευρώ προβλέπονται.
0: Ναι.
1: Όπως και φυσικά κατάσχεση των σαλιγκαριών, και υποχρεούνται να τα γυρίσουν στο φυσικό περιβάλλον που είναι. Αλλά δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη τη δική μου, μόνο θέμα απαγόρευσης, είναι και θέμα προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, εφαρμόζεται, ναι, όμως αυτός ο νόμος? Δηλαδή εγώ δεν έχω υπόψη μου κάποια ανακοίνωση ότι επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτόν επειδή μάζευε σαλιγκάρια. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν το ξέρει. Ποιος κάνει τους ελέγχους αυτούς? Προφανώς η αστυνομία. Σωστά?
1: Η συλλογή εάν δεχτού, για τη συλλογή των

0: καριών,
1: ναι,
0: σε περίοδο μη επιτρέψιμο, δηλαδή από Ιούλιο μέχρι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και Γενάρη,
1: ναι,
0: η συλλογή είναι υπεύθυνη, νομίζω, που είναι γενικά για προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι, ας πούμε, για όλα την άγρια πανίδα, λαγό και αυτά που τέτοιο, νομίζω ότι είναι οι δασικές υπηρεσίες.
1: Α, οι δασικές, οι δασικές υπηρεσίες.
0: Νομίζω για τη συλλογή, ναι, εκτίμηση.
1: Ναι, γιατί μιλάμε, ναι, γιατί αν θυμάμαι καλά, στη νομοθεσία αναφέρεται ως απαγορεύεται η συγκομιδή των άγριων.

0: Η συλλογή στην Ήπεθρο είναι υπεύθυνη, όπως είναι για όλη την προστασία του περιβάλλοντος, αυτό
1: ναι,
0: το χλωρίδα και πανίδα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι οι δασικές υπηρεσίες. Εάν όμως πωλείται στη λαϊκή,
1: ναι,
0: πάρα πολλές φορές το βλέπουμε σαν λιγκάρια που έχουν μαζευτεί ειδικά, ναι, το καλοκαίρι, έτσι τουλάχιστον τα διαφημίζουν και αυτοί που τα πουλάνε.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές το βλέπουμε, φυσικά εκεί είναι αρμόδιοι κάποιοι άλλοι.
1: Ωραία. Και βέβαια να πούμε, επειδή δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει άποψη για τους χοχλιούς, δεν υπάρχει κανείς, όλοι λίγο πολύ έχουμε άποψη.
0: Όλοι έχουμε μαζέψει,
1: όλοι έχουμε άποψη.
0: Μαζέψει και όλοι
1: σωστό
0: έχουμε φάει.
1: Βέβαια. Αυτό που θέλουμε να πούμε για να το έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές είναι να μην αγοράζουν αυτή την περίοδο, διότι είναι η χειρότερη περίοδος που μπορείς να καταναλώσεις σαν λιγκάρια που μάζεψες από την εξοχή. Διότι λόγω του ότι ήταν κλειστοί, ήταν σε καλοκαιρινή νάρκη τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουν καταναλώσει το όποιο λίπος είχανε. Με συνέπεια τώρα να είναι πάρα πολύ αδύνατοι να μην είναι καλοί. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Έτσι τουλάχιστον.
1: Οπότε από λοιπόν να περιμένουν, να περιμένουν από το Μάρτιο και μετά, λίγο πριν, λίγο πριν το Πάσχα, να ξεκινήσουν να μαζεύουν τα σαλιγκάρια, τα οποία αυτά πρέπει βέβαια να τα σακάσουν, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, για να τα καταναλώσουν στη συνέχεια, και μετά τον Μάιο-Ιούνιο μπορούν να τα μαζέψουν με τον τρόπο αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Είναι σημαντικό να ακούμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα, να ενημερώνουν τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη. Τους ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή μας. Επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον καλό συνάδελφο, τον Στέλιο τον Σβολιαντόπουλο. Στέλιο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Μανούλη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας.
1: Και πώς να μην είναι καλή η εβδομάδα μετά από όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Μα τι έχουμε κάνει στους Γερμανούς? Έχουμε από τη μια τον Όφη και από την άλλη...
2: Έκανε την αρχή, έκανε την αρχή Όφη.
1: Μα πες μου σε παρακαλώ, ναι, και από την άλλη η ιστορική νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Σωστά?
2: Ναι, και μάλιστα εκτός έδρας, Μανώλη. Που δεν είναι ακόμα έτσι,
1: ναι,
2: περισσότερο.
1: Στο σπίτι τους, στο σπίτι
2: έτσι, βαρύτητα, ναι.
1: Στο σπίτι τους.
2: Στην έδρα της Γερμανίας, μια πολύ μεγάλη νίκη.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα η οποία κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στο Nation League, γιατί ναι, κέρδισε τη Σερβία την περασμένη Πέμπτη,
1: ναι,
2: χθες κέρδισε την Γερμανία,
1: ναι,
2: και νομίζω ότι ήδη με αυτές τις δύο νίκες θα παραμείνει στην κατηγορία από τις τέσσερις ομάδες που μετέχουν στον Όμιλο, έτσι να πούμε και στον περισσότερο κόσμο που ίσως κάτι δεν γνωρίζουν,
1: ναι,
2: πώς είναι οι διαδικασίες του Nation League,
1: ναι,
2: η τελευταία υποβιβάζεται,
1: ναι,
2: η τελευταία τώρα είναι η Σερβία, την οποία κερδίσαμε εκτός έδρας στο Βελιγράδι την Πέμπτη. Όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα, η Ελλάδα νομίζω ότι με τις νίκες αυτές ουσιαστικά εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραμονή στην κατηγορία.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην κλήρωση που θα γίνει για τα προκριματικά του Euro 2028 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή θα είναι επικεφαλής ομίλου, που είναι πολύ σημαντικό για να βρεθεί σε μια, ναι, κορυφαία διοργάνωση μετά από πολλά χρόνια. Γιατί την τελευταία φορά που πήγε η Ελλάδα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου ή Euro ήταν το 2014.
1: Ναι.
2: Το παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας. Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η χθεσινή νίκη και για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι.
2: Και πλέον η Ελλάδα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο όμιλος, είναι πρώτη στον όμιλο, σε έναν όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία, κορυφές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στον κόσμο,
1: ναι,
2: και τη Σερβία, και πλέον τα δύο παιχνίδια που δίνουν στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη με την Ολλανδία και Κυριακή με τη Γερμανία, είναι καθοριστικά, ναι, για να διεκδικήσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά, στους 8 δηλαδή του Nation League, Και γιατί όχι και στο Final Four του.

0: του National League. Είναι πραγματικά ένα ονειρεμένο ξεκίνημα για αυτή την εθνική, που είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο και πλέον τη βλέπουμε να διαχειρίζεται και καλύτερα τα παιχνίδια.
1: Ναι. Παίρνουμε κάτι τώρα. Πόνεσε πολύ τους Γερμανούς. Τους πόνεσε πολύ. Ε?
0: Σίγουρα, δηλαδή, πάρα πολύ.
1: Όταν βγαίνει αυτή η λαϊκίστικη εφημερίδα, η Bild, μια εφημερίδα που είναι περισσότερο σκανδαλοθυρική και γράφει ότι αυτές τις ανοησίες, ότι ο, ο ποδοσφαιρικός νάνος που έβαλε φρένο στον κλόπ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, αλλά χαιρόμαστε, γιατί λέμε το ένα να πούμε και το άλλο, ότι ο προπονητής της γερμανικής ομάδας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες και είπε ότι έχουμε πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, για μια χρυσή γενιά και για τους Έλληνες παίχτες.
1: Σωστά.
0: Και για τον Τσιμίκα, τον οποίο είχε ποδοσφαιριστεί για πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ,
1: ναι,
0: ο Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι.
0: Και για τον προπονητή που έχει και αυτό συμβολή. Νομίζω ότι παρότι μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ της Εθνικής υπήρχαν γκρίνιες,
1: ναι,
0: για τον Γιωβάνοβιτς, φαίνεται ότι και αυτός πήρε το μήνυμα,
1: ναι,
0: και πραγματικά
1: την ομάδα. Ήτανε και εκπληκτική η ατάκα του Τσιμίκα στον Κλοπ, έτσι. Ε?
0: Που είπε ότι αυτά που μου έμαθες,
1: έκανα ό,τι μου έμαθες. Πολύ έξυπνο. Λοιπόν.
0: Και επίσης και να σημειώσει κάτι άλλο,
1: ναι,
0: ήταν και πολύ ωραία η δήλωση ενός δικού μας παιδιού, του Ηρακλείωτη, του Μανούλη Σάλιακα.
1: Σωστό.
0: Που μπήκε ως αλλαγή, ο οποίος είναι φορτετανός.
1: Ναι.
0: Και είχε παίξει με μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ συγκινημένος και είπε ότι θέλαμε αυτή την νίκη και για τους Έλληνες ομογενείς, γιατί θα πάνε πολύ περήφανοι στις δουλειές τους. Γιατί οι Γερμανοί, λέει, τους πειράζουν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Τώρα θα είναι και οι Έλληνες που θα πειράζουν.
1: Λοιπόν, ωραία. Πώς το λένε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη με την Ολλανδία και μετά ξανά με τη Γερμανία. Πότε, την Κυριακή?
0: Κυριακή. Λοιπόν. Τούμπα και τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα.
1: Στέλιο, ξέρεις, είμαστε, δηλαδή μιλάμε, αλλά έχουμε και μία εγκράτεια. Γιατί συνήθως ξεκινάμε και βάζουμε τον πύχη ψηλά και μετά περνάμε από κάτω.
0: Ναι, τώρα αυτά τα παιχνίδια, Μανώλη, είναι πιο δύσκολα.
1: Ναι, το λέμε αυτό για
0: είναι
1: να είμαστε.
0: Δύσκολα, δηλαδή, είσαι πρώτος.
1: Για να είμαστε προσγειωμένοι. Γιατί είναι λογικό όταν μια χώρα τόσων εκατομμυρίων έχει περισσότερες μονάδες, έτσι δεν είναι, ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Στέλιος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Μου κάνουν νόημα ότι δεν έχω άλλο χρόνο, τελειώσαμε, πρέπει να φύγετε κύριε, και φεύγω, τα μαζεύω και φεύγω, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους νόμιμους αισθητικούς κοσμητολόγους και σε όσους εκτελούν παράνομα ιατρικές πράξεις, ζητούν οι Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης καταγγέλει την απουσία ελέγχου στο νησί εδώ και 2 χρόνια. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη ελέγχη μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων και διαφημίσεων. Εκατοντάδες κόκκινες περιπτώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. κρασάρι.

0: μας στη μισθοδοσία το νεοδιόριστο των εκπαιδευτικών στην Κρήτη. Ενώ το προσωπικό έχει αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά του στα σχολεία, η πρώτη του πληρωμή μετατίθεται για τις 12 Οκτωβρίου, με τη διοίκηση να επικαλεί τα απουσία του αρμόδιου υπεύθυνου πληρωμών. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια στο Ηράκλειο. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για ζητήματα που αφορούν τις σχολικές εκδρομές και την καθημερινότητα στα σχολεία. Σε κινητοποίησεις προχώρησαν και οι μαθητές στο Αλκαλοχώρι. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις λόγω της ενεργειακής ακρίβειας. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα παρέμεινα στην Puerta del Sol της Μαδρίτης εκατοντάδες διαδηλωτές που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια, που υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου της δεκαετίας του 60. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη, στη Μία.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130 21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι από όπου και αν μας ακούτε. Από το φθινοπορεινό Ηράκλειο. Είχαμε βροχές και χθες, είχαμε και σήμερα τα ξημερώματα και φαίνεται ότι αυτός ο φθινοπορεινός καιρός θα συνεχιστεί. Θα έχουμε και επιδείνωση των φαινομένων από αύριο το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης. Οπότε απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα από το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, μακάρι να βρέξει. Μακάρι να είναι ποτιστική η βροχή. Αν είναι λίγο πιο δυνατή, Μανώλη, έχουμε τα θέματά μας, έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ελπίζουμε όλα να κυλήσουν καλά τις επόμενες ημέρες. Το νερό η Κρήτη το χρειάζεται όσο τίποτε άλλο, μαζί με διάφορα άλλα. Τώρα ας επικεντρωθούμε στο νερό.

Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, επιστρέφει σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μαθαίνουμε ότι την Τετάρτη, μεθαύριο, θα πραγματοποιηθεί Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι η μέρα που θα έχουμε και τις ανακοινώσεις.

ανακοινώσεις για αυτά τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα της ακρίβειας που φέρνουν οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, κυρίως στα καύσιμα. Αυτός είναι ο εφιάλτης των ελληνικών νοικοκυριών, γιατί είπαμε δεν έχουμε μόνο αυτές τις αυξήσεις και τη βενζίνη στα 2,20 και πάνω και το ντίζελ ακόμα παραπάνω, είναι όλο αυτό το κοκτέιλ ακρίβειας και σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναμένεται να αυξηθούν και αυτά το επόμενο διάστημα. Ο εφιάλτης λοιπόν της ακρίβειας, και έχουμε και αυτό το κρεσέντο των κυβερνητικών βουλευτών ή και υπουργών για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία αυτές τις αυξήσεις, αυτή την ακρίβεια και όλα τα θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν έχει αφήσει τηλεοπτική εκπομπή και τηλεοπτική εκπομπή τις τελευταίες 10 μέρες, δηλαδή είναι 2-3 κάθε μέρα, έδωσε σήμερα μία ακόμα συνέντευξη και στάθηκε ιδιαίτερα στη διεθνή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι στο εξωτερικό γίνεται λόγος για οικονομικό θαύμα, για ελληνικό οικονομικό θαύμα. Όσον αφορά, λέει, την οικονομική επιτυχία της χώρας μας, όλοι μιλούν, ακούς μόνο διθυράμβους, μόνο στο εσωτερικό γκρινιάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και νομίζεις πως είναι άλλη χώρα. Αυτό είπε ο υπουργός. Εμείς πάλι οι πολίτες έχουμε την αίσθηση, όταν ακούμε τους υπουργούς μας και τους κυβερνητικούς βουλευτές να μιλάνε, ότι αυτοί ζουν σε άλλη χώρα. Εμείς εδώ ζούμε, εμείς είμαστε στην Ελλάδα. Εμείς βιώνουμε το πρόβλημα. Μάλλον αυτοί έχουν την αίσθηση ότι ζουν σε άλλη χώρα για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Είναι άλλα τα μέτρα και άλλα τα σταθμά. Ο κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε πάντως, πάλι καλά, ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους πολίτες, υποστηρίζοντας όμως ότι οι ανατιμήσεις δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει ακρίβεια, είπε, στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ακριβά τα καύσιμα, είπε ο υπουργός.

Λοιπόν, οι νέες δηλώσεις αυτές του Υπουργού Υγείας έρχονται μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Σπύρου Κουλκουδίνα, τον οποίο τον γνωρίσαμε με αυτή του τη συνέντευξη, που είπε ότι αν δεν έχετε λεφτά να βάλετε καύσιμα πάρτε το λεωφορείο. Ήρθε μετά και ο Χάρης Θεοχάρης, είμαστε το κόμμα των νοικοκύριδων, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, όχι σαν άλλα κόμματα των κακομύριδων. Και οι δύο πάντως γαλάζιοι βουλευτές έβαλαν το δικό τους λιφαράκι σε αυτή την πλούσια συλλογή της κυβέρνησης σε αλαζονικές, κοινικές και προκλητικές δηλώσεις, όταν η συζήτηση φτάνει στην ακρίβεια και στην κρίση κόστους ζωής που γονατίζει τα νοικοκυριά. Ο κύριος Κουλκουδίνας είπε, αν δεν έχετε 10 ευρώ τέλος πάντων να βάλετε βενζίνη και να πάτε και να γυρίσετε στη δουλειά σας, πάρτε το λεωφορείο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσει ότι η ελληνική οικονομία αντέχει, παρουσίασε σε παγκόσμια πρώτη το νέο οικονομικό δείκτη. Ποιος ήταν αυτός, Μανώλη? Η κίνηση και το μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Συγκρού. Όταν πήγαινε στο στούντιο δηλαδή, λέει, χαμός γινόταν από αυτοκίνητα. Ουρές αυτοκινήτων, αναμονή. Άρα αυτός είναι ένας δείκτης ευημερίας, ότι δηλαδή έχουμε να βάλουμε βενζίνη. Γεμάτη αυτοκίνητα η Συγκρού, σιγά που δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης τον περασμένο Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, μετά το 15 Αύγουστο. Όλοι κλαίγεστε, αλλά όλοι μαυρισμένοι γυρίσαμε από τις διακοπές. Κάπως έτσι κουμπώνουν αυτές οι δηλώσεις. Ο κύριος Θεοχάρης ήταν σε άλλο μήκος κύματος, οι κακομύριδες και οι νοικοκύριδες. Και αν δεν έχετε λεφτά, θα πω εγώ, να πληρώσετε ρεύμα, τι μπορείς να κάνεις να το ρεύμα? Να ανάψεις κεριά. Αν δεν μπορείς να πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα ανάψεις και τις

σόμπα, γιατί το, και το ρεύμα περιμένουμε να ανέβει. Θα πάρεις κουβέρτες και τα λοιπά. Λοιπόν, την ίδια ώρα ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι είπε, χτύπησε τέλος πάντων καμπανάκια, είπε ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, κρατήστε το νούμερο, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό. Οι λαϊκιστές και τα ακροδεξιά κόμματα, είπε, κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής προσιτότητας στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η προειδοποίησή του και είπε ότι οι πρωτεύουσες θα πρέπει να στηρίξουν, και τα κράτη προφανώς, περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους που αυτό το χειμώνα ή το ένα θα έχουν ή το άλλο, Μανώλη, ή ζέστη στα σπίτια τους ή φαγητό στο τραπέζι τους. Ο κύριος Νταν Γιόγκερσεν, αυτός είναι ο επίτροπος, επειδή δεν γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά, είναι αυτό, σαν να είναι σε άλλο κόσμο και στις Βρυξέλλες, έκανε αυτές τις δηλώσεις στους Financial Times. Πολύ συχνά, είπε, σε αυτή τη συζήτηση ξεχνάμε την ικανότητα των απλών ανθρώπων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Μερικές φορές, δηλαδή, τώρα δεν είναι μόνο στη δικιά μας τη χώρα, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτοί που εκλέγονται, οι κυβερνήσεις που εκλέγονται για να υπηρετήσουν τους λαούς τους, γι' αυτό δεν εκλέγουμε τις κυβερνήσεις, Μανώλη. Τους εκλέγουμε για να υπηρετήσουν εμάς τα δικά μας τα συμφέροντα, τις δικές μας τις ανάγκες. Κάπου στο δρόμο και κυρίως μετά τις εκλογές, γιατί πριν τις εκλογές όλοι λένε ωραία πράγματα, μετά τις εκλογές, αυτό είναι σαν να μην υπόθηκε ποτέ. Δεν είναι αυτονόητο. Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να μην ξεχνάμε, λέει ο Επίτροπος, την ικανότητα των απλών ανθρώπων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Είναι πλέον, είναι πλέον δεδομένο ότι αυτή η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον πόλεμο της Ουκρανίας, κυρίως από τον πόλεμο της Ουκρανίας, με τη στάση της και απέναντι στην Ρωσία και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι στην Ουκρανία που καταστρέφεται, είναι αυτή η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει, και θα το δούμε πολύ πιο έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θέλω να πω στην καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα απόνερα από αυτόν τον πόλεμο και κυρίως με αφορμή τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή φέτος, αυτό το χειμώνα, το κομμάτι το ενεργειακό και όλα αυτά που θα ανέβουν, θα ανατιμηθούν εξαιτίας του ενεργειακού, είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει όχι μόνο τη δική μας τη χώρα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα επενδύουμε στα αμυντικά, τώρα έχουμε στραμμένη την προσοχή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, στην Ρωσία. Συνεχίζουμε να εισάγουμε πανάκριβο LNG και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι οι άνθρωποι πλέον, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό. Τραγωδία. Αυτή δεν είναι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πραγματικά τραγωδία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θα περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να μας ανακοινωθούν τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η λέλαπα των ανατιμήσεων και των αυξήσεων.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης των φόρων στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το επιχείρημα όμως φαίνεται ότι

βάζει από παντού. Γιατί? Γιατί οι ειδικοί φόροι είναι εθνικοί πόροι και η μείωσή τους προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο. Και να υπενθυμίσω ότι για τη μείωση του ΦΠΑ η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές. Αυτό το ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα λέει ότι δεν έχει οικονομικά περιθώρια λόγω δημοσιονομικών περιορισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία μειώνει το φόρο στα καύσιμα από την 1η Οκτωβρίου. Η Ιταλία κινείται στην ίδια κατεύθυνση με μείωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά το λίτρο, ενώ η Κύπρος παρέτεινε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Καμία από αυτές τις χώρες δεν ζήτησε κάποια ειδική άδεια ή κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί απλά δεν τη χρειαζόταν. Όπως δεν τη χρειάζεται και η χώρα μας, αφενός γιατί η φορολογία των καυσίμων αποτελεί ζήτημα εθνικής πολιτικής και όχι ευρωπαϊκής, και αφετέρου γιατί η μείωση των ειδικών φόρων βρίσκεται στην ίδια την εργαλειοθήκη της Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ. Το μόνο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ελάχιστος ειδικός φόρος ανά λίτρο βενζίνης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 35 λεπτά. Στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη βρίσκεται στα 70 λεπτά. Οπότε η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάσα στιγμή να το μειώσει τουλάχιστον στο μισό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, τα συνολικά ετήσια έσοδα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά από τους ειδικούς φόρους και τον ΦΠΑ στα καύσιμα, φτάνουν τα 6,5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη διακύμανση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Και όσο ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, τόσο περισσότερα έτσι μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Είναι όμως επίσης προφανές πως μπορεί να αναπληρωθεί είτε με περικοπές δαπανών είτε με άλλους φόρους. Φόρους που δεν θα επιβαρύνουν κι άλλο τον πολίτη, τον Έλληνα πολίτη. Θα μπορούσαν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και των δηληστηρίων. Θα μπορούσαν να φορολογηθούν οι τράπεζες, Εμανώλη. Δεν θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει τώρα ακριβώς λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Γιατί αυτά τα μέτρα που μας έχουν ανακοινωθεί ότι θα ληφθούν από τις 30 και μετά και για τα καύσιμα αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι ακόμα μια φορά δεν θα κάνουν καμία διαφορά στην τσέπη του καταναλωτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, είναι η πρόεδρος των επιχειρήσεων επισιτισμού τουρισμού εδώ στο Ηράκλειο. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κυρία Αντωνακάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημαντωνάκη, και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε την εικόνα της κίνησης και των τζίρων στα καταστήματά σας. Έχουμε ακόμα τουρίστες και μέχρι και τον Οκτώβριο και τέλος πάντων αρχές Νοεμβρίου. Αλλά ο πολύς ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει από το νησί μας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν για την εστίαση εδώ στο Ηράκλειο το πρόσημο ήταν θετικό ή αρνητικό τη φετινή σεζόν.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν θετικό, διότι οι ανατιμήσεις και γενικότερα όλες οι επιβαρύνσεις που έχει ο κάθε επιχειρηματίας και τα κόστη, τα υπερβολικά τα οποία καλύτερα να αντιμετωπίσει κάθε μήνα, δεν του άφησαν πολλά περιθώρια κέρδους. Όταν ό,τι εισπράττει κάποιος τα αποδίδει μετά σε όλες αυτές τις επιβαρύνσεις και σε όλα αυτά τα πάγια κάθε μήνα, καταλαβαίνετε ότι όσο ο τουρισμός και να έχει, και όταν υπάρχει και φιδωλή κατανάλωση, γιατί φέτος κακά τα ψέματα, οι τουρίστες μας δεν ήταν ό,τι καλύτερο, προπαντός στους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λίγο καλύτερα τον Αύγουστο, μετά τις 15 του Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, ό,τι αφορά την ποιότητα των τουριστών, όπου εκεί υπήρχε έτσι μια πιο καλή, ας το πούμε, απόδοση. Σε κάθε περίπτωση ανησυχούμε πάρα πολύ για τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Τουλάχιστον αυτό λένε όλοι. Αυτό μάλλον μας δένει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ό,τι αφορά και τις αγορές μας και όλα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει και πόσο δύσκολο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Όταν ένας επιχειρηματίας που έχει μια μικρή επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση, νιώθει αυτή την ανασφάλεια για το τι μελιγενέστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας λένε και από την κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους, ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Πώς μπορεί αυτός ο επιχειρηματίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ρευστότητα, δηλαδή συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων, με δεδομένες τις κλειστές κάνουλες από τις τράπεζες, με δεδομένη την πολύ μειωμένη δυνατότητα των νοικοκυριών να βγαίνουν έξω, να ξοδεύουν χρήματα στην εστίαση κτλ., πώς μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του για τους επόμενους μήνες? Είναι μια πορεία μου αυτή, κυρία Αντωνακάκη.
1: Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κάνει προγραμματισμό για να προβλέψει 100%. Όλοι ελπίζουμε στο να μπορέσουμε να αντέξουμε και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί αυτός ο αγώνας γίνεται καθημερινά από όλους μας. Το δύσκολο είναι, μάλλον αυτό που θα πρέπει να δει σε επίπεδο κυβέρνησης, είναι το πώς θα μας στηρίξουν όλους εμάς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι

0: εξαγγελίε που έγιναν στην έκθεση δεν ήταν ευνοϊκέ προ τον κλάδο, ούτε ήταν ούτε το ΦΠΑ το οποίο ζητούσαμε απεγνωσμένα να μειωθεί και να γίνει οριζόντιο τουλάχιστον στο 13% όπω ήταν και στην περίοδο του κορονοϊού, δεν έγινε. Κάτι το οποίο θα ήταν μια πολύ καλή αβάντα, να το πω έτσι, για άλλε επιχειρήσει. Θεωρώ ότι όλο ο κόσμο βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και ζορίζεται οικονομικά. Είναι μια παγκόσμια κρίση, η οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Όλο, νομίζω ότι το θέμα θα έχει να κάνει καθαρά με τη διαχείριση και αν μπορέσουν σε κάποιες, να βοηθήσουν, ξαναλέω, τις μικρομεσαίες να αντέξουν. Αυτό είναι το κυρίως μέλημα, δηλαδή αυτό είναι που ζητάμε εμείς. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δεν είναι μόνο απαραίτητα οι δανεισμοί, είναι και κάποιες επιδοτήσεις, είναι κάποια προγράμματα, ό,τι έχουν να κάνουν και με την εργασία, που μπορούν να επιδοτηθούν ακόμα και οι εργαζόμενοι σε κάποιες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βοηθηθούν. Αυτό είναι δηλαδή, το ζητούμενο.
1: Ναι, αλλά όπως το είπατε και εσείς, στη ΔΕΘ και επειδή είχε καλλιεργηθεί και ένα τέτοιο κλίμα σε επίπεδο πληροφοριών, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα έκανε ανακοινώσεις που θα ανακούφιζαν τέλος πάντων κάπως τους μικρομεσαίους. Δεν ακούσαμε αυτά τα μέτρα, ούτε καν το οριζόντιο 13%, κυρία Αντωνακάκη, δεν ακούσαμε, που θα ήταν όντως μια μικρή ανάσα και για εσάς τους επαγγελματίες αλλά και για εμάς τους πελάτες, τους καταναλωτές. Πού εστιάζεται αυτή η αισιοδοξία σας? Δηλαδή λέτε πρέπει να ληφθούν μέτρα, δεν ακούσαμε στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι αυτό το πακέτο που περιμένουμε τώρα μεθαύριο να ανακοινωθεί θα είναι και προς την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί δεν έχουμε μάθει κάτι τέτοιο σε επίπεδο πληροφοριών τουλάχιστον?
0: Ναι, όχι. Εννοείται ότι θα πρέπει να είναι και σε επίπεδο επιχειρήσεων, όπως και του κλάδου του δικού μας που καλείται να αντιμετωπίσει, ξαναλέω, τόσες πολλές επιβαρύνσεις. Αναμένουμε να δούμε τι είναι αυτό που λένε σαν μέτρα στήριξης, τι είναι αυτό που θα μπορέσουν να δώσουν. Θεωρητικά θα πρέπει να είναι στις περισσότερες κατηγορίες των ανθρώπων, των επαγγελματιών. Διαφορετικά, το να υπάρχει διαχωρισμός και να λέμε ότι στηρίζουμε την εστίαση ή δεν στηρίζουμε κάποιο άλλο κλάδο, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο και προς κάθε κατεύθυνση. Τουλάχιστον αυτό θέλουμε. Γιατί η εστίαση, ξαναλέω, δεν εισέπραξε κάτι ό,τι αφορά στο επίπεδο εξαγγελιών. Που να είναι ενθαρρυντικό και να βοηθήσει κάποιον να ενθαρρυνθεί και να πει ότι παραμένω στο επάγγελμα αυτό ή θα κάνω κάποιο άνοιγμα, να το πω έτσι, πάνω στη δουλειά μου. Όλοι είναι συγκρατημένοι και προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις τους. Τίποτα περισσότερο.
1: Και αυτό που παρατηρώ, μάλιστα, και αυτό που παρατηρούμε, κυρία Αντωνακάκη, είναι ότι ακόμα και στο κέντρο που υπάρχει σαφώς περισσότερη κίνηση από ό,τι στα περιφερειακά καταστήματα. Ακόμα και στο κέντρο, λοιπόν, πολύ γνωστές επιχειρήσεις εστίασης επιλέγουν πλέον να είναι 2 φορές την εβδομάδα κλειστά, ενδεχομένως και περισσότερο, ακριβώς επειδή προσπαθούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπω και εγώ, ότι κυρίως τα κλαμπ και κάποια μαγαζιά που παλιότερα ήταν καθημερινά ανοιχτά και πιθανόταν σε νεολαία, τώρα είναι περιορισμένοι μόνο σε 2 μέρες την εβδομάδα, το πολύ 3, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κυρίως καθημερινά δουλεύουν τα εστιατόρια, τα καφέ, τα οποία και αυτά, ξαναλέω, κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
1: Και εστιατόρια, πολύ γνωστά εστιατόρια στο κέντρο έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή κλείνουν περισσότερο από τουλάχιστον 1 μέρα. Παλιότερα ήταν και 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ναι, όλα αυτά έχουν να κάνουν με ότι προσπαθούν να κάνουν όσο μπορούν πιο συγκρατημένα, δηλαδή αυτά που εισπράττουν να μπορούν να τα διαθέτουν και να περιορίζουν τις πληρωμές τους ό,τι αφορά ακόμα και το εργασιακό, ακόμα και όλα αυτά για να μπορέσουν να αντέξουν. Mm-hmm. Αυτή είναι δηλαδή η λογική σε αυτή την περίπτωση που κάποιος κλείνει την επιχείρηση. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο. Μια επιχείρηση που εισπράττει και είναι ευχαριστημένη δεν έχει κανένα λόγο ούτε να κλείνει 2 μέρες την εβδομάδα, ούτε να περιορίζει τις ανάγκες της.
1: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα της πόλης μας, του Ηρακλείου, με τα γνωστά του θέματα και προβλήματα. Το Ηράκλειο, το γνωστό θέμα της στάθμευσης, είναι ένα θέμα που το θίξατε πολλές φορές και ως σύλλογος και μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κάτι διαχρονικό, θα έλεγα εγώ. Κυρία Αντωνακάκη, δεν έχει δοθεί λύση, τέλος πάντων, έστω και μερική, στο συγκεκριμένο πρόβλημα και θα ήθελα την θέση σας.
0: Λέτε στο θέμα της στάθμευσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν άκουσα καλά.
1: Με συγχωρείτε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και απασχολεί τον κόσμο κυρίως που κατεβαίνει κάτω.
1: Ναι.
0: Το οποίο αγανακτεί στην κυριολεξία, γιατί πολλές φορές είσαι αντιμέτωπος με τον ίδιο κυριολεκτικό μηχανισμό, δηλαδή τη δημοτική αστυνομία, αντιμετωπίζοντας εκκλήσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αναγκάζεται και προτιμάει να πηγαίνει περιφερειακά, όπου και εκεί υπάρχουν εξίσου αξιόλογες επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καφέ και εστιατόρια. Και έτσι γλιτώνει το θέμα της στάθμευσης, το οποίο αυτό είναι κάτι το οποίο για να πάει κάποιος σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ να πληρώσει ή να πάει να καταναλώσει, όλα αυτά είναι επιβαρύνσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε περιφερειακά αναγκάζεται να πάει, που εκεί πέρα είναι πιο κοντά, δεν έρχεται ούτε με αγωγές στο αντιμέτωπος, ούτε με το να βρει μια κλίση στο αυτοκίνητο, το οποίο αυτό βλέπουμε και γίνεται καθημερινά. Βέβαια, εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να ελέγχονται οι περιπτώσεις που παραβιάζουν είτε δημιουργούν θέμα προσβασιμότητας. Εννοείται αυτό ότι τα πλακώστερα θα πρέπει να είναι ανοιχτά, να μην υπάρχουν. Να εμποδίζονται τέλος πάντων οι άνθρωποι να περνάνε από μέσα, ή αν χρειαστεί θα μου φύλλε ένα ασθενοφόρο ή ένα πυροσβεστικό όχημα. Αλλά οι υπόλοιπες ώρες όμως που υπάρχουν και οι μπλε γραμμές των κατοίκων, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια ανοχή. Ούτε και η ελεγχόμενη στάθμευση αυτή τώρα που καλείται κάποιος να πληρώνει είναι λύση.
1: Μάλιστα.
0: Και υπήρχαν πάντα και απλά τώρα τις πληρώνουμε.
1: Κυρία Τονακάκη, με ενημερώνουν ότι είναι ένας ακροατής ο οποίος θέλει να παρέμβει να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ στο κομμάτι της εστίασης είμαι.
1: Ναι.
2: Σχετικά με το αλκοτέστ.
1: Ναι.
2: Ένα ποτηράκι ούζο αντιστοιχεί 500 ευρώ και ένα χρόνο το δίπλωμα. Ποιος θα κατέβει να περάσει κάτω σε ράκι την ώρα του, να πιει ένα ποτό, να φάει. Ένα ποτηράκι ούζο, ένα χρόνο το δίπλωμα και 500 ευρώ πρόστιμο. Η εστίαση δεν θα διαλύσει. Με ένα ποτηράκι θεωρείσαι μεθυσμένος.
1: Τώρα να το πω εγώ ότι θα μπορούσε να μην
2: ούζο.
1: Κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο. Έτσι είναι ο κώδικας οδικής
2: κυκλοφορίας. Ένα ποτηράκι ούζο, είσαι μεθυσμένος για ένα χρόνο το δίπλωμα, είμαστε σοβαροί.
1: Ναι.
2: Καθαρά για πρακτικούς λόγους. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Ντονακάκη.
0: Βλέπετε ότι υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο και ένας από τους λόγους και που δεν καταναλώνεται φορά το αλκοόλ και που είναι ότι φοβάται. Από τη μία καταλαβαίνουμε ότι γίνεται για θέμα πολιτικούς, γιατί τα τροχιά δυστυχώς είναι πολύ συχνά και αυτά είναι κάτι το οποίο μας δεν ευχαριστεί κανέναν μας να ακούμε τέτοια θλιβερά γεγονότα. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι επίπτωση έχει σε όλες τις επιχειρήσεις που πουλάνε το αλκοόλ και δεν μπορούν με τόσα προβλήματα που έχουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν να επιβιώσουν.
1: Λοιπόν, κυρία Τονακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλό χειμώνα πλέον. Μπορούμε να λέμε καλό χειμώνα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις επιχειρήσεις σας να είστε καλά. Δεν είναι προφανώς και δεν εννοείται ότι κάποιος μεθυσμένος δεν πρέπει να οδηγεί κτλ. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο τον κόσμο και τον κύριο και πολλούς από εμάς είναι ότι επιβάλλονται πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα χωρίς να γίνεται κάτι παράλληλο. Δηλαδή θέλεις, ξέρω εγώ, να κάνεις, βλέπεις ότι δεν οδηγούμε σωστά και τα λοιπά, δεν θα έπρεπε να αλλάξει, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εξετάσεις οδήγησης, που ακούμε χρόνια και χρόνια τώρα ότι θα αλλάξει το σύστημα και θα γίνει πιο ευέλικτο και θα γίνει πιο σύγχρονο και τα λοιπά. Δεν πειράζεις καθόλου αυτό το κομμάτι και πας κατευθείαν στο θέμα των προστήμων. Πας κατευθείαν εκεί και τα αυστηροποιείς και είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Δεν αφορά μόνο τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα στην επικαιρότητα, σοβαρό θέμα, έχουμε αποφάσεις ή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πρόστιμα δηλαδή και τέτοια, ή αυστηροποίηση των ποινών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή τώρα με τις απάτες, για παράδειγμα. Για τις απάτες τώρα θα γίνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο. Είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά πριν από 2 χρόνια, θυμάμαι καλά. Είχαμε πάλι αυστηροποίηση των ποινών. Αυτά τα σπασμωδικά μέτρα είναι που προκαλούν και την οργή και οδηγούν τον κόσμο στο να λέει ότι είναι καθαρά εισπρακτικό το μέτρο. Γιατί σαν πολιτεία θα έπρεπε να κάνεις κάποια άλλα πράγματα πρωτίστως, αν θέλεις να αλλάξεις αυτό όλο το κακό σύστημα, και μετά να προβείς σε αύξηση των προστήμων. Ήθελα να το πω και αυτό. Είπαμε, το αλκοόλ με το τιμόνι δεν πάνε μαζί, προφανώς, αλλά εμείς πάμε στο άλλο άκρο κατευθείαν, δυστυχώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανική της εταιρείας

0: μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: από μακριά.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, κυρία Σημειωτονάκη.
1: Σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη, για έναν χειμώνα που έρχεται και μας προετοιμάζουν και μας λένε με κάθε αφορμή κυβερνητικά στελέχη ότι θα είναι δύσκολος. Δεν χρειάζεται να το μαντέψουμε αυτό, κύριε Βαρδάκη. Θέλω να ξεκινήσω. Τι είπατε?
2: Εφιαλτικός χειμώνας θα είναι, δυστυχώς.
1: Εφιαλτικός λέτε ότι θα είναι?
2: Ναι, θα τα πούμε, ναι.
1: Εφιαλτικός. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον πρωτογενή τομέα. Τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, και οι κτηνοτρόφοι μας και οι αγρότες μας και οι αλλοίς μας και οι μελισσοκόμοι μας βρίσκονται πραγματικά μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Τώρα έχουμε την άνοδο και του ενεργειακού κόστους μαζί με όλα τα άλλα. Και θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Βαρδάκη, για το αγροτικό μας
2: τομέα. Κυρία Σημειαντονάκη, χτυπήσατε στη ρίζα του προβλήματος, πραγματικά. Στον πρωτογενή τομέα που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση.

0: του νησιού και γενικότερα της χώρας. Κοιτάξτε, πέρυσι αξίζει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία. Πέρυσι είχαμε 75% μειωμένη παραγωγή όσον αφορά το ελαιόλαδο, που είναι και το βασικό και κύριο προϊόν στην Κρήτη. Κοιτάξτε τώρα, το ίδιο πρόβλημα είχαν και στη Βόρεια Ελλάδα. Διεκδίκησαν εκεί οι άνθρωποι τότε και πήραν γύρω στα 120-130 εκατομμύρια για μειωμένη παραγωγή και μειωμένη τιμή. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχαμε και εμείς στην Κρήτη. Το είχα πει, το είχα αναφέρει αρκετές φορές, μειωμένη παραγωγή, χαμηλή τιμή. Το αποτέλεσμα, να μην πάρουμε ούτε την επιδότηση, να μην πάρει ο κόσμος ούτε την επιδότηση του φέτο, με οποιασδήποτε συνέπειες. Και ακούστε τώρα, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουμε υπερπαραγωγή, δόξα τω Θεώ, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Να μην ξεχάσω να σας πω, και αυτό είναι μια είδηση που πρέπει να το βάλετε στη ζήτηση που κάνετε με τους αρμόδιους. Η Κρήτη έχει ένα απόθεμα αυτή τη στιγμή γύρω στους 15.000 τόνους αδιάθετο ελαιόλαδο.
1: Διήστανται οι απόψεις για τις ποσότητες πάντως. Εσείς λέτε ότι είναι 15.000 τόνοι το αδιάθετο.
0: Στην Κρήτη.
1: Το περισσινό, Κρήτη, ναι, ναι. Το περισσινό, έτσι.
0: Ναι. Στοιχεία που νομίζω δύσκολα αμφισβητούνται. Από την άλλη μεριά έχουμε το πρόβλημα των εργατικών χεριών. Εργατικά χέρια, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών, εργατικά χέρια αόρατα. Τρίτο πρόβλημα, τεράστιο.
1: Και όσα υπάρχουν, τα μεροκάματα είναι 60 με 80 ευρώ, έτσι, διαμορφώνονται μέχρι εκεί.
0: Αρθρώες εισαγωγές χωρίς κανένας έλεγχος, μηδενική έλεγχη, θα έλεγα. Δέστε τα στοιχεία να δείτε. Και πέστε μου τώρα, ποιο προϊόν, βεβαίως πολύ σωστό αυτό που είπατε, που ανεβάζει το κόστος παραγωγής μαζί με την, τα λοιπάσματα είναι στο Θεό, τα μεροκάματα και αυτά δεν παλεύονται, μεροκάματα που υπήρχαν όταν παλιότερες εποχές το λάδι είχε 6 ευρώ. Δεν γίνεται λοιπόν να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές με αυτά τα μεροκάματα, και γενικότερα το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται. Δηλαδή μου έλεγαν προχθές σε μια κουβέντα που κάναμε εκεί σε κάποια χωριά, και θα σας πω, το διαπίστωσα από τους ανθρώπους της Υπαίδρου, όταν περίπου το κόστος παραγωγής είναι γύρω στα 4 ευρώ και η τιμή του λαδιού τώρα είναι στα 3,20-3,30 με φθήνουσα πορεία, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, κυρία Σημεία Αντωνάκη, πως όλα τα προϊόντα γενικά εδώ και ένα χρόνο έχουν αυξηθεί πάνω από 30%, και το χρυσάφι της Κρήτης, το λάδι μας, είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Θα σας θυμίσω ότι έγινε πρόπερση με τις τιμές του ελαιολάδου, που είχαν πάρει καλές τιμές η παραγωγή και πόσο είχε ανέβει και στο ράφι τότε. Τότε είχαν πέσει ακριβώς όλοι επάνω στους παραγωγούς ότι αυτοί φταίνε για τις τιμές.
0: Προεξάρχοντας του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αυσιά.
1: Κοιτάξτε, ήταν πολύ αυστηρές οι τιμές στο ράφι, έτσι. Αλλά ήταν πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε πρόπερση. Και τώρα με τις τιμές 3,20 και 3,30. Άρα συνεχίζει να είναι πολύ ακριβό το ελαιόλαδο στο ράφι, στις τιμές που το παίρνουμε.
0: Κυρία Σαχαντωνάκη, τα ξέρετε, βλέπω πολύ καλύτερα από τον καθένα. Εγώ δεν θα σας πω για τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία. Εγώ θα σας λέω να κάνετε μία έρευνα στα σούπερ μάρκετ της Χερσονήσου και των Μαλίων. Θα διαπιστώσετε ότι το λίτρο του λαδιού σε αυτά τα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 18 ευρώ. Μιλάμε Χερσόνησο Μάλια, όταν η τιμή παραγωγού και πέρυσι και φέτο ήταν στα τάρταρα. Πού είναι λοιπόν η έλεγχη? Βέβαια ελεύθερη αγορά. Βέβαια ελεύθερη αγορά. Αλλά η εσχροκέρδεια που φωνάζουμε τόσα χρόνια τώρα, πώς θα παταξεί? Πώς θα μπει ένα φρένο? Πώς θα μπει ένα φρένο? Είδατε τι γίνεται στα καύσιμα. Τα είπατε όλα προηγουμένως. Με συγχωρείτε, όταν το Brent είχε περίπου 75 με 80 δολάρια, πόσο είχε βενζίνη η αμόλυβδη? 1,95, 1,90. Κάποιοι θησάβρισαν και θησαυρίζουν ακόμα και σήμερα, και είναι η κυβέρνηση που θησαυρίζει.

0: μεγαλύτερος κλέφτης είναι η κυβέρνηση. Είπατε για το ΦΠΑ προηγουμένως και για το ειδικό φόρο κατανάλωσης και προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση ότι έχει απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εμείς έχουμε το μεγαλύτερο ειδικό φόρο στην Ευρώπη. Άρα έχουμε τη δυνατότητα χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία προτροπή να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Γι' αυτό σας είπα για ένα εφιαλτικό χειμώνα. Και να σου πω και κάτι που αξίζει τον κόπο να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Θυμάμαι το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, το 21, από το Αρκαλοχώρι, επειδή πήγα μια βόλτα προχθές, από το Αρκαλοχώρι, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, τι μας είπε. Το 21, άμεση αποκατάσταση κτηρίων, σχολείων, επιχειρήσεων. Σήμερα, κυρία Σημειαντονάκη, εκατοντάδες κάτοικοι συνεχίζουν να μένουν στα κοντέινες, αμέτρητα κτίρια παραμένουν ερείπια, μαθητές συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε προκάτ. Και το μόνο που, κρατήστε αυτό το τελευταίο που θα σας πω, το μόνο που προχωράει στο Αρκαλοχώρι είναι οι πληστηριασμοί. Ντροπή, ειλικρινά ντροπή. Αυτή είναι η κατάσταση του νησιού.
1: Για να επιστρέψουμε στο κομμάτι της παραγωγής, εσείς αναφέρατε το λάδι, ξέρουμε την κατάσταση και με τα σταφύλια, έτσι δεν περνάνε καλή περίοδο και τα σταφύλια και οι απελουργοί. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία σταδιακή αλλά πολύ σταθερή πορεία ερημοποίησης της υπαίθρου. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για να... Αυτό είναι που είναι το πιο ανησυχητικό και εγώ αν ήμουν κυβέρνηση εκεί θα είχα ρίξει το βάρος. Ερημώνουν χωριά, φεύγουν οι άνθρωποι από την Ήπεθρο, έρχονται εδώ στις πόλεις, δεν ξέρω να γίνουν ξενοδοχοϊπάλοι, δεν ξέρω να δουλέψουν, δεν ξέρω πού αλλού μπορούν να δουλέψουν. Η ερημοποίηση της Ήπεθρου μαζί με το δημογραφικό και όλη αυτή την αλυσίδα των πραγμάτων είναι αυτό που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να χτυπήσει καμπανάκια στην κυβέρνηση. Αντιθέτως όμως, πέρα από την κατάσταση με τα αγροτικά, που δεν θα πάρουν οι άνθρωποι χρήματα τον Οκτώβριο, οι αγρότες, με όλα αυτά τα ευτράπολα του ΟΣΔΕ, την πλατφόρμα κτλ., είναι ένα κομμάτι αυτό, και το άλλο το κομμάτι είναι ότι σε λίγο, σε κάποια χρόνια, δεν θα υπάρχει άνθρωπος εδώ να παράγει προϊόντα. Κύριε Βαρδάκη, θα έχουμε τις αθρώες εισαγωγές από τρίτες χώρες, όπως γίνεται και τώρα δηλαδή που μιλάμε, έχουμε και τη συμφωνία της Μερκοσούρ. Δεν υπάρχει κανένας έτσι, κάτι θετικό για να λέμε για το μέλλον αυτής της χώρας όταν θα πάψει να υπάρχει ο πρωτογενής τομέας.
0: Κυρία Σημειαντονάκη, δεν θα αλλάξω ούτε ένα κόμμα από αυτά που είπατε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και τεράστιο ζήτημα και πρόβλημα της χώρας γενικότερα και ειδικότερα της Κρήτης. Είπατε να πω μόνο μία κουβέντα για τις επιρροτήσεις και θα σας πω το τι διαπίστωσα αυτή την περίοδο που έκανα κάποιες παρέες. Μην πάει το μυαλό σε προεκλογική περίοδο ή οτιδήποτε, γιατί προς το παρόν δεν με αφορά, τουλάχιστον, σε κάποια χωριά της ενδοχώρας, της περιοχής της Βιάνου και της Μεσαράς. Για τις επιδοτήσεις θα πω μόνο ότι δεν πρέπει να σταθεί ο κόσμος μόνο στις επιδοτήσεις, γιατί δεν θα πάρουν επιδοτήσεις. Σας το λέω με παρησία. Δεν θα δοθούν οι επιδοτήσεις τις ημερομηνίες και τους μήνες που δινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν εμείς φωνάζαμε ότι δεν έπρεπε, ο ΠΚΠΕ έπρεπε να αλλάξει, έπρεπε να εξυγιανθεί, αλλά όχι πηγαίνοντας στην ΑΔΕ που δεν έχει την τεχνογνωσία και την τεχνική κατάρτιση για να διαχειριστεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Μαζί με τις επιδοτήσεις θα χαθούν και πάρα πολλά χρήματα που είναι τα leader, είναι τα σχέδια βελτίωσης, που αυτά ακριβώς δημιουργούν την ανάπτυξη στην ενδοχώρα. Θα έχουμε από εκεί ένα έλλειμμα. Και βέβαια, διαχρονικά, δεν θα πω ότι 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έφερε την καταστροφή, το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Όμως, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 7 χρόνια, διότι έπρεπε να δημιουργηθούν συγκεκριμένες υποδομές για την ενδοχώρα, για την Ήπεθρο, λόγω της, να πω, επερχόμενης, θα είναι αδόκιμο, της κλιματικής κρίσης, που την έχουμε ήδη μπροστά μας. Και όταν, κυρία Σημειαντονάκη, τι θέλει ο αγρότης, τι θέλει ο νέος άνθρωπος για να μείνει στον τόπο του και να βγάλει ένα μεροκάματο αξιοπρεπέστατο για να ζήσει, να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του ή να κάνει οικογένεια. Τι θέλει, νερό, δρόμους, να μπορεί να πάει στα χωράφια του, τα σχέδια βελτίωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε μηδενική

βάση εδώ και αρκετά χρόνια. Να σας φέρω το παράδειγμα για άλλη μια φορά και ας γίνω πάλι γραφικός. Να βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης να εξαγγέλει, να βγαίνουν οι υφυπουργοί του, να βγαίνουν οι υπουργοί του αγροτικής ανάπτυξης, να εξαγγέλουν δισεκατομμύρια.

0: έτσι έδωσε τη δυνατότητα, αν θέλετε, λίγο γεωτήσεις να μην πάνε στο πάτο και να έχουμε καμιά υφάλμηρη κατάσταση. Και έχουμε ένα όριμο έργο, καθόλου όριμο, περιβαλλοντολογικά όριμο, αδειοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και να αρνείται η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το έργο που, ακούστε το ποσό, 22 εκατομμύρια. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κόστος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, όλοι λένε και ο Περιφερειάρχης, εγώ το έχω βάλει σε προτεραιότητα, ναι, τα χρήματα κλπ. Αυτό είναι μια μικρογραφία το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Κρήτη. Όταν δεν έχεις τα γεωβολητικά έργα που χρειάζεσαι για να μείνεις στον τόπο σου, να έχεις μια παραγωγή που να σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις μια οικογένεια, δεν θα φύγεις.
1: Θέλω να μεταφέρω έτσι πάνω στη συζήτηση το σχόλιο ενός αναγνώστη, ενός ακροατή, ο οποίος λέει ότι ναι, καλά τα λέτε, και μια οικογένεια για να μπορέσει να μείνει στην Ήπεθρο, πέρα από τα αγροτικά και τις επιδοτήσεις, τα leader και τα σχέδια βελτίωσης και οτιδήποτε, πρέπει να έχει κοντά του, σχετικά κοντά του, και σχολείο ανοιχτό και τράπεζα, και τα ΕΛΤΑ, ενδεχομένως και κάποιο υποκατάστημα σχετικά κοντά, λέω, του ΕΦΚΑ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, γιατί τα έχουν κλείσει όλα. Αυτό λέει.
0: Έτσι, ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε, εδώ βέβαια θα πω την αλήθεια, πώς έχει. Από το 2020 ξεκίνησε ένα προγκρόμ κλείσιμο τραπεζών, ΕΛΤΑ,
1: ειρηνοδικείων, ναι, είναι τράπεζες
0: ειδικά, ναι. Αυτά είχαν κλείσει,
1: έτσι και πριν είχαν κλείσει, έτσι.
0: Τα 7 χρόνια, τα 8, έκλεισαν όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Διάνο κυρία Σημειαντονάκη έχει ένα πρακτορείο ταχυδρομικό, ούτε τράπεζα, ούτε υπηρεσία, τίποτα. Αντίστοιχο δεν είναι η Διάνος, δεν είναι ο Δήμος της Διάνου. Είναι όλοι οι Δήμοι της Κρήτης που έχουν απογυμνωθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Και βέβαια ο Πρατήρης έχει απόλυτο δίκιο. Και ακόμα και αν έχει τα σχέδια βελτίωση, αν δεν έχει ένα σχολείο να πάει το παιδί του, εάν δεν έχει ένα κέντρο υγείας να μην κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να θέλει να κάνει 75 και 80 χιλιόμετρα για να σωθεί. Εννοείται. Και υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις υποδομές. Αλλά αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει, σας είπα το παράδειγμα του φράγματος Αμυρών Αγίου Βασιλείου. Από το 2022 είναι όριμο. Δεν θέλει ούτε μία υπογραφή, ούτε μία τελεία. Και πέρασαν και συνειδητοποιητές μας, Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Κύριε Βαρδάκη, γιατί εκτιμάτε ότι επιλέγει η κυβέρνηση αυτό το κοκτέιλ, τέλος πάντων, πολιτικής? Είναι γιατί νιώθει ότι δεν έχει ανταγωνιστεί πολιτικά? Είναι θέμα προτεραιοτήτων? Ποια είναι η δική σας η ερμηνεία?
0: Θα σας απαντήσω ευθέως. Είμαι από αυτούς και παρεξηγήθηκα, που παλιότερα είχα πει ότι δεν έχω την αίσθηση, δεν έχω την εντύπωση, τουλάχιστον έχουμε το στοιχείο, τη στοιχειώδη λογική να κρίνουμε ότι ένας πρωθυπουργός, οποιοδήποτε πρωθυπουργός, θέλει να κάνει κακό στη χώρα. Το έχω πει 2-3 φορές. Το ίδιο πιστεύω και τον κύριο Μητσοτάκη. Όμως είναι επιλογές της κυβερνήσης, τη συμβαίνει στο κυρίου Μητσοτάκη, να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Υπέρ των καρτέλ, υπέρ των ολίγων, και να καταδυναστεύεται ο ελληνικός λαός. Και από την άλλη μεριά, πολύ σωστά είπατε. Όταν έχουμε καταντήσει, κυρία, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, να μην το κρατήσω μέσα μου. Όταν έχουμε καταντήσει να κάνουμε πολιτική μέσα από το TikTok, μέσα από το Facebook, με συγχωρείτε, θα το πληρώσουμε. Και δυστυχώς το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εννοώ για τους πολιτικούς, εμείς. Εμείς, κατακριτέοι είμαστε εμείς. Να κάνουμε πολιτική αντί να πάμε στην κοινωνία, να φρουκαστούμε τα προβλήματα, να ορθώσουμε ανάσταση. Και βέβαια η αντιπολίτευση έχει τεράστιες ευθύνες. Εδώ και 7 χρόνια. Γιατί αν είχε και ορθώσει ανάστημα η αντιπολίτευση, 7-8 χρόνια τώρα, δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα.
1: Άρα, κατά την άποψή σας, η αντιπολίτευση συνεχίζει, έτσι.
0: Να το πω αυτό. Βεβαίως, δεν θα είχε το δράσο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας προχθές, όταν είχε μια ισχυρή αντιπολίτευση, να πει ότι αν δεν έχουμε τα 10 ευρώ, όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα.

0: μεταφοράς. Δεν θα είχε το θράσος ο Γεωργιάδης να λέει, ο κύριος Γεωργιάδης, να λέει ότι, ξέρετε, οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί, αλλά είναι μεμφθήμεροι και γκρινιάριδες. Δεν θα είχε το θράσος να τα λέει αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, το έχω πει και άλλη φορά, κυρία Σημειαντονάκη, η πολιτική κατάσταση της χώρας δεν έχει κανένα προηγούμενο. Μα κανένα προηγούμενο. Έχουμε και ελπίζω το επόμενο διάστημα να συναισθανθούμε όλοι το μέγεθος του προβλήματος και να βρούμε λύσεις. Και υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς,
1: μάλιστα, κάθε μέρα που περνάει, κυρία Σημειαντονάκη, ο Σωκράτης Βαρδάκης τι θα κάνει μέσα σε αυτή την παρατεταμένη εκλογική περίοδο που ζούμε, γιατί μάθαμε, διαβάσαμε ότι εσείς σκέφτεστε να πάτε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι κανείς.
0: Κυρία Σημειαντονάκη, δεν έχω προσχωρήσει πουθενά. Παραμένω εκεί που είμαι.
1: Πού είστε?
0: Είμαι στην Κεντρική
1: Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα.
0: Προς το παρόν, ναι, ασχολούμαι με τα προβλήματα της κοινωνίας όπως μπορώ και όπου μπορώ. Είμαι σε ένα δίωδο επικοινωνίας με φορείς, όπως η περιφέρεια, όπως η Δήμη, ναι, όπου μπορώ να κάνω μια παρέμβαση για να λυθούν κάποια μικροπροβλήματα, γιατί δεν είμαι σε θέση, εγώ από τη θέση που βρίσκομαι τώρα, να σηκώσω τον πύχη λίγο παραπάνω. Είμαι ενεργός πολίτης, όπως πολλοί στο νομό μας. Έχουμε και ελπίζω όμως να μουνιάσουμε κάποια στιγμή και να ορθώσουμε ανάστημα. Φανταστείτε αυτά που γίνονται σήμερα να γινόταν το 2016, 17, 15, που η κοινωνία ήταν στα κάγκελα και τότε.
1: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Βαρδάκη. Κρατάω αυτό ότι δεν έχετε προσχωρήσει πουθενά και δεν έχετε συνοηθεί με κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Για ένταξη ενδεχομένως σε ένα μελλοντικό ψηφοδέλτιο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
0: Κύριε Σημειαντονάκη, νομίζετε, με όλα αυτά που είπατε, συγγνώμη που σας τρώγω λίγο χρόνο, αλλά με όλα αυτά που είπατε εσείς στον πρόλογό σας προηγουμένως και αυτά που είπαμε μετά, είναι δυνατόν, νομίζω ότι ενδιαφέρει εκεί. Στον Αμυρά, στη Χερσόνησο, στις Μοίρες, το ποιος θα είναι υποψήφιος για με ποιον. Ο κόσμος κοιτάζει να βρει λύση στα προβλήματά του. Που είδαμε πέρυσι, κυρία Σημειαντονάκη, το 50% του ελληνικού λαού δεν είχε τη δυνατότητα να ζεσταθεί με ένα 10% το πετρέλαιο. Φέτος, με ένα 70% που λέει η κυβέρνηση. Ότι
1: όχι, είπε ότι θα είναι κάτω από ένα 75%, δεν είπε ένα 70%. Ακούμε διάφορες τιμές για ένα 40, ένα 50, όχι ότι είναι φθηνό, αλλά τέλος πάντων δεν θα είναι ένα 75.
0: Και λέμε με τους ίδιους μισθούς, κάντε ένα τελευταίο.
1: Θα μας κόψουνε, κύριε Βαρδάκη, θα μας κόψουν στον αέρα.
0: Λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
0: Δέστε πόσο έχει βενζίνη στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και πόσο είναι η μισθή στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία.
1: Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Στο Παγνή λόγω έντονης κακοκαιρίας σημειώθηκε εισρωή υδάτων ενώ προκλήθηκε και κατάρρευση τμήματος γυψοσανίδας. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον κοιτώνα τον ειδικευόμενο γιατρό του Βενιζελίου που υποχώρησε κομμάτι της οροφής ακριβώς πάνω από τα κρεβάτια τους. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις καθώς οι δηλώσεις ως δε παραμένουν εκκρεμείς. Την ίδια στιγμή μια αποκαλυπτική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αναδεικνύοντας σοβαρές δομικές αδυναμίες που μπλοκάρουν την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επίσκεψη της Κινέζικης Αποστολής στην Κρήτη, με τον πρέσβη της χώρας να έχει διαδοχικές επαφές στο Ηράκλειο και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διευρυμένη συνάντηση αυτοδιοίκησης θεσμικών και επιχειρηματικών

0: λεωφορείων με κινέζικες εταιρείες. Σε αναγκαστική γενική διακοπή της υδροδότησης προχώρησε η ΔΕΗ Αερακλείου λόγω σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε στον κεντρικό γωγό του Θραψανού, επηρεάζοντας την υδροδότηση σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Καρακοβούνη. Νέο κύκλο διεύρυνσης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου. Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπεύθυνων της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού και αφορά και αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Αθήνα και Παρίσι εξετάζουν ανασχεδιασμό της πορείας του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου για την αποφυγή περιοχών του θαλάσσιου πάρκου που ανακήρυξε μονομερώς η Τουρκία. Υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 ενδέχεται να θέσει ο πρώην πρόεδρος της χώρας Φρανσουά Ολάντ, αλλά μόνο σε περίπτωση που θα κρίνει ότι έχει πιθανότητες να εκλεγεί. Στα αθλητικά. Ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας και φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Στην Τούμπα, τα επόμενα μάτς της εθνικής την Πέμπτη με Ολλανδία και την Κυριακή με Γερμανία. Στην πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: φέραν δείχτες καινούργιες.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, Ρένα Σημεία Αντωνάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, οικοδομικά υλικά και μεταφορές αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στα Κάγκελα, οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο μετά το νέο περιστατικό πτώση σοβάδων από οροφή στο νοσοκομείο. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. 5 χρόνια μετά το καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, οι σεισμόπληκτοι που εξακολουθούν να ζουν στους οικίσκους εκπέμπουν νέα κραυγή αγωνίας. Σε ισχύ απαγόρευση συλλογής αλιγκαριών στην Κρήτη έως και τις 31 Ιανουαρίου. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Σε στενό επενδυτικό κλειό βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, όπου κλιμακώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά και ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Εν αναμονή για την έναρξη λειτουργίας της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, βρίσκονται οι αστυνομικοί παρά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη θα τεθεί επιτάπητο στο φλέγον θέμα του ενεργειακού κόστους. Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ ένα νέο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League. Από τον Ιανουάριο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα για χιλιάδες τρίτεκνους φορολογούμενους. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, οικοδομικά υλικά και μεταφορές αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αυξάνει το κόστος παραγωγής και διακίνησης. Οι αυξήσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά σε όλη την αγορά, από τα τρόφιμα μέχρι τα οικοδομικά υλικά και τις μεταφορές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Νέο κύμα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων αυξάνει το κόστος παραγωγής, λειτουργίας και μεταφοράς για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Η τιμή του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,18 ευρώ το λίτρο, με τις πιέσεις στην αγορά να γίνονται όλο ένα και μεγαλύτερες. Όπως επισημαίνεται, πολλές βιομηχανίες κατάφεραν τους προηγούμενους μήνες να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων χωρίς να τις μετακυλήσουν στις τελικές τιμές. Αυτό όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί στον ίδιο βαθμό. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη και έτσι οι ανατιμήσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην αγορά. Οι αυξήσεις δεν αφορούν όμως μόνο στα καύσιμα. Αναμένεται να επηρεάσουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, από τα γαλακτοκομικά και τα αρτοσκευάσματα μέχρι τα κατεψυγμένα προϊόντα, ενώ αυξήσεις αναμένονται και στις μεταφορές. Ήδη, σύμφωνα με τον κύριο Κανακαράκη, έχουν αρχίσει να καταγράφονται ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά, καθώς οι τιμές του αλουμινίου και των μετάλλων έχουν πάρει την ανηφόρα. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι πόσο μεγάλη θα είναι η ένταση του νέου κύματος αυξήσεων και σε ποιο βαθμό αυτές θα φτάσουν στο ράφι και στην τσέπη του καταναλωτή.

0: Λέει ο κύριος Κανακαράκης. Για τα νοικοκυριά η συγκυρία είναι δύσκολη, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός ήδη πιέζεται από το αυξημένο κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Όλα αυτά ενώ αναμένονται το επόμενο διάστημα και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Logistics, ο κύριος Κανακαράκης.
2: Ήδη βέβαια έχει ξεκινήσει αυτό σε όλα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Ακόμα και δεν θα σας βάλω μόνο κατανοητικά, θα σας βάλω και οικοδομικά υλικά αυτή τη φορά, θα σας βάλω και μεταφορές, δηλαδή στήρια, και θα σας βάλω και προϊόντα. Δηλαδή περιμένουμε, είχε ήδη ξεκινήσει τα οικοδομικά υλικά, ως πρώτο, μια πρώτη κατηγορία που θα αγγίξει πάρα πολύ θα είναι τα γαλακτονικά. Και πιθανόν τα αυτοσκευάσματα και τα καταψυγμένα προϊόντα, γιατί αυτά συνδέονται πιο πολύ την ενέργεια. Άρα, ο οικογενειακός προϋπολογισμός θεωρώ ότι το επόμενο δίμηνο θα δεχτεί ισχυρές πιέσεις. Δεν ξέρω όμως, και θέλω να είμαι ακριβής, τι είδους ένταση θα είναι αυτή η πίεση που θα δεχτούμε. Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2021 που είχαμε την πανδημία. Δεν μένω σε αυτή την κατάσταση, αλλά σίγουρα η. Θα υπάρξουν αδημήσεις σε όλη την γκάμα των προϊόντων και θεωρώ και κάποιων υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις μεταφορές.
1: Στα κάγκελα βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά το νέο περιστατικό πτώση σοβάδων από την οροφή, αυτή τη φορά στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής κλινικής. Οι γιατροί ήταν ακόμη στο πόστο τους όταν συνέβη, οπότε από ατύχημα δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Κωνσταντουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τύχη αποφεύχθηκε για μία ακόμη φορά ένα σοβαρός τραυματισμός στο Βενιζέλιο, όταν τμήμα της οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Το γεγονός ότι εκείνη την ώρα οι γιατροί βρισκόταν στα καθήκοντά τους ήταν ο μόνος λόγος που δεν υπήρξαν θύματα. Με αφορμή το νέο αυτό περιστατικό, καθώς είχαμε πτώσει σοβάρων τον Αύγουστο πάλι στο χειρουργικό τμήμα, η Τριμελής Επιτροπή των Γιατρών εκπέμπει σήμα κινδύνου, ζητώντας την άμεση υλοποίηση της έτοιμης μελέτης για την ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου. Στην ανακοίνωσή τους, οι νοσοκομιακοί γιατροί αποδομούν την εικόνα ευημερίας του ΕΣΥ, περιγράφοντας μεταξύ άλλων τις σοβαρές ελλείψεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Η ανακαίνιση έγινε σε μόλις 710 τετραγωνικά μέτρα στο ημιυπόγειο. Για να δημιουργηθεί άδουσα ανάγνωση σοβαρών περιστατικών, συρρυκνώθηκαν άλλα ιατρία, όπως το ορθοπαιδικό, το ρηλά και το καρδιολογικό, διπλασιάζοντας τον χρόνο αναμονής. Προβληματικό είναι και το παιδιατρικό ΤΕΠ, χωρίς παράθυρα για φυσικό αερισμό και φως, με ελάχιστο χώρο αναμονής και κοινή είσοδο για παιδιά και ενηλίκους. Παράλληλα, το ακτινολογικό λειτουργεί με μόλις ένα μηχάνημα, αναγκάζοντας ασθενείς να καταφεύγουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για μια ακτινογραφία, ώστε να γλιτώσουν τις πολύωρες αναμονές. Εκτός από την κατάρρευση των υποδομών, οι γιατροί τονίζουν ότι το οργανόγραμμα του νοσοκομείου είναι επαρχιωμένο, καθώς σχεδιάστηκε όταν το Βενιζέλιο είχε το 1 τρίτο του σημερινού του μεγέθους. Οι παθολογικές κλινικές είναι στα όρια τους και λειτουργούν μόνιμα με 100% πληρότητα, με αποτέλεσμα ασθενείς να νοσηλεύονται διασπαρμένοι σε άλλες κλινικές. Καταγράφονται επίσης μεγάλες ελλείψεις προσωπικού με δραματική έλλειψη σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως είναι αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι, καθώς και σε νοσηλευτικό, μευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Η κατάσταση αυτή εξαρτάται τους πολίτες στον ιδιωτικό τομέα και ο κόσμος δεν αντέχει να πληρώνει για την υγεία του εξαιτίας της ανεπάρκειας του συστήματος, υπογραμμίζουν οι γιατροί ζητώντας προσλήψεις και υποδομές στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καφετζάκης, είναι ο πρόεδρος των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ στο Ηράκλειο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καφετζάκη.
4: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε θέματα και με τις υποδομές πλέον. Το Βενιζέλιο είναι ένα παλιό νοσοκομείο. Δεν λείπουν τα προβλήματα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Για το Βενιζέλιο, το οποίο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο κτηριακά είναι απαρχαιωμένο, το οποίο απόρο απέχει από το να χαρακτηρίζεται ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί ανάγκες του 2026. Είναι γνωστό σε όλους που έχει τύχει κάποια στιγμή να νοσηλευτούν ότι παλιά πτέρυγα απέχει μακρά από το να είναι ένας πολιτισμένος χώρος και αξιοπρεπής για νοσηλεία ασθενών. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έχει γίνει προτεραιότητα των κυβερνώντων η ανακαίνιση ολόκληρη του νοσοκομείου αυτού, παρόλο που σηκώνει τεράστιο βάρος στην περίθαλψη των ασθενών, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά πλέον.

0: αιών ολόκληρης της Κρήτης, με δεδομένα ότι τα υλικά νοσοκομεία του νησιού μας υπολειτουργούν και στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού.
1: Ναι, και όλο, ακριβώς επειδή υπολειτουργούν τα περιφερειακά νοσοκομεία, όλο το βάρος πέφτει είτε στο Παγνή είτε στο Βενιζέλιο
0: είναι
1: νοσοκομείο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Καφετζάκη, σε λίγες μέρες περιμένουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, εδώ. Έρχεται να εγκαινιάσει πάλι κάποια ΤΕΠ, κάποιες υποδομές. Αυτό είναι προφανώς προς την σωστή κατεύθυνση. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει δρομολογηθεί κάποια συνάντηση μαζί του, είναι κάτι στο πρόγραμμα να γίνει όταν μας επισκεφθεί εδώ ο Υπουργός.
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Είναι πληροφορίες μέχρι στιγμής.
0: Ναι, είναι ασαφείς πληροφορίες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν ή όχι. Προφανώς δεν έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση με την Ένωση, ούτε και ελπίζω ότι πρόκειται κανείς από το Υπουργείο να ζητήσει επίσημη. Εδώ δεν έχει καταδεχτεί ποτέ να μας καλέσει σε μια συνάντηση ο υπεάρχης, το κάνει ο Υπουργός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω και να τονίσω ότι σαν γιατροί του συστήματος υγείας προφανώς και καλωσορίζουμε, προφανώς και είμαστε χαρούμενοι για κάθε αναβάθμιση, είτε λέγεται κτηριακή, είτε τεχνολογική, είτε όποια αναβάθμιση συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Κατά συνέπεια, όταν γίνονται ανακαινήσεις κτηριακές στην προκειμένη περίπτωση, αλλά προς την σωστή κατεύθυνση, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι και θα χειροκροτήσουμε, αλλά και θα χαρούμε, γιατί διευκολύνει τη δουλειά μας και κάνει καλύτερη την περίθαλψη του κόσμου. Ωστόσο, όσον αφορά το ΤΕΠ του Παγνή, ακόμα δεν έχουμε δει πώς είναι. Φαίνεται να είναι ένα έργο το οποίο είναι φαραωνικό, είναι ένα πολύ μεγάλο χώρος, έτσι δείχνει απ' έξω. Θέλει αρκετό καιρό για να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω να σας πω πώς θα γίνει. Ελπίζω και εύχομαι να είναι ένα σύγχρονο ΤΕΠ, διότι πλέον όχι απλά θα υποδέχεται τους αρρώστους του νομού Ηρακλείου που σας είπα πριν, αλλά και τους τουρίστες του νομού του Ηρακλείου και τους τουρίστες αλλά και τους πολίτες ολόκληρης Κρήτης. Γιατί τα άλλα νοσοκομεία δεν λειτουργούν.
1: Μάλιστα.
0: Όσον όμως αφορά το ΤΕΠ του Βενιζελίου, που φαίνεται πλέον γιατί έχει αρχίσει να λειτουργεί, φαίνονται πολύ σημαντικές αδυναμίες και φαίνεται να είναι μια ανακαίνιση η οποία δεν έλυσε πολλά και σημαντικά προβλήματα από αυτά που είχε, με πρώτη και καλύτερο την έκτασή του, όπου είναι ένας πάρα πολύ στενός χώρος για τις ανάγκες που εξυπηρετεί, και φαίνεται ότι δημιούργησε και κάποιες άλλες, όπου πιο χαρακτηριστικό αυτού του παιδιατρικού ΤΕΠ, που είναι ένας χώρος που θα πρέπει να συναγελάζονται μαζί οι ενήλικες και παιδιά, που είναι απαράδεκτα βιβλιογραφικά, και σε έναν χώρο που δεν υπάρχει ούτε φυσικός φωτισμός ούτε και αερισμός.
1: Μάλιστα. Κύριε Καφετζάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σας.
1: Θα αλλάξουμε κλίμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μανώλη Αργυράκη, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για νέα περιστατικά νόσησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εδώ στο νησί μας. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ανωδική πορεία εξακολουθούν να καταγράφουν τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη, σήμερα επιβεβαιώθηκαν δύο νέα περιστατικά στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Το ένα περιστατικό νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και το άλλο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, πήρε εξιτήριο. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας, αλλά αυξημένη επιτήρηση. Είναι γνωστό ότι οι περιοχές της Κρήτης βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση μετά την καταγραφή κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Χερσονήσου να βρίσκονται στο επίκεντρο της υγειονομικής επιτήρησης. Όπως έχει πει πολλές φορές από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, δεν υπάρχει κανένα λόγος πανικού, πρέπει όμως να είμαστε σε εγρήγορση. Να αναφέρω ακόμη ότι η επίσημη ανακοίνωση για τα δύο νέα περιστατικά αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες από τον ΕΟΔΗ.
1: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Φανκ Τσιού, στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής. Ο Κινέζος πρέσβης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας σε τουρισμό, επενδύσεις, εξαγωγές, υποδομές και ενέργεια. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
3: Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Φανκ Τσιού, επικεφαλής της Κινέζικης Αντιπολίτευσης.

0: αντιπροσωπεία στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής που οργανώνει η Κινέζικη Πρεσβεία στην Αθήνα. Ο πρέσβης έγινε δεκτός στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα, των υποδομών, του πολιτισμού και της πράσινης ενέργειας. Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, μεταξύ άλλων στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και τον ΒΟΑΚ, αλλά και στην ενεργειακή διασύνδεση του νησιού που ήδη συμμετέχουν κινέζικα κεφάλαια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των εξαγωγών κριτικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο προς την κινέζικη αγορά, καθώς και στην αύξηση των απευθείας τουριστικών ροών. Ο πρέσβης Φανκ Τσιού τόνισε ότι αυτή είναι η πέμπτη επίσκεψή του στην Κρήτη και σημείωσε ότι συνοδεύεται από 7 επιχειρηματίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία Ελλάδας-Κίνας, αλλά και στην κρίσιμη συμβολή της Κρήτης το 2011 κατά την ασφαλή εκένωση Κινέζων πολιτών από τη Λιβύη. Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή δημάρχων της Κρήτης, θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων καθώς και εκπροσώπων μεγάλων κινέζικων εταιριών.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ επιχειρηματιών από το νησί μας και την Κίνα, κύριε Περιφερειάρχη.
2: Ναι, μόλις ολοκληρώθηκε. Πήγε αρκετά καλά, αυτό που αναδείχθησε ότι πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση μεταξύ και της πρεσβείας αλλά και των ανθρώπων που διοικούν την Κίνα και των επιχειρηματιών των δικών μας, για να επενδύσουμε στον τουρισμό, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί πολλά χρόνια ακούμε, λέμε, αλλά τα βήματα είναι πολύ αργά, οι συνέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Στην έρευνα, στην καινοτομία που η Κίνα είναι πρώτη σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. στην τεχνολογία, στην πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά είναι θέματα που συζήτησαν μεταξύ τους και μεγάλες εταιρείες που ήρθαν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κινέζικες, αλλά και από την Κρήτη εταιρείες αρκετές. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια ενδυνάμωση των σχέσεων που έχουμε. Δεν είναι μόνο να λέμε ευχολόγια, πρέπει να δούμε και κάποια συμβόλαια να γίνονται. Mm-hmm. Και ειδικά και με το νέο αεροδρόμιο, πρέπει να δούμε τον τουρισμό πώς πηγαίνει, πρέπει να δούμε την εξωστρέφεια γενικά με τον πρωτογενή τομέα, πώς θα μπορέσουμε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε.
1: Το γεγονός ότι τόσα χρόνια, επειδή έχουν γίνει ξανά τέτοιου είδους επαφές, δεν είχαμε τα ειδικά αποτελέσματα. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιος ευθύνεται για το ότι δεν έχουμε τα βήματα αυτά που θα έπρεπε να έχουμε, κατά την άποψή σας? Είναι θέμα κεντρικής εξουσίας, κεντρικής διοίκησης, ή υπάρχει ευθύνη και σε τοπικό επίπεδο?
2: Είναι, να σας πω, για να κάνεις μια εξαγωγή από εδώ, από την Κρήτη, δεν είναι εύκολο εάν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες εταιρείες στην Κίνα για να τα εισάγουν, ή μεγάλες εταιρείες, πώς θα γίνει, γιατί εκεί είναι διαφορετικό το καθεστώς το οποίο υπάρχει και πώς θα γίνουν οι συνέργειες και συνεργασίες. Είναι μικρό το ποσοστό που κάνουμε εξαγωγές ως χώρα, mm-hmm. όχι μόνο ως Κρήτη, mm-hmm. ως χώρα. Εδώ παρουσιάσατε μέχρι και τράπεζα, η οποία δραστηριοποιείται, η Κινέζικη Τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Αθήνα, εταιρείες μεγάλες, η Κόσκο, άλλες εταιρείες με τα τεχνικά που υπάρχουν, με αφαλατώσεις, μια σειρά δράσεων που δεν έχουμε το αντίστοιχο εμείς ως χώρα και ως Κρήτη, θα έλεγα, δεν είναι, για να υπάρχει μια καλύτερη συνέργεια. Θέλει βήματα από όλους μας, δεν το αφήνουμε. Χρειάζεται όμως και από αυτούς να δούνε πώς θα μπορέσει να ενδυναμωθεί αυτή η σχέση.
1: Μάλιστα.
2: Στον πολιτισμό.
1: Mm-hmm. Είναι λάτρες του ελληνικού πολιτισμού, βεβαίως. Ναι.
2: Ακριβώς. Ο μινωικός πολιτισμός, ο κινέζικος πολιτισμός, είναι οι δύο πανάρχιοι πολιτισμοί. Όλα αυτά τα έχουμε θέσει κατά καιρού σε όλους που έχουν έρθει στο νησί μας. Τα περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, οι σεισμόπληκτοι που εξακολουθούν να ζουν στους οικίσκους εκπέμπουν νέα κραυγή αγωνίας. Οι αποκαταστάσεις των σπιτιών προχωρούν με αργούς ρυθμούς, πολλές εκκρεμότητες παραμένουν και αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους. Σήμερα, μέσα από το Ράδιο Κρήτη, οι ίδιοι σεισμόπληκτοι περιέγραψαν την κατάσταση που βιώνουν 5 χρόνια τώρα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
3: Πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια

0: σπίτια τους εξακολουθούν να ζουν στους οικισκούς περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Μια κραυγή αγωνίας και απόγνωσης έστειλαν σήμερα μέσα από το Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη σεισμόπληκτη από το Αρκαλοχωρί και τα γύρω χωριά, περιγράφοντας μια κατάσταση που 5 χρόνια μετά παραμένει γεμάτη εκκρεμότητες. Ανάμεσά τους ο Χαράλαμπος Δοξαστάκης, σεισμόπληκτος και ανάπηρος κατά 80%, ο οποίος εξακολουθεί να μένει στους οικίσκους, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά του. Όπως είπε, έχει υποστεί ζημιές στο σπίτι του, έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να λάβει βοήθεια, όμως ακόμη παλεύει για να πάρει την άδεια, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση. Ζει μόνος του στον οικίσκο, έχοντας περιορισμένες δυνατότητες και με τις συνθήκες διαβίωσης, όπως είπε, να είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Στους ίδιους οικίσκους παραμένει και ο Γιάννης Καδιανάκης, ο οποίος περιέγραψε την καθημερινότητά του μαζί με την σύζυγό του σε ένα χώρο μόλις 22 τετραγωνικών μέτρων. «Μένουμε σε ένα σιδερένιο κουτί», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία του να επιστρέψει επιτέλους στο σπίτι του. Όπως είπε, το σπίτι του έχει χαρακτηριστεί κίτρινο. Έχουν δοθεί κάποια χρήματα για την αποκατάσταση, όμως δεν επαρκούν. Από το Χουμέρι, ο Μανώλης Γιαπιτζάκης μίλησε για την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως είπε, βιώνει το χωριό. Υποστήριξε ότι μετά την αρχική παρουσία των κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή, οι κάτοικοι αισθάνθηκαν ότι στη συνέχεια ξεχάστηκαν, ενώ η οικονομική ζωή έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από τους 110 κατοίκους έχουν μείνει πλέον οι 40, με πολλούς να έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ η πολιτεία, όπως είπε, συνεχίζει να δίνει δικαιολογίες για τις καθυστερήσεις. Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου προσπαθούν να κρατηθούν όρθιες. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, Γιώργος Μπορμπαντονάκης, ανέφερε ότι οι επαγγελματίες δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους, με την καθυστέρηση στην αποκατάσταση της περιοχής να λειτουργεί ως τροχοπέδι για την οικονομική δραστηριότητα. Ανάλογη εικόνα και στο Θραψανό, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής. Όπως ανέφερε, πολλοί έχουν φύγει, αρκετά σπίτια παραμένουν εγκαταλελειμμένα, ενώ το κράτος βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες. 5 χρόνια μετά, οι πληγές του σεισμού παραμένουν ανοιχτές. Σπίτια περιμένουν αποκατάσταση ή κατεδάφιση, κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια περιοχή που δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιστρέψει στην κανονικότητά της.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο σεισμόπληκτος κάτοικος του Αρκαλοχωρίου, ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος έχει και 80% αναπηρία.
2: Την χάνει να είμαι ανάπηρος με 80% αναπηρία και αυτή τη στιγμή έχω ζημιά στο σπίτι στο ισόγειο και μένω στους οικίσκους. Έχασα και τη σύζυγός μου, τη γυναίκα μου, πέρυσι. Δεν έχω κανένα στον οικίσκο, είμαι ακροτηριασμένος. Έχω χέρι μόσχευμα και στο πόδι έχω κάνει τεχνικό μέλος. Έχω μία μπανιέρα στον οικίσκο, η οποία είναι 70x70. Είμαι ακροτηριασμένος. Έχω κάνει χαρτιά για να μου κάνουν μια βοήθεια κάποιος άνθρωπος να με βοηθάει. Δυστυχώς και δεν έχω πάρει ακόμα την άδεια του σπιτιού.
1: Απίστευτες καταστάσεις. 5 ολόκληρα χρόνια μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλό μεσημέρι. Νόμιζα ότι θα φωνάζετε στην τηλεφωνική γραμμή, τώρα δεν ξέρω τι απειλήσω εγώ, τον κύριο Γολοβάνη, να μας πει γιατί έχει αυτές τις καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα, η ίδια υπηρεσία δηλαδή να μας πει, για να δούμε τελικά τι φταίει. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι φταίει.
1: Τι φταίει,
3: δυστυχώς,
1: κύριε Δήμαρχε.
3: Κυρία Σημειαντονάκη, η αχρίαστη γραφειοκρατία που εισάγουν για να δώσουν μια άδεια επισκευής, μια απλή άδεια επισκευή σε ένα κίτρινο σπίτι, ιδιαίτερα σε αυτά που δεν έχουν ζημιά στο φέροντα οργανισμό, κάνουν 5 χρόνια. Μα είναι δυνατόν να έχουν από τις 4.500 αιτήσεις εκδώσει μόνο 600 άδειες? Εάν δούμε τι πολεοδομικά, χωροταξικά, ιδιοκτησιακά προβλήματα υπάρχουν στην Κρήτη συνολικά, από την κριτική πολιτεία και μετά, είναι τεράστια. Προσπαθούν λοιπόν με τους σεισμόπληκτους πειραματώδη να λύσουν τα πολεοδομικά ζητήματα, τα ιδιοκτησιακά, από την κριτική πολιτεία και μετά. Το χτιματολόγιο δεν ξέρουν ότι είναι μόνο περίπου 30% στο 30% και έκλεισε η διαδικασία? Δεν το ξέρουν, αφού ήδη το κάνουν. Δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να ξεφύγουν από το μοντέλο το κράτος να κάνει την αποκατάσταση και να δίνουν την οικονομική συνδρομή στους ανθρώπους, είτε είναι ο ιδιοκτήτης είτε είναι ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών, να κάνει την αποκατάσταση, να μην ελέγχουν τίποτα άλλο, αλλά να βγαίνει μια άδεια μικρής κλίμακας, να βγαίνει μια άδεια από την πολεοδομία μικρής κλίμακας και να δίνουν ένα τετραγωνικό όπως τους έχουμε προτείνει. Ναι. Και αυτό, για να μην είμαι άδικος, ναι, ο κύριος Κατσαφάδος το αποδέχτηκε πριν δύο χρόνια.
1: Αλλά
3: πριν δύο χρόνια
1: το αποδέχτηκε.
3: Το αποδέχτηκε, ναι, ναι, το θεσμοθέτησε μετά από ένα χρόνο,
1: ναι,
3: αλλά πώς παρίσφησε μια διάταξη μέσα ότι δεν μπορούν να υπαχθούν συγκεκριμένη ρύθμιση επισκευές για τις οποίες χρειάζεται σκαλωσιά. Δεν ξέρω πώς παρίσφησε, η οποία σκαλωσιά είναι απαραίτητη για την πιο μικρή επισκευή. Άρα κανείς δεν υπαγόταν σε αυτή τη ρύθμιση. Ήταν μια ρύθμιση άνευ περιεχομένου. Στην τελευταία ψήφιση του νομοσχεδίου απαλήφθηκε μετά από 10 μήνες πάλι. Τώρα απαλήφθηκε αυτή η διάταξη.
1: Ναι.
3: Και πιστεύω ότι κάποιος κόσμος μέχρι 9-12 του που είναι η προθεσμία θα κάνει την αίτηση να υπαχθεί σε αυτή τη διαδικασία την απλοποιημένη και θα εξυπηρετηθεί κάποιος κόσμος με απλή άδεια μικρής κλίμακας που βγάζει πολεοδομία. Αλλά πάλι βάλανε μια διάταξη μέσα αχρίαστη ότι όσα κτίρια είναι στον επαρχιακό δρόμο, ακόμα και μέσα στον οικισμό, πρέπει να περάσουν από Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
1: Ναι.
3: Λες και στην επισκευή,
1: ναι,
3: αλλάζει η όψη ενός κτιρίου. Δεν αλλάζει η όψη ενός κτιρίου, μόνο το χρώμα αν αλλάξει. Το τελικό.
1: Δίνεται ερμηνεία σε όλα αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, είναι οι ρυθμοί χελώνας που είναι. Μετά, όταν αποφασίζουν να κάνουν επιτέλους κάτι, κάτι προκύπτει μέσα, κάτι που βάζει ακόμα μια παγίδα για τους κατοίκους της περιοχής, με ένα φρένο όπως θέλετε, και πάλι έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει εξήγηση. Πιστεύω ότι δεν βλέπουν σοβαρά το πρόβλημα. Γιατί αν ήταν οικονομικό θα είχε μια εξήγηση. Δεν είναι οικονομικό. Γιατί το 80% έχει πάρει προκαταβολές. Έχουν μπει στους λογαριασμούς προκαταβολές. Σημαντικές σε πολλές περιπτώσεις. Για όσους τουλάχιστον κάμαν έτσι, γιατί κάποιοι δεν προλάβανε το πρώτο διάστημα, δεν πήρανε. Άρα δεν είναι οικονομικό το θέμα.
1: Ναι.
3: Τι είναι. Πιστεύω ότι δεν σκύβουνε στο πρόβλημα. Δεν υπάρχει η ανάλογη μέρημνα το ανάλογο ενδιαφέρον. Το ανάλογο ενδιαφέρον. Δεν θέλω να πω η βούληση, γιατί ναι, ποιος δεν θα ήθελε να λύνει θέματα. Δεν σκύβουν στο πρόβλημα για να δουν τι πρέπει να κάνουν. Ο κ. Καταβάλλος που μας άκουσε, είδε ένα κάτι, το υλοποίησε. Αλλά προσέξτε, το υλοποίησε με τον τρόπο που σας είπα και μετά από 2,5 χρόνια είμαστε τώρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αλλά με αυτούς τους ρυθμούς.
3: Οι 150, ναι, 150 άδειες το χρόνο.
1: Μάλιστα.
3: Σημαίνουν 20 χρόνια ακόμα.
1: Μάλιστα.
3: Για τα 3,000.
1: Με τα δεδομένα αυτά, ναι, με τα δεδομένα,
3: ναι,
1: αυτά, τόσο
3: 3,000.
1: Περίπου θα χρειαστούν. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είπαμε 5 χρόνια
3: εμείς
1: μετά.
3: Εμείς ευχαριστούμε για την ανάδειξη του προβλήματος για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συλλογή Σαλιγκαριών, Χοχλιών στην Κρήτη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να υπενθυμίζουν ότι η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται η συγκομιδή τους, η περισυλλογή τους. Η απαγόρευση ισχύει από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Ιανουαρίου. Ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 5.000 ευρώ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Στο προσκήνιο έρχεται αυτή την περίοδο στην Κρήτη το ζήτημα της συλλογής αλιγκαριών, καθώς αρκετοί πολίτες βγαίνουν στην Ήπεθρο για να μαζέψουν χοχλίους, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν και προς πώληση στις λαϊκές αγορές. Η νομοθεσία, ωστόσο, θέτει συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με νόμο του 1981, απαγορεύεται η συλλογή, διακίνηση και εμπορία άγριων εδόδημων σαλιγκαριών από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Ιανουαρίου. Η επιτρεπόμενη περίοδος συλλογής είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου. Όπως εξήγησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου Κώστας Φωτάκης, πρόκειται για κρίσιμο διάστημα, καθώς με τις πρώτες βροχές ξεκινάει η αναπαραγωγή των σαλιγκαριών, ενώ το καλοκαίρι βρίσκονται σε νάρκη. Για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις, προβλέπονται πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να φτάσουν έως και τις 5.000 ευρώ. Ο κ. Φωτάκης σημείωσε ακόμη ότι η συλλογή των σαλιγκαριών αφορά κατά την εκτίμησή του τις δασικές υπηρεσίες, ενώ για την πώλησή τους στις λαϊκές αγορές είναι αρμόδιες άλλες υπηρεσίες. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι οι περιορισμοί έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την προστασία των πληθυσμών των σαλιγκαριών και του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
8: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε στενό επενδυτικό κλειό βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας, όπου κλιμακώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά και ανακαίνιση παλαιών κατοικιών, οι οποίες αξιοποιούνται για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Το ένα μετά το άλλο, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια του σπουδαίου αυτού τμήματος του αστικού πυρήνα της παλιάς πόλης, μετά από την αποκατάστασή τους, αξιοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και έτσι σταδιακά αλλάζει η χρήση και ο χαρακτήρας ενός σπουδαίου τμήματος του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, από όπου εκτοπίζονται οι κάτοικοι μέσα από την απόλυτη κυριαρχία του Airbnb. Το θέμα απασχολεί έντονα τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας, που αναδεικνύει το κρίσιμο ερώτημα σε σχέση με το τι είδους εξέλιξη θέλουμε στην περιοχή, όπου η τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων τίνει να γίνει μονοκαλλιέργεια. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος εκτιμά ότι η επένδυση, η ανακαίνιση και η αναζωογόνηση μιας ιστορικής γειτονιάς είναι θετικές εξελίξεις. Την ίδια ώρα όμως επισημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι επιτυχία μιας γειτονιάς και να μετριέται από το πόσα ακίνητα έχουν γίνει τουριστικά καταλήματα. Αν όλα τα παλιά σπίτια οδηγηθούν στη βραχυχρόνια μίσθωση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η γειτονιά να χάσει σταδιακά τον οικιστικό χαρακτήρα της. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος επικαλείται τα όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η μεγάλη τουριστική πίεση και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών δημιουργούν έντονες αντιδράσεις από τους μόνιμους κατοίκους. Όπως αξιολογεί ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος, θα πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με την ανάπτυξη, που ασφαλώς είναι απαραίτητη, αλλά το δεύτερο ερώτημα που θα πρέπει να τεθεί είναι με ποιους όρους και σε ποια κατεύθυνση. Η θέση του Συλλόγου είναι ανάπτυξη με ισορροπία και με κοινωνικό αποτύπωμα. Το πλαίσιο αυτό προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα τα πρότυπα του Εξοικονομώ για την Αγία Τριάδα. Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιδοτήσει την ανακαίνιση περίπου 500 παλιών κατοικιών, με προϋπόθεση τα ακίνητα να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια μίσθωση ή για ιδιοκατοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αξιολογείται, θα μπορεί να επιτευχθούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αφενός να ανακαινιστεί το παλιό οικιακό απόθεμα και αφετέρου να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για τους μόνιμους κατοίκους.
8: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και εσάς.
8: Μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω και δεκαετίες, που έχουμε αυτές τις εικόνες εκεί στην Αγία Τριάδα με τα ετοιμόρροπα και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, βλέπουμε μια δραστηριότητα και μια κινητικότητα, αλλά νομίζω όχι προς την κατεύθυνση, κύριε Γρηγοράκη, που θα επιθυμούσαν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό που προτείνατε για την ανακαίνιση 500 παλαιών κατοικιών, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια μίσθωση ή για ιδιοκατοίκηση, θεωρείτε ότι είναι κάτι ρεαλιστικό? Γιατί μέχρι στιγμής όλα προβλέπεται να γίνουν Airbnb, τα περισσότερα τουλάχιστον, από αυτά που ανακαινίζονται και χτίζονται.
10: Ναι, εμείς θεωρούμε ότι η Αγία Τριάδα αυτή τη στιγμή και η πόλη του Ηρακλείου βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είναι ένα σημείο που πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, επιτελικά πρέπει ο Δήμος να κάτσει και να σκεφτεί με τους αρμόδιους φορείς και τους συλλόγους, να δούμε όλοι μαζί ποιο είναι το μέλλον της ανάπτυξης στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, και σίγουρα όμως αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει. Εδώ λοιπόν θέτουμε τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι η έλλειψη της στέγης, που είναι για τις οικογένειες, για τους φοιτητές, για τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Αγία Τριάδα θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που για τις δικούς του λόγους θέλει να μένει πολύ κοντά στο κέντρο. Από την άλλη, τα παλιά και τα κλειστά κτίρια που υπάρχουν στην Αγία Τριάδα θέλουν πάρα πολλά χρήματα να ανακαινιστούν. Mm-hmm. Λόγω παλαιότητας και λόγω τρόπου κατασκευής, επειδή είναι πέτρινα, mm-hmm. έχουν ανοίξει το λοφές τους κτλ. Άρα λοιπόν η εξίσωση αυτή μας βγάζει σε μία λύση, την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να βοηθήσει το κράτος. Τόσα χρήματα δίνουν στα Εξοικονομώ. Μπορεί λοιπόν πάλι εδώ πέρα να είναι ένα πιο στοχευμένο πρόγραμμα στην ίδια κατεύθυνση, με μια παρόμοιο ποσοστό χρηματοδότησης, αλλά ο στόχος του να είναι να ανακαινιστούν 500, λέμε τώρα ένα νούμερο, κτίρια στην Αγία Τριάδα, με στόχο να δημιουργηθούν σπίτια. Τα σπίτια αυτά θα πρέπει
8: σπίτια
10: να είναι...
8: Σπίτια ή για ιδιοκατοίκηση ή για μακροχρόνια μίσθωση.
10: Για μακροχρόνια μίσθωση. Υπάρχει παρόμοιο πρόγραμμα. Το ξέρουμε αυτό που κυκλοφορεί, που λένε ότι να ανοίξουν τα σπίτια, να πέσουν τα ενίκια. Αυτό λοιπόν να το κάνουν λίγο πιο στοχευμένο, δηλαδή δεν είναι να ανακαλύπτουν τον τροχό.
8: Μάλιστα.
10: Να γίνει για μια συγκεκριμένη περιοχή και έτσι να βοηθηθούν αμφίπλευρα.
8: Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Κύριε Γρηγοράκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
10: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε.
8: Εν αναμονή για την έναρξη λειτουργίας της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, βρίσκονται οι αστυνομικοί. Παρά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, οι συνδικαλιστές εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς ήδη έχουν έρθει αστυνομικοί που προς το παρόν έχουν μεταφερθεί στο ΑΤΑΦ Φεστού. Ο κύριος Γιώργος Πικράκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Δεν ξέρω αν ενώ όσο ετοιμαζόταν το ρεπορτάζ, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί διαβάζουμε εδώ και καιρό ότι έρχονται οι αστυνομικοί για να στελεχώσουν την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, όμως μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κύριε Πικράκη?
11: Κοιτάξτε, γενικά είμαστε λίγο στο σκοτάδι όσον αφορά το θέμα αυτό. Έχουν έρθει κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι όμως, όπως σωστά είπατε, είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο ΑΤΑΦ Φεστού. Η υποδιεύθυνση, ναι, μεν στα χαρτιά έχει ιδρυθεί, αλλά ακόμα δεν έχει λειτουργήσει ουσιαστικά. Mm-hmm. Δεν έχουν μετακινηθεί τα άτομα εκεί. Βγήκαν κάποιες έκτακτες μεταθέσεις, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν αφορούν τη Μεσαρά ή γενικά την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα, διότι αυτές πρέπει να εκτελεστούν έως τον Νοέμβριο. Περιμένουμε. Σίγουρα δεν φτάνουν για να στελεχωθεί και η υποδίευση Μεσαράς και οργανωμένο, αλλά και τα κενά αυτά τα 20 άτομα. Περιμένουμε συμπληρωματικές. Κάναμε μια επιστολή προς τον Υπουργό και στον Αρχηγό για να δούμε τι σκοπό έχουν να κάνουν. Δεν έχουν κάποια απάντηση προς το παρόν. Βέβαια, τη στιγμή που επιλέξανε να κάνουν πάνω αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει να την κάνουν σωστά, μην γίνουν πάλι δουλειές του ποδαριού και έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα όσο φορά την αστυνόμευση.
8: Θυμήστε μας, σας παρακαλώ, κύριε Πικράκη, πόσοι αστυνομικοί προβλέπονται για την στελέχωση της υποδιεύθυνσης.
11: Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στους 50 με 60 αστυνομικούς.
8: Μάλιστα.
11: Μόνο για την υποδιεύθυνση, όχι τα αστυνομικά τμήματα, ναι, που υπάγονται σε αυτή.
8: Μάλιστα. Άρα, ναι.
11: Είναι μεγάλος αριθμός, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει μετακινηθεί στην πόλη μας. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε.
8: Είμαστε λοιπόν σε κατάσταση αναμονής. Είπατε μέχρι τον Νοέμβριο.
11: Μέχρι τον Νοέμβριο εκτελούνται οι έκτακτες μεταθέσεις στα 20 άτομα που ανακοινώθηκαν.
8: Μάλιστα.
11: Αλλά δεν φτάνουν και αυτά τα άτομα. Και αυτό κάναμε την επιστολή προς τον Υπουργό να δούμε πού είναι τα υπόλοιπα που υποσχέθηκε.
8: Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πικράκη. Αλλάζουμε κλίμα. Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη θα τεθεί επιτάπητο στο φλέγον θέμα του ενεργειακού κόστους, που μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια αποτελεί τη νούμερο ένα αγωνία των οικοκυριών εν ώψη χειμώνα. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Αποσύσουμε την αντιπολίτευση που ζητά περισσότερα μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη σήμερα ανοίγει το δρόμο για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας που έχει γίνει νέος εφιάλτης για τα νοικοκυριά. Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις την ώρα που το θέμα του ενεργειακού κόστους πιέζει πολλαπλά. Καταρχάς, απειλεί με νέες πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία και διάχυση των αυξήσεων σε όλη την αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών. Σε μια συγκυρία όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα οι πολίτες αναφέρουν την ακρίβεια ως το βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας. Το δεύτερο μέτωπο πίεσης προς την κυβέρνηση με αιχμή το κόστος ενέργειας προέρχεται από σύσσωμη την αντιπολίτευση που προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και περισσότερα μέτρα ενίσχυσης για τους πολίτες, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σύμπλευση με επιχειρηματικά συμφέροντα και αναλγησία για τον Έλληνα πολίτη. Σε αυτές τις φωνές προστίθεται η πίεση από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι ήδη εισπράττουν από την εκλογική βάση μηνύματα δυσαρέσκειας και αγωνίας εν ώψη του χειμώνα και του κόστους θέρμανσης που θα προσθεθεί στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κάποιοι δημόσια και πολύ περισσότεροι, σύμφωνα με πληροφορίες ιδιωτικά, ζητούν επίσης παρεμβάσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να μπορούν να πούν στους ψηφοφόρους τους ότι εξαντλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες πύκνωσαν οι πληροφορίες ότι κυβερνητικοί βουλευτές κινούνται σε αναζήτηση υπογραφών για να καταθέσουν σχετική ερώτηση στη Βουλή. Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ ένα νέο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο στοχεύει να βάλει τέλος στο φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού, όπου καταναλωτές αλλάζουν συνεχώς παρόχους, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
12: Νέο μπλόκο στην αλλαγή παρόχου ρεύματος για καταναλωτές που αφήνουν συστηματικά απλήρωτους λογαριασμούς ενεργοποιείται από τον Οκτώβριο. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΙΕ τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα Debt Flagging, μέσω του οποίου οι πάροχοι θα μπορούν να εντοπίζουν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές πελατών σε προηγούμενες εταιρείες. Εφόσον ένας καταναλωτής συγκεντρώσει τρεις ενεργές επισημάνσεις από διαφορετικούς παρόχους, δεν θα μπορεί να συνάψει νέο συμβόλαιο με τέταρτη εταιρεία. Ο περιορισμός θα αίρεται εφόσον εξοφλήσει ή ρυθμίσει τουλάχιστον μία από τις οφειλές του. Το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη και παλαιότερες οφειλές με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του 2024. Ωστόσο, η επισήμανση δεν θα καταχωρίζεται αυτόματα με την καθυστέρηση ενός λογαριασμού, καθώς θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί ο καταναλωτής και να του έχει δοθεί δυνατότητα διακανονισμού. Παράλληλα, εάν έχει ήδη δοθεί εντολή διακοπής της παροχής λόγω χρεών, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αποφύγει τη διαδικασία αλλάζοντας πάροχο.
8: Σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους νόμιμους αισθητικούς κοσμητολόγους και σε όσους εκτελούν παράνομα ιατρικές πράξεις ζητούν οι Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης με αφορμή τους πρόσφατους ελέγχους στον κλάδο. Οι σύλλογοι ξεκαθαρίζουν ότι τα νόμιμα εργαστήρια στελεχώνονται από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η εξειδίκευση των οποίων δεν υποκαθίσταται από ολιγοήμερα σεμινάρια. Παράλληλα, προτείνουν τη δημιουργία πανελλήνιου μητρώου αδειοδοτημένων επαγγελματιών. Σε καταλήψεις προχώρησαν σήμερα μαθητές σε σχολεία της Κρήτης με τα βασικά αιτήματα να αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολείων, τις εκπαιδευτικές αλλαγές και τις σχολικές μετακινήσεις. Κινητοποιήσεις έγιναν σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ενώ στο Αρκαλοχώρι μαθητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις και με τα προβλήματα που παραμένουν μετά το σεισμό του 2021.

0: Από τον Ιανουάριο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα για χιλιάδες τρίτεκνους φορολογούμενους, καθώς η νέα φορολογική κλίμακα φέρνει σημαντική μείωση στην παρακράτηση φόρου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους θα δουν από τον Ιανουάριο οι τρίτεκνοι φορολογούμενοι λόγω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου επί των αποδοχών τους σε εφαρμογή της νέας κλίμακας. Οι αυξήσεις στις αποδοχές που θα παίρνουν κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και στους υψηλόμισθους θα φτάσουν μέχρι και τα 150 ευρώ το μήνα στα καθαρά ποσά αποδοχών τους για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και μέχρι 128 ευρώ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στο δημόσιο τομέα το ετήσιο εισόδημα απαρτίζεται από 12 μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα από 14. Πάντως, η ευνοϊκή αλλαγή για τους τρίτεκνους, οι οποίοι έμειναν έξω από το περσινό πακέτο της ΔΕΘ, οφείλεται στη μείωση συντελεστή φορολόγησης τους στο 0% έως τα πρώτα 20.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Οι μισθωτοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ για τους τρίτεκνους αυτοαπασχολούμενους το όφελος θα γίνει ορατό το 2028 με την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2027. Με βάση την ανάλυση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μειώσεις θα δουν συνολικά 86.927 φορολογούμενοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και 53.033 είναι μισθωτοί.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.695,57 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,11%, ο τζίρος στα 191,17 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στα αθλητικά. Ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, που επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg και φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Στην Τούμπα τα επόμενα μάτς της Εθνικής, την Πέμπτη με Ολλανδία και την Κυριακή με Γερμανία. Ο Στέλιος Βολιαντόπουλος θα μας ενημερώσει. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Κάτι παραπάνω από ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής μας στο Nation League το 2026, καθώς μετά την νίκη της περασμένης Πέμπτης στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1, μάλιστα με ανατροπή, ήρθε η χθεσινή μεγάλη νίκη στο Augsburg επί της Γερμανίας με 1-0, που έφερε την εθνική μας μόνη στην πρώτη θέση του ομίλου, και από την άλλη βέβαια η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει μια ομάδα που δεν έχει κερδίσει ποτέ στην ιστορία της, στις προηγούμενες 10 αναμετρήσεις, στη Γερμανία, και έτσι το ελληνικό συγκρότημα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει όλες τις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις, εκτός από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική μας πλέον διεκδικεί με πολλές πιθανότητες μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που σημαίνει και πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, και εφόσον παραμείνει εκεί, πέρα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Nation League, θα είναι και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προγραμματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Η εθνική μας, η οποία ήδη έχει αφήσει πίσω την χθεσινή μεγάλη νίκη στην Γερμανία, που πανηγυρίστηκε από περισσότερους από 5.000 Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονταν χθες βράδυ στο γήπεδο της Augsburg, και έχει στρέψει την προσοχή στα δύο πολύ καθοριστικά παιχνίδια που θα δώσει σε λίγες μέρες στην Τούμπα. Το πρώτο είναι την ερχόμενη Πέμπτη με την Ολλανδία, και το δεύτερο την ερχόμενη Κυριακή πάλι στην Τούμπα με αντίπαλο τη Γερμανία. Είναι δύο παιχνίδια κλειδιά για τη θέση που θα καταλάβει η εθνική μας ομάδα στον όμιλό της στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
0: Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ψυχραιμία. Η εθνική μας έχει όλες τις ευχές μας για πολύ καλή πορεία και την Πέμπτη και την Κυριακή. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή.
0: Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι βροχές στην Κρήτη. Να ακούσουμε την πρόγνωση του μετεωρολόγου Μανώλη Λέκα, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη.
3: Αύριο τώρα Τρίτη μας περιμένει καλός καιρός. Ένας καλός καιρός, είναι ο καιρός, όπως είπα, για να αναμαζευτούμε. Ένας καιρός ο οποίος θα έχει καλοκαιρία, λίγες διάσπαρτες νεφώσεις, ηλιοφάνεια, καλές συνθήκες, και ο ήλιος και μόνο θα μας δίνει έτσι μια αίσθηση ότι οι θερμοκρασίες ενδεχόμενα θα είναι υψηλές. Δεν είναι. Εκεί θα κοιμανθεί και πάλι κοντά στους 22-24 βαθμούς Κελσίου. Απόγευμα όμως αναμένεται ότι, όπως σας είπα, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει η νέα κατάσταση. Αυτό συνοδεύεται από δύο γεγονότα. Το ένα είναι η ανώτερη διαταραχή που επανέρχεται, η οποία μας προκάλεσε προηγούμενες ημέρες την κακοκαιρία, και είδατε κάποιες εντάσεις καιρικών, ήταν το αίτιο σημαντικό, και έρχεται την ίδια ώρα και το βόρειο ρεύμα αρκετά πιο ενισχυμένο. Αυτό θα γίνει σταδιακά από την Τρίτη το βράδυ, αλλά η εκδήλωση, η περαιτέρω εκδήλωση, θα γίνει τη νύχτα και το πρωί από το πρωί της Τετάρτης. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτά τα δύο αίτια, θα λέγαμε ότι ναι, δικαιολογούν όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν είναι τα προγνωστικά. Περιμένουμε λοιπόν την Τρίτη κάποιες βροχές ήπιου χαρακτήρα, ίσως από το απόγευμα να ξεκινήσουν. Προφανώς θα προκληθούν εν πρώτης νεφώσεις. Το βόρειο ρεύμα αρχίζει σιγά σιγά την Τρίτη το απόγευμα και ενισχύεται. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τουλάχιστον για αυτή τη μέρα σε καλά επίπεδα.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σιγά τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, οικοδομικά υλικά και μεταφορές αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στα Κάγκελα, οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο μετά το νέο περιστατικό πτώση σοβάδων απορροφή στο νοσοκομείο. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, οι σεισμόπληκτοι που εξακολουθούν να ζουν στους οικίσκους εκπέμπουν νέα κραυγή αγωνίας. Σε ισχύ απαγόρευση συλλογής αλυγκαριών στην Κρήτη έως και τις 31 Ιανουαρίου. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα μέχρι 5.000 ευρώ. Σε στενό επενδυτικό κλειό βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας, όπου κλιμακώνεται το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αγορά και ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Εν αναμονή για την έναρξη λειτουργίας της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς βρίσκονται οι αστυνομικοί παρά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα τεθεί επιτάπητο στο φλέγον θέμα του ενεργειακού κόστους. Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ ένα νέο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ παρέμειναν στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Από τον Ιανουάριο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα για χιλιάδες τριτεκνούς φορολογούμενους στην Ελλάδα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρίτη στον κόσμο. Τον Σπορ Στέλιος Φωλιαντόπουλος στο μικρόφωνο μετά από μια μικρή απουσία μιας εβδομάδας. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής ο καλός φίλος Μανώλης Προυνάκης. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στο φίλο του Μανώλη. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και με πολλά ρεπορτάζ για την ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο Augsburg επί της Γερμανίας με 1-0. Η Ελλάδα, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ τη Γερμανία, και χάρη σε αυτή τη νίκη πλέον έριξε και το τελευταίο μεγάλο κάστρο της Ευρώπης, γιατί έχει κερδίσει, και τη Γαλλία και την Ιταλία και την Ισπανία και την Αγγλία, και απέμενε μόνο η Γερμανία. Και ήρθε αυτή η μεγάλη νίκη χθες, που έφερε την εθνική μας μόνη στην πρώτη θέση του ομίλου της, στην πρώτη κατηγορία του Nation League, και πλέον η εθνική μας, εκεί που πήγαινε να αποφύγει τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία, πλέον διεκδικεί και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nation League. Την πρόκριση από τον όμιλο της Εθνικής παίρνουν οι δύο πρώτες ομάδες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη και τα δύο παιχνίδια που έρχονται είναι κλειδιά για να μπορέσει να παραμείνει μέσα στην πρώτη διάδα, να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία και βέβαια να έχει και μια πολύ καλή κλήρωση στα προκριματικά του Euro, γιατί αν είναι σε αυτές τις θέσεις θα είναι και στο group, πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro του 2028. Καθοριστικά

Λοιπόν, τα παιχνίδια που θα δώσει στην Τούμπα, Πέμπτη με Ολλανδία και την Κυριακή με την Γερμανία. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είχαμε την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ένας τελικός που στο πρώτο ημίχρονο ήταν υπόθεση του Ολυμπιακού, αλλά στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και έδειξε πραγματικά ότι ο φετινός ΠΑΟΚ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που θα μπορούσε να παίξει και στην Ευρωλίγκα. Και στο τέλος ο Ολυμπιακός στις λεπτομέρειες κατέκτησε το Super Cup, με τον ΠΑΟΚ να έχει πολλά παράπονα για τη διαιτησία και ειδικά για τις τελευταίες φάσεις του τελικού. Ξεκίνησε και η τρίτη εθνική κατηγορία, δεν είχαμε νικητή στο τοπικό ντέρμπι του Μαρτινέγκο, Εργοτέλης ΠΟΑ. Αίσθηση βέβαια από τα αποτελέσματα της πρεμιέρας προκάλεσε η εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη των Χανίων της ομάδας του Νίκου Νιόπλια στη Χερσόνησο επί της τοπικής ομάδας με 5-1. Ο Γιούχτας ξεκίνησε με ισοπαλία στην έδρα του στις Αρχάνες με τον Ερεθνιακό, ενώ το Τιμπάκι με ήττα στον Άγιο Νικόλαο από τον ΑΟΑΝ. Θα τα δούμε όλα αυτά, υπάρχουν και πολλά ρεπορτάζ και από τα παιχνίδια των κριτικών ομάδων στην τρίτη εθνική κατηγορία των ομάδων του Ηρακλείου. Πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που επικράτησε χθες βράδυ με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη και φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nation League. Είμαι πολύ χαρούμενος, το ξεκίνημα μας είναι ιδανικό, είπε ο προπονητής εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χαρακτήρισε την νίκη πολύ σημαντική για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του αρχηγού του ΟΦΗ, Θανάση Ανδρούτσου, με την εθνική ομάδα, καθώς ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης και μάλιστα ποδοσφαιριστής που έτρεξε περισσότερο από την εθνική μας ομάδα, κοντά στα 12 χιλιόμετρα στο χθεσινό παιχνίδι. Η εθνική μας μετά την νίκη επί της Γερμανίας φιγουράρει, όπως είπαμε, στην πρώτη θέση του ομίλου της και έχει στρέψει ήδη την προσοχή στα δύο επόμενα παιχνίδια που θα γίνουν στην Τούμπα, την Πέμπτη με την Ολλανδία και την προσεχή Κυριακή με τη Γερμανία. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας και πλέον η Ελλάδα συμπλήρωσε το παζλ των θριάβων, έχοντας πλέον νικήσει και τις 5 κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές της Ευρώπης, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Η ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας από την εθνική μας και μάλιστα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή σε εντός έδρας αγώνα σχολιάζεται ιδιαίτερα από το γερμανικό τύπο. Προκλητικό και πάλι το δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, η οποία μετά την προσβλητικό χαρακτηρισμό για τον Όφη στο παιχνίδι με τη Hoffenheim είχε ως τίτλο «Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ», έγραψε η εφημερίδα Bild. Αντίθετα, πολύ καλύτερα ήταν τα σχόλια των άλλων γερμανικών μέσων που γράφουν για μια Ελλάδα με πολύ πειθαρχημένα όπλα, ενώ κάποια μέσα εκθιάζουν τους παίχτες της Ελλάδας στην μεσοεπιθετική γραμμή, Τζόλι, Καρέτσα και τον Παυλίδη.

Άλλος ένας τίτλος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ μετά την επικράτησή του στον χθεσινό τελικό επί του ΠΑΟΚ με 101-96, που έφερε το τρόπαιο για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε ερυθρόλευκα χέρια.

Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τα δύο παιχνίδια που θα δώσει η Ελλάδα στην Τούμπα τις επόμενες μέρες. Πάνω από 100.000 φιλάθλοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής για τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων, αριθμός πολλαπλάσιος της χωρητικότητας του γηπέδου της Τούμπας.

Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της τρίτης εθνικής κατηγορίας με το ντέρμπι Εργοτέλης ΠΟΑ να ολοκληρώνεται ισόπαλο με σκορ 1-1, ενώ εντυπωσιακό ξεκίνημα στην κατηγορία έκανε η ομάδα των Χανίων, η οποία επικράτησε στη Χερσόνησο της τοπικής ομάδας με 5-1. Ο Γιούχτας έμεινε στο 0-0 με το Ρεθυμιακό στις Αρχάνες. Ο Αθλητικός Όμιλος στην Πακιού ιτήθηκε στον Αγίου Νικόλαο από τον ΑΟΑΝ με 2-0, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Πλατανιάς Πανακροτριακός 0-1 και Επισκοπή Νεάπολη 1-0.

και στις τοπικές διοργανώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στην Α1 κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ Κουρσόνα επικράτησε στο ντέρμπι του Πανόμ με 1-0, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής είχαμε ΠΟΑ Β' ΑΕ Κατσαμπά 0-1, Μινωικία Αιτός Ανογείων 2-2, Ανθεστίων Ζαρός 2-1, Όφαρ Καλοχωρίου Τήλισσος 6-1, Μοχός Δαμάστα 5-1, Νέος Ηρόδοτος Αλμυρός 4-2 και Ρούβας Ρωμανός 1-1. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League 2. Στις 4 αρχίζουν τα παιχνίδια Καλυθέας Τέρας Τρίπολης Β' και Μαρκό Πανθρακικός, ενώ στα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο είχαμε Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1, Ελλάς Ήρου Πύργος 0-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 και Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε πριν μερικές ώρες τον Ιωσιχίτο Νησιώκα με 2-0 σετ 7-5 και 6-2 και προκρίθηκε στον τελικό γύρο των προκριματικών του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται το Nation League. Για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Βέλγιο, Γαλλία και Τουρκία, Ιταλία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία, Ουκρανία και στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Σουηδία, Πολωνία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7 θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις Λετωνία, Κύπρος και Αρμενία, Μαυροβούνιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ και από τη μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας με 1-0 και από τους αγώνες που έγιναν το Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από την εθνική μας ομάδα, η οποία πραγματικά έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στο Nation League της περίοδου 2026-27, μετά την νίκη την Πέμπτη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1, σε ένα παιχνίδι όπου η εθνική μας πήρε αυτό που άξιζε, γιατί η ισοπαλία θα ήταν άδικο αποτέλεσμα για την εθνική με βάση την εμφάνισή της σε αυτό το παιχνίδι. Και χθες είχαμε πραγματικά μια ιστορική νίκη για την Ελλάδα στο Augsburg, εκεί όπου επικράτησε 1-0 της Γερμανίας με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 1974, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική μας ήταν πολύ παθητική στο πρώτο ημίχρονο. Πιέστηκε πάρα πολύ από τους Γερμανούς, οι οποίοι δεν έχασαν, αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία του Αντιγέμι, δεν είχαν έτσι κλασικές ευκαιρίες. Όποτε χρειάστηκε, ο Τζολάκης επιβεβαίωσε την άριστη αγωνιστική του κατάσταση. Στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική μας λειτουργήσε καλύτερα, βγήκε πιο μπροστά, είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη πριν έρθει το γκολ για να σκοράρει, και στο 1974 ήρθε αυτό το γκολ με τον Κουρμπέλη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, και με ένα σούτ που βρήκε σε σώματα, αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και

0: και τύχη, ήρθε αυτή η ιστορική νίκη επί της Γερμανίας, η εθνική μας, η οποία κέρδισε για πρώτη φορά την Γερμανία. Δεν την είχε κερδίσει ποτέ στο παρελθόν και ήταν η μοναδική από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις που δεν έχει κερδίσει η Ελλάδα. Έχει κερδίσει και την Ισπανία και την Ιταλία και την Αγγλία, την Αγγλία πάλι με προπονητή τον Γιοβάνοβιτς, και ήρθε και τη Γαλλία και ήρθε αυτή η πρώτη νίκη επί της Γερμανίας με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, οπότε έριξε αυτό το κάστρο της Γερμανίας η εθνική μας ομάδα στο Augsburg, εκεί που με την συμπαράσταση 5.000 φιλάθλων στην πλειοψηφία τους ομογενείς, οι οποίοι πραγματικά ένιωσαν μεγάλη περηφάνεια για αυτή την νίκη, και βέβαια νομίζω ότι το πώς ένιωσαν το είπε καλύτερα από τους Έλληνες διεθνείς ο Ηρακλείωτης αμυντικός ο Μανούλης Σάλιακας, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, στην Σανκ Πάουλη, που είπε ότι ήταν μια νίκη που ήθελαν πάρα πολύ ομογενείς στη Γερμανία, γιατί τα χρόνια, θα ακούσουμε τις δηλώσεις συνέχεια, τα χρόνια που βρίσκουμε στην Γερμανία πειράζουν πολύ τους Έλληνες οι Γερμανοί, και τώρα νομίζω ότι θα πάνε στις δουλειές τους πολύ όμορφα οι Έλληνες φύλαθλοι. Από εκεί και πέρα, να πούμε για την εθνική ότι ήταν άριστη αμυντικά. Πραγματικά δεν χάθηκαν μονομαχίες και ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία του Θανάση Ανδρούτσου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος απέφυγε να χρησιμοποιήσει πάλι βασικό τον Κουρμπέλη, έδωσε θέση βασικού τον Θανάση Ανδρούτσου και πραγματικά τον δικαίωσε αυτή η επιλογή. Έκανε ένα τρομερό παιχνίδι με πολύ τρέξιμο. Ένωσε τις γραμμές ο Θανάσης Ανδρούσος, έκλεισε πολλά κενά και ήταν ο παίχτης της εθνικής που έτρεξε περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ο Θανάσης Ανδρούσος, που αξίζει θέση βασικού σε μια θέση που η εθνική μας δεν έχει πολλές λύσεις αυτή του αμυντικού μέσου, εκεί που τα πραγματικά τα πήγε περίφημα ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος σύμφωνα με τα ξένα site ήταν από τους κορυφαίους, αν έχει ο κορυφαίος της εθνικής μας. Πάντως έτρεξε πολύ περισσότερο από τους συμπαίκτες του, 11.913 μέτρα, δηλαδή κοντά στα 12 χιλιόμετρα έτρεξε ο Ανδρούτσος στο χθεσινό παιχνίδι. Περισσότερο έτρεξε μόνο ο Κίμιχ, ο άσος της Γερμανίας. Ήταν πρώτος Έλληνας σε επιτυχημένες πάσες, 21 στις 24, έκανε μόλις 3 λανθασμένες πάσες. Είχε 91% επιτυχημένες πάσες στο αντίπαλο μισό και 85% στο μισό της Ελλάδας. Είχε ένα μακρινό σούτ που κονταρίστηκε από τους αμυντικούς, 37 επαφές με την μπάλα, 2 κερδισμένα φάουλ, 5 μεταφορές της μπάλας, 6 αμυντικές συνεισφορές, ένα επιτυχημένο τάκλινγκ, 3 κλεψίματα, 1 επανάκτηση, 5 κερδισμένες μονομαχίες, 2 πάσεις κλειδιά και 1 εύστοχη σέντρα, εκεί όπου ο Μαυροπάνος, αντί να λειτουργήσει σαν επιθετικός και να στείλει την μπάλα στην αιστεία της Γερμανίας, έδιωξε την μπάλα, ουσιαστικά την έβγαλε από την άλλη κατεύθυνση. Αυτά έκανε πραγματικά ο εκπληκτικός χθες Θανάσης Ανδρούτσος. Υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ, θα ακούσουμε δηλώσεις και του Ανδρούτσου. Θα ξεκινήσουμε όμως από την γερμανική πλευρά, αφού πρώτα να σας πούμε ότι είχαμε πάλι ένα προκλητικό και προσβλητικό δημοσίευμα της Bild, η οποία μετά το προσβλητικό σχόλιο για τον Όφη, όταν είχε γράψει μετά την νίκη της κριτικής ομάδας επί τη Hoffenheim με 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο, ότι έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα η Hoffenheim, τώρα χαρακτήρισε την εθνική Ελλάδας ποδοσφαιρικό νάνο, σημειώνοντας πως δεν κατάφερε να προκριθεί στο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελλο του 2026, το οποίο συμμετείχαν 48 ομάδες. Πάντως τα υπόλοιπα γερμανικά μέσα είχαν καλύτερα σχόλια για την εμφάνιση της εθνικής μας. Να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση μετά το τέλος του αγώνα ο Jürgen Klopp και θα επιστρέψουμε έτσι να σταθούμε στο πώς σχολιάστηκε από τον υπόλοιπο γερμανικό τύπο η μεγάλη νίκη της εθνικής.
1: Η Ελλάδα είχε ένα πλάνο για το παιχνίδι. Smart. Έξυπνο. We are a team with a lot of new players. Είμαστε μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις αντιπιθέσεις. Υπήρξαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που υπήρξε μια αναστάτωση, γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς είναι τακτοποιημένοι αλλά και πώς ήμασταν εμείς και έπρεπε να τους σταματήσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί για το τι πρέπει να κάνουμε στις στιγμές μας. Είναι φυσιολογικό αυτό στην εργασιακή σχέση που έχουμε να συμβαίνει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι το τελευταίο. Θα δεχόμουν την ισοπαλία πολύ εύκολα. Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι το αξίζαμε. Αλλά αυτή είναι η ήττα. Και πρέπει να συνεχίσουμε. And you will keep going because the next game is already on Thursday and then there's another one. Έχετε άλλο ένα παιχνίδι και συνέχεια άλλο ένα. Τι πρέπει να κάνετε. Θα αλλάξουμε την ομάδα μας. Δεν ξέρω πώς θα παίξει η άλλη ομάδα. Εννοεί προφανώς την δεύτερη που έχει καλέσει η Jürgen Klopp, αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί. Για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Δεν είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να την αλλάξουμε. Τώρα έχουμε αρχίσει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι οι πρώτες μέρες. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ναι, είναι μια αρχή κακή. Δεν τα πάμε καλά. Αλλά θα προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Jürgen Klopp. Το ειδησιογραφικό δίκτυο το NTV έχει τίτλο «Η Ελλάδα χαλάει τον ντεμπούτο του Jürgen Klopp στην έδρα του» και αναφέρει επίσης ότι ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα προκάλεσε άσχημο λάθος για την ομάδα του Klopp. Το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης στην αθλητική εκπομπή αναφέρει ότι η θαυματουργική θεραπεία αναβλήθηκε καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας. Και είχαμε και το σχόλιο του παλιού άσου της Εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερ του Σβάινστάιγκερ, ο οποίος νομίζω ότι απέδωσε λίγο πολύ την πραγματικότητα. Είπε ότι δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα του κόσμου, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα. Και είπε ότι η Ελλάδα έχει παίχτες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά σε αντίθεση με την εθνική μας ομάδα και ανέφερε τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Παυλίδη. Το περιοδικό Der Spiegel έχει τίτλο «Φρένο στην εφορία του Klopp» και αναφέρει επίσης ότι αν και οι Έλληνες φύλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο της Augsburg, ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας. Περίπου τον ίδιο τίτλο είχε και η γερμανική εφημερίδα η Zeitung, η οποία έγραψε ότι η Ελλάδα σταματάει τον Klopp και αναφέρει για τον Kimmich, ο οποίος ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε από τη Γερμανία, προσπαθούσε να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Έγραψε για τον Kimmich ότι μοιάζει με αρχηγό χωρίς ομάδα. Και το Kicker έχει τίτλο «Το εντός έδρας ντεμπούτο του Jürgen Klopp ήταν αποτυχία» και προσθέτει ότι η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για την ελληνική ομάδα εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Dortmund, ο Καρέτσας, εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Αυτά και από τον γερμανικό τύπο. Θα ακούσουμε δηλώσεις

0: και του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και των διεθνών μας σε λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε και σε δηλώσεις από τη μεγάλη νίκη της Εθνικής χθες στο Augsburg επί της Γερμανίας με 1-0, ξεκινώντας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος πριν τους αγώνες του Nation League, η αλήθεια είναι ότι είχε δεχτεί έντονη κριτική και δεν νομίζω αδικαιολόγητη μετά και τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το Μουντιάλ του 2026. Και εμείς εδώ είχαμε κάνει κριτική, αλλά φαίνεται ότι και μέσα από την κριτική ο Σέρβος τεχνικός έχει κάνει κάποιες αλλαγές που έχουν φανεί στην εθνική ομάδα και πραγματικά ειδικά στην αμυντική λειτουργία, η οποία ήταν η αχίλλειος πτέρνα στα προκριματικά του Μοντιάλ, και έχουν έρθει αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα στο Nation League. Πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
7: Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία είχατε πει ότι υπέφεραν τα παιδιά και δικαίως νίκησαν, όμως τώρα μπορούμε να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος ανεβαίνει επίπεδο, όπως είπε και ο Κλοπ χθες ότι μπράβο, αυτή η γενιά είναι η χρυσή.
8: Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώς στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα 2 χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς, συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κέρδισαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
9: Η Ελλάδα σας ευχαριστεί.

0: Ποια είναι τα στοιχεία που ζητήσατε πριν από το μάτς να προσέξουν οι παίκτες σας, πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το παιχνίδι και τι βαθμό τους βάζετε σε σχέση με αυτά που ζητήσατε με άριστα το 100, όπως αυτοί ανταποκρίθηκαν?
1: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε, ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει, να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο, ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πριν από τρεις ημέρες στο Βελιγράδι, το χρυσό γκολ το πέτυχε ο Δουβίκας, ένα παιδί που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι. Σήμερα είδαμε το ίδιο έργο. Ο Κουρμπέλης πάλι μπήκε ως αλλαγή, πέτυχε τον γκολ της νίκης. Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να διαθέτει τόσες λύσεις στον πάγκο, όχι απλά να τους βάζει τους παίκτες, αλλά να πετυχαίνουν και τα γκολ της νίκης? Πόσο σημαντικό είναι για εσάς?
1: Για μένα σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και τον γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, θα υποφέρουν, θα υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία για μένα, τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία, ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω, δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
2: Coach, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη. Σήμερα κάνατε υπερήφανους 6.000 Έλληνες εδώ και εκατομμύρια Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου και αν βρίσκονται. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτόν τον κόσμο. Τι θα του λέγατε και εν ώψη και των δύο αγώνων που ακολουθούν στο γήπεδο της Τούμπας, κόντρα σε Ολλανδία και ξανά κόντρα σε Γερμανία? Ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι πρώτα για αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, γιατί φαινόταν με τη λήξη πόσος κόσμος έχει μείνει στο γήπεδο να πανηγυρίζει με τους παίκτες. Και πραγματικά η παρουσία τους σήμερα και στο χρόνο του παιχνιδιού που δεν ήμασταν καλοί, θα έλεγα, ήταν τεράστια. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πλέον ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε για το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλη. Χάρηκαν πάρα πολύ οι ίδιοι που ήρθαν εδώ, χαίρομαι πολύ για αυτούς. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό για τους ίδιους, πρωτίστως για τους Έλληνες,

0: Γερμανίας ήταν αυτό το παιχνίδι, όσο μάλλον και για τους φιλάθλους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της. Και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας, γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάσει τη συμπεριφορά που έχω.
1: Ο Χρήστος Κοντός και μετά ο Γιώργος Φαδελάκης. Κρατήστε και το μικρόφωνο.
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 2-2 εκτός έδρας νίκες σε ένα δύσκολο όμιλο πρώτη κατηγορία. Έτσι, είναι κάτι πρωτοφανές, δεν περίμενε κανείς. Υπάρχει μια αίσθηση ότι έχει ήδη πετύχει πράγματα. Αυτή η αίσθηση κάνει τα επόμενα δύο παιχνίδια κοντά σε πολύ σπουδαίους αντιπάλους πιο εύκολα ή δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση, πιστεύετε, και μεγαλύτερες απαιτήσεις?
0: Ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι τώρα, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, με δύο νίκες σίγουρα κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, και μετά τη Σερβία και χτες, επειδή είναι National League, δεν είναι προκριματικά για κάποια μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό που κάναμε μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και την Γερμανία έξω. Απλά έχοντας τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία, θα είναι σίγουρα ακόμα πιο δύσκολα για μας και λόγω της συχνότητας των παιχνιδιών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη κούραση. Αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο challenge να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε τα προκριματικά. Αλλά έχουμε καταφέρει αρκετά προκριματικά όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Η πρώτη συμμετοχή μας στο League 1 αυτής της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι θετική και να μην είμαστε απλά συμμετέχοντας μόνο σε αυτό. Τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν δείξει ότι είμαστε ομάδα που δίκαια βρίσκεται σε αυτό, γιατί μπορούσε να διεκδικήσει τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Και ελπίζω στα αυτά τα δύο που έρχονται τώρα να έχουμε την ίδια παρουσία και την ίδια διάθεση όσο είχαμε σε αυτά τα πρώτα δύο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ από την μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας με 1-0. Πάμε και στα δικά μας παιδιά, ξεκινώντας από τον Θανάση Ανδρούζο, τον αρχηγό του Όφη, που πραγματικά δικαίωσε απόλυτα χθες τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την επιλογή του τελευταίου στην βασική ενδεκάδα της Εθνικής. Έχει ένα καταπληκτικό παιχνίδι ο αρχηγός του Όφη.
1: Εντάξει, είναι τεράστια υπερηφάνεια, τιμή για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σήμερα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Πιστεύω αυτή η Εθνική έχει άπειρο ταλέντο και σιγά σιγά παιχνίδι με το παιχνίδι αυτό αρχίζει να φαίνεται και σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο. Οπότε πιστεύω το μέλλον θα είναι πολύ καλό.
2: Θανάση, βασικός μετά από 5 χρόνια σχεδόν και έγραψες ιστορία με τους παίχτες σου μπροστά σε χιλιάδες Έλληνες και από την Ελλάδα και ομογενείς. Τι συναισθήματα σας κατακλείζουν όπως αποδεκτήριο?
1: Νομίζω είναι προσωπικά για μένα συγκίνηση, θα έλεγα. Ανυπομονούσα, δούλευα για αυτή τη μέρα. Ο Θεός μου το έφερε σήμερα και ο κάθε παίχτης όποτε φοράει το εθνόσημο δίνει το 100%, το 200% θα έλεγα, και όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίχτης για μας.
3: Θανάση, πώς σε προετοίμαζε ο προπονητής για το σημερινό σου παιχνίδι? Πώς σε προετοίμαζε ο προπονητής σου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το σημερινό παιχνίδι? Τι σου είπε για το μάτς στο γήπεδο τις επόμενες μέρες?
1: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίχτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
3: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς και τα λέγια σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four, σας κάνει ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να νιώθετε πως η δεξαμενή είναι πολύ μεγάλη και καλή και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας?
1: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως

0: σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεις, δίνεις το 1000%.
1: Θανάση, και κάτι πιο προσωπικό. Ζεις μια συγκλονιστική σεζόν για εσένα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πόσο γρήγορα έχουν έρθει τα πράγματα?
0: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και κάθε μέρα προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι και να βάζω καινούργιους στόχους. Οπότε το ταβάνι είναι, δεν υπάρχει ταβάνι θα έλεγα, δηλαδή ο κάθε στόχος είναι σημαντικός και συνέχεια θέτω καινούργιους.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Θανάση Ανδρούτσο. Πάμε και στον Ηρακλειώτη, ποδοσφαιριστή της Εθνικής, τον Μάνο Ρισάλιακα, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Βαγιανίδη, ο οποίος είχε ενοχλήσει. Να πω ότι κλήθηκε στην Εθνική ο Τσάπρας του Παναθηναϊκού πλέον, πρώην παίκτης του Λεβαδιακού, λόγω των ενοχλήσεων που είχε ο Βαγιανίδης. Ο Σάλιακας, ο οποίος έπαιζε τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία με μεγάλη επιτυχία στη Σανκ Πάουλη, και πραγματικά είναι συγκινητικές οι δηλώσεις του. Πάμε να ακούσουμε τον Ηρακλειώτη αμυντικό.
3: Είναι μια ιστορική νίκη. Είμαι πολύ περήφανος γιατί κάναμε όλους τους Έλληνες χαρούμενους. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τόσα όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί ξέρω, επειδή έχω παίξει στη Γερμανία, πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού διψάνε για αυτές τις νίκες.
4: Βασίλη, μας ακούς.
5: Το ζήσατε?
4: Επίτρεψέ μου, επειδή έχω inside information από Σπύρο Τζάνι, τον αρχισυντάκτη μας, ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που στις φωτογραφίες των πανηγυρισμών φαίνεται ως και δακρυσμένος, συγκινημένος περισσότερο ίσως από όλους τους υπόλοιπους. Ο Μανώλης, αν μπορείς να τον ρωτήσεις. Ακριβώς το ότι έχει
5: φαίνεται
4: την εμπειρία τη γερμανική.
5: Φαίνεται στις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών ο πιο συγκινημένος από τους υπόλοιπους, με ενημερώνουν. Είναι έτσι επειδή έχει ζήσει εδώ και ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι πολλοί και το θέλουν πολύ?
3: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ξέρω πόσο, επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, πόσο πολλοί νοιάζονται και αγαπάνε για την εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς. Πόσο ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία, γενικά για την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
5: Σε βλέπω και τώρα συγκινημένο.
3: Εντάξει, είναι μια ιστορική νίκη. Όλο αυτό, εντάξει, είναι σημαντικό.
5: Άνοιξε η όρεξη και για τα επόμενα? Δηλαδή λέγαμε για τρίτη θέση, τώρα μήπως λέμε για πρώτη διάδα?
3: Σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι θα το βλέπουμε αυτό. Εγώ αυτό που είπα στους συμπαίχτες μου είναι ότι να κρατάμε την μπάλα χαμηλά και να μην πανηγυρίζουμε τόσο, να δείχνουμε ότι είμαστε, κάναμε κάτι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπορούμε να πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι.
5: Δύσκολος αντίπαλος σου, Αντιγέμι?
3: Δεν τον είχα εγώ στην πλευρά μου, αλλά όπως αλλά όπως είδα, εντάξει, και οι δύο μας μπακ τον πήγανε πολύ καλά, νομίζω.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Μανώλη Σάλιακα. Πάμε και σε έναν ακόμη κριτικό, τον Χανιώτη τερματοφύλακα, τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε και χθες την φοβερή αγωνιστική του κατάσταση, τερματοφύλακας της ΧΑΛ. Να τον ακούσουμε.
6: Κωνσταντή, ποια ήταν η πιο δύσκολη απόκριση σήμερα? Το φάουλ του Κίμιχ, το σούτ του εν μέτσα που μπλοκαρές εκεί στη γωνία, ή κάποια άλλη που μπορεί να μην θυμάμαι γιατί έκανες και πολλές?
7: Ναι, και οι δύο είχαν αρκετή δυσκολία, καθώς στο πρώτο σούτ που μπλοκάρω, αν φύγει λίγο η μπάλα, υπάρχει ο αντίπαλος όπως το θυμάμαι. Εντάξει, η δουλειά μου αυτή είναι να βοηθάω την ομάδα να μην δέχεται γκολ, και μπροστά, αφού έχουμε τους ικανούς παίκτες να τα βάζουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
6: Εν συνόλο, η ανασταλτική λειτουργία σήμερα της ομάδας ήταν απαράμιλη, με πολύ κατανάλωση ενέργειας πίσω από την μπάλα, το οποίο κάποιες φορές μπορεί να θολώνει το μυαλό μπροστά. Ωστόσο, εσείς καταφέρατε να κρατήσετε το 0, που ήταν νομίζω το ζητούμενο σήμερα για αυτήν την αναμέτρηση.
7: Σίγουρα, ξέροντας ότι κρατάς το 0 πίσω, με την ποιότητα που έχουμε μπροστά θα δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες. Δύο ευκαιρίες κάναμε. Η πρώτη δεν ήταν γκολ, η δεύτερη ήταν γκολ. Κλασικές. Παίρνοντας και ψυχολογία, όταν πας στο ημίχρονο και είσαι 0-0, βλέπεις ότι δεν έχεις απειληθεί παρά δύο σούτ του Αντεγέμι, αν δεν αν δεν κάνω λάθος. Παίρνεις αυτοποίηση λεπτό με προς λεπτό σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Γερμανία και παίρνεις το θετικό αποτέλεσμα στο τέλος.
6: Κωνσταντή, και εσύ και πολλά από τα παιδιά αυτής της ομάδας.

Έχετε φοβερό πνευματικό επίπεδο. Πόσο το δυναμώνουν ακόμα περισσότερο τέτοιο επίπεδο νίκες που έλειπαν από την εθνική ομάδα και αν μη τι άλλο αυτή είναι η δεύτερη μετά από αυτή στον Γουέμπλεϊ. Γιατί θεωρώ ότι τέτοιες νίκες είναι που θα σας ατσαλώσουν για να φτάσουμε

0: Η χαρά και γενικά για την ομάδα που βοήθησα για να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα χαρούμε σήμερα όπως είπα και πριν, αλλά από αύριο μας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου δείξαμε τρομερή διάθεση, ποιότητα σε άμυνα και επίθεση, και αξίζαμε να πάρουμε αυτούς τους πόντους.
1: Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση από τον προπονητή για αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι τέσσερα σερή μάτσια πρώτη φορά σε αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Δεν ξεκίνησες βασικός, αλλά μπήκες σε ένα σημείο του παιχνιδιού με πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό?
0: Εντάξει, ναι, όπως είπες, είναι τέσσερα μάτσε δύο εβδομάδες. Προερχόμενοι κιόλας από ο καθένας μας από παιχνίδια με την ομάδα του. Είναι δύσκολη η διαχείριση για τον προπονητή. Είναι κάτι καινούριο και για αυτόν και για μας. Αλλά είδαμε ότι δούλεψε το πλάνο και ότι είχε στο μυαλό του προπονητής για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον σκόρε της Εθνικής. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ, αλλά πρέπει τώρα να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά κτηριακά προβλήματα στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Στο Πανεπιστημιακό λόγω έντονης κακοκαιρίας σημειώθηκε εισρωή υδάτων, ενώ προκλήθηκε και κατάρρευση τμήματος γυψοσανίδας. Άλλο περιστατικό σημειώθηκε στον κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών του Βενιζέλου νοσοκομείου, όπου υποχώρησε κομμάτι της οροφής ακριβώς πάνω από τα κρεβάτια τους. Διαψεύδει το εύρος της πτώσης οβάδων η διοίκηση του νοσοκομείου και τονίζει ότι οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ήταν fake. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς οι δηλώσεις ΟΣΔΕ παραμένουν εκκρεμείς. Την ίδια στιγμή, μια αποκαλυπτική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναδεικνύοντας σοβαρές δομικές αδυναμίες που μπλοκάρουν την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Σε πλήρη εξέλιξη, επίσκεψη της Κινέζικης Αποστολής στην Κρήτη με τον πρέσβη της χώρας να έχει διαδοχικές επαφές στο Ηράκλειο και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διευρυμένη συνάντηση αυτοδιοίκησης θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων με κινέζικες εταιρείες. Σε αναγκαστική γενική διακοπή της υδροδότησης προχώρησε η ΔΕΙΑΗ λόγω σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού, επηρεάζοντας την υδροδότηση σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσόβ, Λιχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφορτών τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου. Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού και αφορά αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 ενδέχεται να θέσει ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Φρανσουά Ολάντ, αλλά μόνο σε περίπτωση που θα κρίνει ότι έχει πιθανότητες να εκλεγεί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ από την ιστορική νίκη της Εθνικής στο Augsburg επί της Γερμανίας με 1-0, ακούγοντας και τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του πρώην προπονητή του στην Λίβερπουλ, του Γιούργεν Κλοπ, για τον οποίο είπε ότι εφάρμοσε στο γήπεδο πολλά από τα οποία είχε μάθει από τον ίδιο τον Γερμανό τεχνικό.
1: Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το position που είχε αντίπαλη ομάδα με πολύ παίχτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs του κόσμου. Νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω χαρακτήρα σε όλους τους παίχτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδανε. Πώς κάναμε άμυνα, ήταν ο κύριος στόχος μας, να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουμπέλη, πήραμε τη νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας, μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή που είχε πρώτοι.
2: Συγκροστά, πόσο φανταστεί με το μάθημα είναι να νεκτάς τον πρώην προπονητή στη Λίβερπουλ και αν είχατε κάτι μετά το μάτς.
1: Νομίζω το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
0: Αυτά λοιπόν, η εθνική μας η οποία έχει στρέψει πλέον την προσοχή στα δύο παιχνίδια που θα δώσει στην Τούμπα, 5-10 παρατέταρτο με την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο το βράδυ με την Γερμανία. Πραγματικά γίνεται χαμός για τα εισιτήρια των δύο αυτών αγώνων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για τα παιχνίδια της εθνικής στην Τούμπα. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχουν αιτηθεί για να πάρουν εισιτήριο 100.000 φίλαθλοι της εθνικής ομάδας για να δώσουν το παρόν στις κερκίδες της Τούμπας σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Η εθνική μας με τις δύο νίκες που έκανε επί της Σερβίας και χθες επί της Γερμανίας κέρδισε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον από την 46η θέση βρίσκεται στην 41η. Η Γερμανία υποχώρησε στην 13η, η Ολλανδία παρέμεινε στην 9η θέση, ενώ η Σερβία, που επίσης βρίσκεται στον όμιλο της εθνικής μας, είναι στην 43η θέση. Να πω και την βαθμολογία. Στον όμιλο της Εθνικής η Ελλάδα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 4, ακολουθεί η Γερμανία με 1 βαθμό και τελευταία η Σερβία χωρίς βαθμούς.

και πότε ακριβώς θα γίνουν οι αγώνες. Είπα για τα δύο επόμενα παιχνίδια, Πέμπτη και με Ολλανδία και την Κυριακή με Γερμανία, και οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις στον όμιλο της Εθνικής, στον πρώτο όμιλο της πρώτης, στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, είναι το Νοέμβριο, 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία. Η Εθνική μας, η οποία, αν έχω την εντύπωση, καταφέρει και πάρει 4 βαθμούς σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nation League. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν στην προημιτελική φάση, εκεί που οι αγώνες είναι διπλοί. Να θυμίσω ότι από το πρώτο γκρουπ ισοβαθμούν στην κορυφή με 3 βαθμούς Βέλγιο και Γαλλία, σε ένα παιχνίδι όμως. Στο τρίτο γκρουπ Ισπανία και Κροατία προηγούνται με 3 βαθμούς, Αγγλία, Τσεχία χωρίς βαθμούς. Και στο τέταρτο γκρουπ Πορτογαλία πρώτη με 6 βαθμούς, Νορβηγία και Δανία ακολουθούν με 3 και η Ουαλία είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμούς. Τελευταίος κάθε ομίλου της πρώτης κατηγορίας υποβιβάζεται, ενώ ο προτελευταίος δίνει μπαράζ με τον δεύτερο ομίλου της δεύτερης κατηγορίας. Και βέβαια να πούμε και για την κλίση του Τσάπρα στην εθνική ομάδα, καθώς ο Βαγιανίδης έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε ο Βαγιανίδης, και επειδή μιλάμε για δύο απαιτητικά μας που είναι πολύ κοντά, γι' αυτό το λόγο κλήθηκε στην εθνική ομάδα σήμερα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.

0: Μετά τα ρεπορτάζ για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας στη Γερμανία, να πάμε και στον Όφη, ο οποίος επιστρέφει στις προπονήσεις μετά από 5 μέρες ξεκούρασης, και ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του, πλην βέβαια των διεθνών, θα ξεκινήσουν την προετοιμασία για τα δύσκολα παιχνίδια που τους περιμένουν μέσα στο Νοέμβριο, αρχής γενομένης από το παιχνίδι του μεθεπόμενου Σαββάτου με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, παιχνίδι που θα γίνει 10 Οκτωβρίου, 7.30 το βράδυ, και μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη διοργανώνουν και εκδρομή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το κόστος είναι στα 65 ευρώ, περιλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και λεωφορείο, και περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται να πάνε με αυτόν τον τρόπο στην Αθήνα μπορούν να παίρνουν από τις λέσχες οπαδών του Όφη, τους Snakes 1986, τους Κρήτες 4 Θοδωρής Παπαδόπουλος και το Σύνδεσμο Φιλάθρων Όφη Αρχανών. Να πούμε, λέγαμε ότι θα μπει σε έναν επίσης απαιτητικό μήνα, τον Οκτώβριο Όφη, με πρώτο παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένας μήνας που περιλαμβάνει βέβαια και ευρωπαϊκά παιχνίδια και κύπελο Ελλάδας. Όφη, ο οποίος μετά την ΑΕΚ θα πάει Γαλλία 15 Οκτωβρίου να παίξει με τη Ρέν 10 το βράδυ. Θα ακολουθήσει ο αγώνας πρωταθλήματος εκτός έδρας με την Καλαμάτα 18 Οκτωβρίου, 22 Οκτωβρίου Όφη Μπάγερ Λεβερκούζεν, 25 Οκτωβρίου Όφη ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και πιθανότητα 28 Οκτωβρίου ΑΕΛ Όφη για το κύπελο. Δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο ο Όφη έχει 6 παιχνίδια, πολύ σημαντικά όλα, και για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη και βέβαια και για το κύπελο Ελλάδας. Και από τον Όφη πάμε και στην Super League 2. Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική. Είναι σε εξέλιξη, 2 παιχνίδια ξεκίνησαν πριν από 20 λεπτά περίπου. Μαρκό Πανθρακικός 1-0. Και στο άλλο παιχνίδι, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Στα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο, είχαμε Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 και Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΛ και ο Πανιώνιος έχουν από 10 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Μαρκό που έχει 9, αν κερδίσει σήμερα θα είναι μόνη της στην κορυφή. Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 7, Καλυθέα Πανσεραϊκός έχουν από 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Καλαμαριάς Νέσος Χρυσούπολης έχουν από 4, Αστέρας Τρίπολης Β 3, Νίκη Βόλου επίσης 3, Αναγέννηση Καρδίτσας Πύργος έχουν από 2 και τελευταία είναι η ομάδα του Χουάν Έιρα, η Ζάκυνθος, με 1 βαθμό. Και από την Super League 2 πάμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε την πρεμιέρα χθες του νέου πρωταθλήματος, με το ντέρμπι της αγωνιστικής να μην έχει νικητή. Ο Εργοτέλης και ο ΠΟΑ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Ατσαλένιο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Εργοτέλης προηγήθηκε με τον Ντίσα στο 37, ο ΠΟΑ ισοφάρισε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ροβίθης, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στο 80 λεπτό, που έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 75 λεπτό λόγω αποβολής του Κουμάκη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά παρά το αριθμητικό μειονέκτημα κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Πάμε σε δηλώσεις, ξεκινώντας από τον προπονητή του Εργοτέλη, τον Μανούλη Σουτζή.
1: Coach, ξεκινήσαμε το νέο προβλήματος με ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα ηρακλειώτικο ντέρμπι. Είδαμε και πάρα πολύ κόσμο. Θέλω ένα σχόλιο για το παιχνίδι.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όντως ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ένα ντέρμπι με πάρα πολύ κόσμο. Γέμισε το γήπεδο του ΠΟΑ. Και αυτό είναι ευχάριστο και για τους ποδοσφαιριστές και για μας και, και για όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, είχα πει στα παιδιά ότι ο ΠΟΑ θα μπει στα πρώτα 10-15 λεπτά, θα μπει πολύ δυνατά. Όντως αυτό έγινε. Δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα 10-15 λεπτά, δεν κρατούσαμε μπάλες. Και είχαμε θέματα χωρίς, εντάξει, έκανε μία, αν θυμάμαι καλά, μία απέκρουση σε ένα φάουλ του Μιχαλατρέα ο τερματοφύλακάς μας και άλλη μία φάση μας κάνανε στα πρώτα 15 λεπτά. Νομίζω από εκεί και πέρα είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, βάλαμε ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες για να το κλειδώσουμε, να βάλουμε και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω είχαμε μία φάση που ήταν 4 ευκαιρίες πάνω στην ίδια φάση. Και θα έκλεινε το ημίχρονο έτσι. Παρ' όλα αυτά, πήγαμε στο ημίχρονο, μιλήσαμε με τα παιδιά, είπαμε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε το μάτς. Όμως το διαχειριστήκαμε, θεωρώ, πάρα πολύ καλά. Ακόμα και με 11 παίχτες που ήταν ΠΟΑ, ήμασταν πάρα πολύ καλά τακτικά, τακτοποιημένοι. Κάναμε και μία-δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο πριν μείνει με 10 παίχτες ο ΠΟΑ. Από τη στιγμή που έμεινε ο ΠΟΑ με 10 παίχτες, εκεί νομίζω ότι το χάσαμε κάπου. Θεωρώ ότι φταίμε εμείς το ότι δεν μπορέσαμε να βάλουμε είτε δεύτερο γκολ είτε να κρατήσουμε το παιχνίδι. Δεν μας θέει κανείς, παρά μόνο εμείς οι ίδιοι, ο εαυτός μας. Δεν μπορώ όμως παρά να δώσω και συγχαρητήρια στον ΠΟΑ, γιατί παρόλο με 10 παίχτες το κυνηγήσανε, βάλανε ένα γκολ με πέναλτι. Από εκεί πέρα ψάξαμε μέσα από αλλαγές να πιέσουμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι ο ΠΟΑ το διαχειρίστηκε καλά και νομίζω έληξε το παιχνίδι 1-1. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, όπως τους είπα, μέσα στα αποδυτήρια. Δεν έχω παράπονο από τη διάθεση, δεν έχω παράπονο από το πάθος, από την αγωνιστικότητα των παιδιών. Όμως τους είπα ότι έχω παράπονο όσον αφορά, και δεν έχω μόνο παράπονο, είναι πρόβλημα για μας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί νομίζω ότι θα μας στοιχήσει και αργότερα αν δεν μπορέσουμε να το βελτιώσουμε αυτό. Συγχαρητήρια στον ΠΟΑ, εύχομαι να έχουν μια καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και αυτά από μένα.
1: Κόουτς, αν ήθελες να κρατήσεις κάτι από αυτό το παιχνίδι το οποίο θεωρείς θετικό και κάτι το οποίο πρέπει να βελτιώσεις πέρα από αυτό που είπατε στην πρώτη σου συζήτηση. Και τι θα είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω σας έχω πει ότι είναι μια καινούργια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά παιδιά τα οποία είμαστε περίπου πόσο 2,5-3 μήνες μαζί, χρειάζεται χρόνο. Αυτό που θα κρατήσω σίγουρα είναι η αγωνιστικότητα που είχαμε, το πλάνο που είχαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι σε όλη, αλλά τουλάχιστον για 70 λεπτά νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά τακτοποιημένοι σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, στο πώς θέλαμε να περσάρουμε, στο πώς θέλαμε να κλέψουμε μπάλες και αυτά. Και αυτό κρατάω από αυτήν την άποψη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κόσμο που ήρθε και μας συμπαραστάθηκε. Πραγματικά, σε όποιο γήπεδο και να παίζουμε, έρχονται πάρα πολύ. Τους θέλουμε κοντά μας. Και αυτό που τους υποσχόμαστε είναι ότι σε κάθε παιχνίδι θα δίνουμε το 100%.
0: Μάλιστα, αυτά από τον προπονητή του Αργοτέλη. Να ακούσουμε για τον προπονητή του ΠΟΑ, τον Αντώνη Ανδρουλάκη.
3: Αρχικά, πριν το σχόλιο για το παιχνίδι, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Γιατί παρόλο που ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά, όπως λένε όλοι, διεξήχθησε κόσμια πλαίσια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που ήρθε, γέμισε το γήπεδο και μακάρι και στα επόμενα παιχνίδια να είναι εδώ. Το παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι, όπως σας είπα και πριν. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα αδικεί λίγο την ομάδα μου, γιατί μπήκαμε στο παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, ενώ η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν παίχτηκε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, όμως είχαμε τις ευκαιρίες να βάλουμε γκολ, ενώ δεν φαινόταν ότι απειλούμαστε ουσιαστικά από τον αντίπαλο. Φάγαμε τον γκολ σε μια αδράνεια που είχαμε και δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι. Νομίζω ότι ο Εργοτέλης μπήκε με σκοπό να κάνει πάρα πολύ καλή άμυνα και να κρατήσει το υπέρ του σκορ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ήθελα να διαχειριστεί το αποτέλεσμα. Εκεί που πρέπει να σταθώ είναι όταν ήμασταν με 10 παίκτες, οι παίκτες μου δεν το παράτησαν καθόλου το παιχνίδι. Δείχνει αυτή η ομάδα ότι αρνείται να χάσει, ότι έχει χαρακτήρα, Έχουμε παίκτες μέσα με κάποια χαρακτηριστικά που είναι ηγέτες, να το πω έτσι, αρνούνται να χάσουν. Θέλω να σας δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, συνεχίζουμε.
4: Μιλήστε μας και για τους στόχους του ΠΟΑ, έτσι κάνετε μας έναν πώς παρατάσσετε αυτό το
3: σχετάκι. Η δική μας ομάδα είναι μια ομάδα η οποία, όπως ξέρετε, θέλει να δίνει βήμα σε νέα παιδιά. Είναι όμως ΠΟΑ, θέλει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Στόχο βαθμολογικό, αν θέλετε να πούμε έτσι, θα θέλαμε να είμαστε στην πρώτη εξάδα στο τέλος του πρωταθλήματος. Συν να έχουμε παίξει ωραίο ποδόσφαιρο στα περισσότερα παιχνίδια, συν να μπορέσουμε να δώσουμε βήμα σε νεαρά παιδιά να αγωνίζονται και να δούμε πού μπορούν να φτάσουν στο ποδόσφαιρο. Αυτοί είναι πειραματικά έτσι τρεις στόχοι που έχουμε. Σίγουρα ο βαθμολογικός είναι να είμαστε ψηλά στις πρώτες έξι ομάδες, όμως είμαστε ΠΟΑ, ξαναλέω, εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλύτερη ομάδα από εμάς στο πρωτάθλημα και θα παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια για να το κερδίζουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζια από τα άλλα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής. Πρέπει όμως να πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
12: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές.

0: Περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditabank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχίζουμε με τα παιχνίδια της πρεμιέρας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα Χανιά έκαναν πραγματικά εντυπωσιακή πρεμιέρα, κερδίζοντας τη Χερσόνησο εκτός έδρας με σκορ 5-1 σε μια καταιγιστική εμφάνιση από την ομάδα του Νίκο Νιόπλια, η οποία προηγήθηκε με τον Μίσκου στο 27, ο Λάμτσε στο 36 έκανε το 2-0, ο Ρόβας το 3-0 στο 39, το 4-0 ο Βέργας στο 57, μείωσε η Χερσόνησος με τον Καλογεράκη στο 65 και στο 90 ο Βοιατζής διαμόρφωσε το τελικό 5-1 για την ομάδα των Χανίων. Πώς να μην είναι ικανοποιημένος ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Νιόπλιας, να τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι δεν αμφισβητείται και αυτό το βλέπουμε από το σκορ του αγώνα. Μπήκαμε λίγο νοθρά στο παιχνίδι, αλλά σιγά σιγά μετά, ίσως νοθρά, θα το λέω συνέχεια γιατί δεν είμαστε συνθετημένοι να παίζουμε σε κλασικά γήπεδα. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός που ήταν βρεγμένο και μετά ήταν θέμα ποιότητας να μας βγει στο γήπεδο. Νομίζω ότι από το 15 και μετά παίξαμε πάρα πολύ καλά και τώρα περιμένουμε όλα τα παιδιά να επιστρέψουν, γιατί έχουμε πολλούς τραυματίες οι οποίοι είναι καλοί παίχτες και γι' αυτό είναι και στην ομάδα μας και θα φτιάξουμε μια ομάδα πολύ δυνατή ώστε να πετύχουμε τους στόχους.
2: Πάμε και στον προπονητή, τον νέο προπονητή της ομάδας της Χερσονήσου, τον Ηρακλή Ξηδάκη.
4: Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που είναι δομημένη για να πρωταγωνιστήσει, ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εμείς αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Είμαστε πολύ λίγες μέρες. Κρατάω ως θετικό ότι το πρώτο 20 λεπτό ήμασταν αρκετά καλοί. Μετά που φάγαμε τον γκολ κάπως έτσι χαθήκαμε. Επίσης κάτι το οποίο με γεμίζει αισιοδοξία είναι ότι προσπαθήσαμε, αλλάξαμε λίγο τις τοποθετήσεις, λίγο το σχηματισμό. Είδα παιδιά που έχουν και ποιότητα και αντίληψη και καταλάβανε αυτό που δουλέψαμε. Το βγάλανε αρκετά καλά μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πω ότι η ομάδα και θα ενισχυθεί και θα βελτιωθεί και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια.
2: Λοιπόν, από το παιχνίδι που έγινε στη Χερσόνησο πάμε και στην αναμέτρηση που διεξήχθη στις Αρχάνες, εκεί όπου ο Γιούχτας, αν και είχε την υπεροχή, δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα του Ρεθυμνιακού, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες αναμένουν στο ισόπαλο 0-0 σε αυτό το παιχνίδι. Να ακούσαμε πρώτα τι δήλωσε ο προπονητής του Γιούχτα, ο Ανέστης Αναστασιάδης.
5: Πρεμιέρες πάντα κρύβουν κινδύνους και το παιχνίδι το ίδιο μας έδειξε ότι μπορεί να πληρώσουμε αυτές τις χαμένες ευκαιρίες. Στην ουσία με μια φάση που έκανε ο Ρεθυμνιακός, που σίγουρα είναι μια ομάδα που δεν έχει την εμπειρία και έχει δείξει και στην προετοιμασία ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος και σκληροτράγιλος αντίπαλος. Αλλά νομίζω ότι η απόδοση των παιδιών μας αφήνει πολύ ευχαριστημένους, μας κάνει περήφανους το πώς η ομάδα ανταποκρίθηκε στις συνθήκες του παιχνιδιού. Λείπει μια λεπτομέρεια για να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο αυτοπεποίθηση και αυτό που χρειάζεται η ομάδα και θα μας το δώσει σίγουρα σε άλλα παιχνίδια.
2: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Γιούχτα. Να πούμε ότι η καλύτερη ευκαιρία ήταν το δοκάρι του Μάνου στο 55 λεπτό. Ακυρώθηκε και γκολ του ίδιου ποδοσφαιριστή ως offside, ενώ ο Γιούχτα ζήτησε και ένα πέναλτι στο 19 λεπτό σε μαρκάρισμα του Σπανού στον πιστικό. Πάμε και στον προπονητή του Ρεθυμνιακού, τον Ανδρέα Τσουπάκη.
5: Πολλά πριν μιλήσω για το παιχνίδι, θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο του κρητικού ποδοσφαίρου και επίσης να ευχαριστήσω ότι ο Γιούχτα για τη φιλοξενία του είναι άψογη όπως πάντα. Όσο αφορά το παιχνίδι, ναι, ήταν έτσι το πρώτο μάτς που πάντα κρύβει πολλές δυσκολίες, αλλά συνήθως το άγχος στις πρεμιέρες βαραίνει το φαβορί.
2: Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου ιτήθηκε εκτός έδρας από τον ΑΟΑΝ με 2-0 σε μια αναμέτρηση όπου το πρώτο ημίχρονο κύλησε, θα λέγαμε, πολύ ισορροπημένο, αλλά τελικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του ΑΟΑΝ κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να επικρατήσει του αθλητικού ομίλου την Πακίου με 2-0. Επίσης τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είχαμε την νίκη της Επισκοπής, Επισκοπή η οποία αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και ξεκίνησε με το δεξί του νέο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 της Νεάπολης, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Πλατανιάς Πανακρουτηριακός στο Χανιώτικο Ντέρμπι 0-1, και έτσι κάπως ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οπότε στην κορυφή με 3 βαθμούς είναι τα Χανιά, είναι ο ΑΟΑΝ, είναι ο Πανακρουτηριακός και η Επισκοπή, είναι ομάδες που έχουν από 3 βαθμούς, ακολουθούν με 1 βαθμό που ο Εργοτέλης, Γιούχτας και Ρεθυμνιακός. Η επόμενη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής στον Κρητικό Όμιλο θα γίνει την προσεχή Κυριακή 4 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τα παιχνίδια Αθλητικός Όμιλος στην Πακίου Γιούχτας, Εργοτέλης Χανιά, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Νεάπολη Πόα, Ρεθυμνιακός Χερσονήσος, Πανακρουτηριακός Επισκοπή και Πλατανιάς Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου.

Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε και δράσεις στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής και μέχρι στιγμής έτσι βλέπουμε ένα πρωτάθλημα με πολλά γκολ και νομίζω πιο ισορροπημένο από το πρωτάθλημα της περασμένης περίοδου. Στην Α1 κατηγορία, στα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο, είχαμε στο πιο σημαντικό παιχνίδι τη νίκη του ΠΑΟ Κουρσόνα επί του Πανό με 2-0 στον Κουρσόνα. Νέος Ηρόδοτος Αλμυρός 4-2, ευρία νίκη για την ιστορική ομάδα του Ηροδότου. Ρούβας Ορμανός 1-1, Μοχός Δαμάστα 5-1, Οφάρ Καλοχωρίου Τήλισσος 6-1, Ανθιστίων Ζαρός 2-1, Πόα Βίδα ΑΕ Κατσαμπά 0-1 και Μινοϊκή Αετός Ανογείων 2-2. Ήταν τα παιχνίδια που έγιναν για την Α1 κατηγορία. Να αναφερθούμε βέβαια και στο πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία. Στην κορυφή βρίσκονται τέσσερις ομάδες, ΠΑΟ Κουρσόνα, Μοχός, Νέος Ηρόδοτος και ΑΕ Κατσαμπά με 7 βαθμούς, ακολουθούν με 6 Ανθεστίων Ζαρός, 5 βαθμούς έχει ο Ρωμανός, 4 Αλμυρός και Πανό, με 3 ακολουθούν ο Φαρ Καλοχωρίου και Ρούβας, Αετός Ανογείων 2, Μινοϊκή, ΠΟΑ, Β' Τήλισσος έχουν από ένα βαθμό και η Δαμάστα είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει πάρει κάποιο βαθμό στο ξεκίνημα. Δεύτερη αγωνιστική στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Είχαμε Μαραθώνας Ποσειδώνας 1-2, Κεραυνός Αγία Βαρβάρα 1-6, Δωρειάς Άλογο Μελεβιζίου 2-2, Φεστός Θρίαμβος Ανάληψη 3-0, Κόρυβος Αστέρας Μυθιάς 0-3, Κόρακα Σοφάμ 3-1, Γαρί Παλίντο 0-2, ρεπό είχε η Αθλητική Ένωση Μυρών. Ξεκίνησε και η δεύτερη τοπική κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο είχαμε Αλμυρός Β, Εργοτέλης Β 2-2, Θέρισσος Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου 3-1, Πόης Νέιξ 1-0, Ατρόμητος Τηγανίτης 8-1, Δόξα Γαλλιάς Πέδες Ηροδότου 7-0 και στον δεύτερο όμιλο Δόξα Ηρακλείου Άγιος Ιωάννης 1-3, Μινοϊκή Β Ερμής Ατσαλένιου 3-1, Ελπίδας Καρτερού Ηρακλής Νιπιδητού 2-1, Ασίμι Δηληνά 4-1, ρεπό είχαν στην πρεμιέρα η Κουνάβη. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ένα ακόμη τίτλο και αναφερόμαστε στο Super Cup, το οποίο βρήκε στην πρώτη θέση τον Ολυμπιακό μετά την νίκη του στο χθεσινό τελικό επί του ΠΑΟΚ με 101-96, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, πήρε μια διαφορά και μέχρι και 20 πόντους. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσε στο τέλος το καλάθι. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα για την νίκη, με τον ΠΑΟΚ να έχει παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εξέφρασε και ο προπονητής του, ο Τριγκέρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 13 τίτλους στις 21 διοργανώσεις που διεκδίκησε στην τελευταία πενταετία και είχε 18 παρουσίες σε τελικούς σε 21 διοργανώσεις. Με άλλα λόγια, από τις 21 φορές που βρέθηκε σε διοργάνωση η οποία έφτασε στο Final Four ή Knockout τελική φάση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μόλις 3 φορές δεν κατάφερε να περάσει τον τελικό. Και οι 3 ήταν σε ημιτελικούς στην Ευρωλίγα το 22, το 24 και το 25. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό στο 85,7% των διοργανώσεων που διεκδίκησε σε αυτή την πενταετία, ενώ κατέκτησε το τρόπαιο στο 61,9% των περιπτώσεων. Είχαμε και μία σημαντική επιτυχία για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία κατάφερε να προκριθεί στο Final Four του Κυπέλου που αφορά τις ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών πλην της Α1 κατηγορίας, πλην της Basket League. Και αυτή η πρόκριση ήρθε
με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Λαβρίου με 88-87, παρότι ταξίδεψε για το παιχνίδι με 8 παίχτες, απουσίαζαν οι Κουρέπης, Ματσάγκος, Αλεξιάδης και Στεφανάκης, κατάφερε να πάρει αυτή την μεγάλη πρόκριση με κορυφαίους τον Κογιόνι με 24 πόντους, τον Στίουαρτ με 19 και τον Μπράντλι με 17, και θα δώσει το παρόν στο Final Four της διοργάνωσης αυτής, με στόχο, γιατί όχι, να πάρει την πρώτη θέση στο Final Four του UNICEF Trophy και να παίξει μετά στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Είχαμε και το τουρνουά φέτος στη μνήμη του Νίκο Τούλγε, που διεξήχθη στο Λίντο, και μάλιστα η ομάδα του Ρεθύμνου ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά, κερδίζοντας τον τελικό τον Όφη στην παράταση με 71-70, 61-61 κανονική διάρκεια. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Εργοτήλης, ο οποίος νίκησε στον μικρό τελικό το Ηράκλειο με 65-62.

Πάμε στον διεθνή χώρο και απόψε βραδιά Nation League. Πριν δούμε το πρόγραμμα, έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκού Πανθρακικός 1-0 και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0, αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου. Στο Nation League έχουμε απόψε δύο παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία και τον πρώτο όμιλο. Θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Βέλγιο-Γαλλία και την ίδια ώρα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Τουρκία-Ιταλία θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Nova, Nova Sports Prime το Βέλγιο-Γαλλία και από το Nova Sports 2 το Τουρκία-Ιταλία. Στη βαθμολογία του ομίλου έχουμε στην κορυφή Βέλγιο και Γαλλία με 3 βαθμούς. Τουρκία και Ιταλία είναι χωρίς βαθμούς. Στην πρεμιέρα το Βέλγιο έχει κερδίσει εκτός έδρας στην Ιταλία, την ανανεωμένη Ιταλία, η οποία μας έχει νικήσει στο Παγκρατίο Στάδιο. Και η Γαλλία έχει κερδίσει εκτός έδρας στην Τουρκία με 1-0. Αυτές οι δύο ομάδες είναι το φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Για την δεύτερη κατηγορία, απόψε θα διεξαχθούν 4 παιχνίδια. Στις 7 Γεωργία-Ουκρανία και στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία. Και έχουμε και 2 αναμετρήσεις για την τρίτη κατηγορία του Nation League. Στις 7 Λετωνία-Κύπρος και Αρμενία-Μαυροβούνιο. Η Κύπρος η οποία είναι στο δεύτερο γκρουπ έχει δώσει ένα παιχνίδι, ιτήθηκε 2-1 πριν 3 μέρες από το Μαυροβούνιο, που προηγείται σε βαθμολογία μαζί με την Αρμενία, έχουν από 3 βαθμούς. Ο πρώτος του γκρουπ ανεβαίνει στην δεύτερη κατηγορία του Nation League και ο δεύτερος θα παίξει μπαράζ με τον προτελευταίο ομίλου της δεύτερης κατηγορίας του Nation League. Να πούμε και για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων, η οποία κέρδισε πριν 2 μέρες το Σάββατο εκτός έδρας στη Γεωργία με 3-0, αλλά είναι ουσιαστικά δεύτερη ισοβαθμή με την Γερμανία, έχουν και οι δύο από 21 βαθμούς και απομένουν ακόμη 2 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η κατάταξη. Η Ελλάδα, η οποία αν πάνε φυσιολογικά τα αποτελέσματα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου, οι πρώτοι περνάνε απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων, η πρώτη των ομίλων, και περνάει απευθείας και ο δεύτερος καλύτερος των ομίλων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση πίσω από την Ιταλία. Η Ιταλία έχει 18 βαθμούς αλλά έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Ελλάδα έχει 15, θα μετρήσει σίγουρα πάρα πολύ διαφορά τερμάτων. Εκεί που η Ιταλία είναι στο σύν 16, η Ελλάδα είναι στο σύν 10. Και φαίνεται ότι ούτε ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων η Ελλάδα θα περάσει στην τελική φάση, εκτός αν έχουμε κάποια αποτελέσματα έκπληξη. Οπότε αυτό το πιο πιθανό σενάριο είναι να διεκδικήσει στα play-off την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδα. Είχαμε και ένα πρωτοφανές γεγονός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν έπαιξε με την Εθνική Πορτογαλίας μετά από πολλά χρόνια, έμεινε στον πάγκο. Μετά από

να τον δούμε στο επόμενο παιχνίδι της Πορτογαλίας που είναι στη Δανία την προσεχή Πέμπτη, και πολύ πιθανό να παίξει και στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Νορβηγία στην Πορτογαλία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε ραδιοκριτή, ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης, όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανση.

0: Σε με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη για το θέμα του ενεργειακού κόστους από το Πασόκ, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί το Μαξίμου ότι έχει αφήσει εδώ και 11 ημέρες τους πολίτες το περίμενε. Σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους νόμιμους αισθητικούς κοσμητολόγους και σε όσους εκτελούν παράνομα ιατρικές πράξεις, ζητούν οι σύλλογοι αισθητικών Κρήτης. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών καταγγέλει την απουσία ελέγχων στο νησί εδώ και 2 χρόνια. Τέλος, στον ενεργειακό τουρισμό βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ένα νέο σύστημα ελέγχου που ενεργοποιείται τον Οκτώβριο. Η νέα ρύθμιση στοχεύει να σταματήσει όσους αλλάζουν συστηματικά εταιρείες ρεύματος, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λυκεία στο Ηράκλειο, μαθητές διαμαρτύρονται για ζητήματα που αφορούν τις σχολικές εκδρομές και την καθημερινότητα στα σχολεία. Σε κινητοποίηση προχώρησαν και οι μαθητές στο Αρκαλοχώρι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια, που υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου της δεκαετίας του 1960. Άστατος θα διατηρηθεί αύριο καιρό στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις και ενισχυμένους βοριάδες. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εγώ μωρό μου, τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε το χοβερί με τον εαυτό μου.

0: Εγώ μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοκρίτη 101,3.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες φοιτητές του Ηρακλείου φέρνει νέα πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που κάνει πράξη τη δέσμευση για ουσιαστική στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το αστικό ΚΤΕΛ, τίθεται σε εφαρμογή ένα μόνιμο μέτρο επιδότησης των μετακινήσεων, το οποίο μειώνει το κόστος της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών από τα 45 στα μόλις 19 ευρώ. Το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, καλύπτοντας έως και 12.500 κάρτες ανά ακαδημαϊκό έτος για κάθε γωνιά της πόλης. Νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αναμένεται να πλήξει τα νοικοκυριά από τον Οκτώβριο εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και της ενέργειας που μετακυλίεται άμεσα από την αντλία στο ράφι. Στο Ηράκλειο βρίσκεται πόλη μελής αντιπροσωπή από την μακρινή Κίνα, τουρισμός, πρωτογενής τομέας, επιχειρηματικότητα και πολιτισμός στην ατζέντα των επαφών. Στις 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει κρίσιμη προθεσμία για τη λήψη της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Το πρόγραμμα προσφέρει κρατική επιδότηση από 70 έως 95% η οποία φτάνει τις 36.000 ευρώ ανακατοικία και μπορεί να αγγίξει έως τις 46.000 ευρώ για ιδιοκτήτες.

0: σπίτι της με δύο παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε σήμερα να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο του Κολονακίου, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 7.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, οικοδομικά υλικά και μεταφορές αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, οι σεισμόπληκτοι που εξακολουθούν να ζουν στους οικίσκους εκπέμπουν νέα κραυγή αγωνίας. Σε ισχύ απαγόρευση συλλογής αλυγκαριών στην Κρήτη έως και τις 31 Ιανουαρίου. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Σε στενό επενδυτικό κλείο βρίσκεται η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, όπου κλιμακώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά και ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Εν αναμονή για την έναρξη λειτουργίας της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς βρίσκονται οι αστυνομικοί παρά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη θα τεθεί επιτάπητος το φλέγον θέμα του ενεργειακού κόστους. Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ νέο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπλήρωτων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον Ιανουάριο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα για χιλιάδες τρίτεκνους φορολογούμενους. Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στο Αουσμπουργκ διατήρησε το ελληνικό συγκρότημα στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου του Nation League. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα στα δύο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής απέναντι σε Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες όλα τα εισιτήρια. Άστατος θα διατηρηθεί αύριο καιρό στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις και ενισχυμένους βοριάδες. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

με σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια. Εάν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε με δύο τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο Facebook με το όνομα «Υπάρχουν κάτι μελωδίες». Και δεύτερος τρόπος, ένας αριθμός τηλεφώνου. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Το τηλέφωνο είναι 6944-94-24-84. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Υπάρχει μία περίεργη απέτηση που έχουμε από τον εαυτό μας. Να είμαστε πάντα οι ίδιοι, να αγαπάμε τα ίδια πράγματα, να θέλουμε τα ίδια πράγματα, να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμασταν πριν από 10 ή 20 χρόνια και όταν κάποια στιγμή αλλάξουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε κιόλας. Μα εσύ δεν ήσουν έτσι, μας λένε. Ίσως όμως το πιο φυσιολογικό πράγμα στη ζωή να είναι ακριβώς αυτό, να αλλάζουμε. Γιατί αν η ζωή μας προχωρά και εμείς μένουμε πάντα ίδιοι, τότε κάτι μέσα μας έχει σταματήσει να εξελίσσεται. Καλώς ήρθατε!

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Radio Crete, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη, είναι λίγο μετά τις 7. Εδώ θα είμαστε έως τις 9.

Δεν είστε καθόλου υποχρεωμένοι να είστε ο άνθρωπος που ήσασταν πριν από πολλά πολλά χρόνια. Εκείνος ο άνθρωπος πήρε αποφάσεις με τις γνώσεις που είχε τότε, με τους φόβους που είχε τότε, με τις ανάγκες που είχε τότε. Εσείς σήμερα ξέρετε περισσότερα, έχετε ζήσει περισσότερα, έχετε απογοητευτεί, έχετε αγαπήσει, έχετε μάθει. Είναι λοιπόν λογικό να βλέπετε διαφορετικά κάποια πράγματα. Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι προδώσατε τον παλιό σας εαυτό, αλλά ότι συνεχίσατε και εξελιχθήκατε.

Πόσες φορές άραγε έχετε μείνει σε μία κατάσταση μόνο και μόνο επειδή είπατε στον εαυτό σας κάποτε «εγώ δεν τα παρατάω». Κι όμως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επιμονή και στην αιμονή. Το να αλλάξετε δρόμο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάπου αποτύχατε και πρέπει να πάτε από αλλού. Μπορεί να σημαίνει ότι καταλάβατε πως ο δρόμος αυτός που είχατε ξεκινήσει να διαβείτε δεν σας οδηγεί πια εκεί που θέλετε. Και αυτό χρειάζεται θάρρος για να το παραδεχτεί κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεχίζουμε από συνήθεια κάτι παρά να παραδεχτούμε ότι κάτι άλλαξε μέσα μας και θέλουμε κι εμείς να αλλάξουμε τη διαδρομή μας.

Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή και γενικά τις αλλαγές επειδή φοβούνται την κριτική. Τι θα πει ο κόσμος? Αυτή η μικρή φράση που έχει κρατήσει πάρα πολλούς ανθρώπους μακριά από τις ζωές που πραγματικά ήθελαν να έχουν. Όμως ξέρετε κάτι, οι άλλοι άνθρωποι πάντα θα έχουν μία άποψη. Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα ζήσετε τη δική σας ζωή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας ή σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων. Δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε αλλαγή που κάνετε. Μερικές αποφάσεις είναι προσωπικές και δεν χρειάζονται και καμία δημόσια έγκριση.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάποτε μπορεί να αγαπούσατε κάτι ή κάποιον πάρα πολύ και σήμερα να μην σας συγκινεί καθόλου. Μπορεί να είχατε ένα όνειρο και να ανακαλύψατε ότι δεν είναι πια δικό σας. Μπορεί ακόμη και ένας άνθρωπος που κάποτε θεωρούσατε απαραίτητο στη ζωή σας να μην έχει πια την ίδια θέση. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν είναι αχαριστία αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι ανάγκες τους. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κρατάμε κάτι μόνο επειδή κάποτε ήταν σημαντικό. Μερικά πράγματα ήταν πολύτιμα ακριβώς επειδή ανήκαν σε μια συγκεκριμένη εποχή.

Τώρα υπάρχει και μία άλλη αλλαγή, πιο αθόρυβη, εκείνη που γίνεται μέσα μας, που δεν την ανακοινώνουμε πουθενά σε κανέναν. Κάποια στιγμή δεν θυμώνουμε όπως θυμώναμε παλιά, δεν απαντάμε σε κάθε πρόκληση που μπορεί να συναντήσουμε μπροστά μας. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε τους πάντες ότι κάπου έχουμε δίκιο. Αρχίζουμε να διαλέγουμε πού αξίζει να δώσουμε την ενέργειά μας. Και όταν συμβεί αυτό, καταλαβαίνουμε ότι οριμάσαμε. Με έκπληξη το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν αλλάξαμε επειδή μας το ζήτησε κάποιος, αλλά επειδή

Η ζωή μας δίδαξε κάποια πράγματα, οι εμπειρίες μας δίδαξαν κάποια πράγματα, οριμάσαμε και αποφασίσαμε πού θέλουμε να δίνουμε την ενέργειά μας.

0: Πάμε τώρα σε μια απαραίτητη αναφορά. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Όλοι με πίκρανες ζωή.

Αν κάποια στιγμή λοιπόν αλλάζετε τη γνώμη σας, μην αισθάνεστε ενοχές. Η αλλαγή γνώμης δεν είναι πάντα αστάθεια, ας πούμε. Μερικές φορές είναι και αποτέλεσμα σκέψης. Τα σκεφτόμαστε από εδώ, τα σκεφτόμαστε από εκεί και αλλάζουμε τη γνώμη μας. Μπορεί να έχουμε καινούρια δεδομένα, μπορεί να μάθαμε κάτι παραπάνω. Μπορεί να είδαμε μία κατάσταση από μία άλλη πλευρά. Ο άνθρωπος που δεν αλλάζει ποτέ γνώμη μπορεί να είναι απλώς ένας άνθρωπος που δεν επιτρέπει στον εαυτό του να μάθει και να εξελιχθεί. Η σκέψη μας όμως δεν είναι φυλακή. Έχει το δικαίωμα να μετακινείται.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς οι δηλώσεις σώζονται παραμένουν εκκρεμείς. Την ίδια στιγμή, μια αποκαλυπτική έκθεση της Γενικής Διευθύνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, αναδεικνύοντας σοβαρότατες δομικές αδυναμίες που μπλοκάρουν την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψή της Κινέζικης Αποστολής στην Κρήτη, με τον πρέσβη της χώρας να έχει διαδοχικές επαφές στο Ηράκλειο και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διευρυμένη συνάντηση αυτοδιοίκησης θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια στο Ηράκλειο, οι μαθητές διαμαρτύρονται για ζητήματα που αφορούν στις σχολικές εκδρομές και την καθημερινότητα στα σχολεία. Σε κινητοποίηση προχώρησαν και οι μαθητές στο Αρκαλοχώρι. Ανωδίκη πορεία εξακολουθούν να καταγράφουν τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νέα περιστατικά εντοπίστηκαν σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι δύο ασθενείς χρειάστηκε να λάβουν νοσηλεία. Ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος στο Βενιζέλιο, ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαπλέψουν τη μάχη από τη Γαλλία στη Βρετανία με μια υπερφορτωμένη λαστιχένια Λέμβο, δήλωσαν οι γαλλικές αρχές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

να θυμάστε πως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δυσκολευτούν να δεχτούν τη νέα σας εκδοχή και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Μπορεί να σας γνώρισαν κάποτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και να συνήθισαν να σας αντιμετωπίζουν με ένα άλλο συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και όταν αλλάξετε μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν και εκείνοι τον τρόπο με τον οποίο σας βλέπουν. Δεν είναι δική σας δουλειά να μείνετε ίδιοι για να αισθάνονται οι άλλοι άνετα. Αν η αλλαγή σας είναι συνειδητή και δεν πληγώνει τους άλλους, έχετε κάθε δικαίωμα να προχωρήσετε στις αλλαγές που θέλετε.

Κάποιες φορές αλλάζουμε επειδή κουραστήκαμε να παίζουμε συνέχεια ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό του δυνατού, του πάντα διαθέσιμου, του ανθρώπου που τα καταφέρνει όλα, που μπαίνει μπροστά, εκείνον που δεν χρειάζεται τίποτα από κανέναν. Και κάποια στιγμή, τι λέμε στον εαυτό μας, λέμε δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο να είμαι έτσι. Και δεν είναι ήττα αυτή η παραδοχή, ειλικρίνεια είναι. Ίσως και τότε να αρχίζει και η πραγματική ζωή, όταν σταματάμε δηλαδή να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για εμάς και αρχίζουμε να ακούμε τον εαυτό μας και τι χρειαζόμαστε εμείς πραγματικά.

Έχετε δικαίωμα να αλλάξετε ακόμη και αν κανείς δεν καταλάβει ποτέ το γιατί. Δεν χρειάζεται κάθε επιλογή σας να είναι κατανοητή από όλους. Υπάρχουν πράγματα άλλωστε που μόνο εσείς γνωρίζετε. Κάποια πράγματα που σας κούρασαν και δεν φάνηκαν ποτέ πουθενά. Σκέψεις που δεν υπόθηκαν. Μάχες που δώσατε σιωπηλά χωρίς να το μάθει κανένας. Ο κόσμος βλέπει συνήθως το αποτέλεσμα. Δεν βλέπει τη διαδρομή που προηγήθηκε. Γι' αυτό μην απαιτείτε από όλους να καταλάβουν. Αρκεί να καταλαβαίνετε εσείς γιατί αλλάζετε κάτι και γιατί προχωράτε.

Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να αλλάξουν όλα γύρω τους για να αλλάξουν και οι ίδιοι. Περιμένουν δηλαδή την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο άνθρωπο, τις κατάλληλες συνθήκες και κάπως έτσι περνούν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Ίσως όμως η κατάλληλη στιγμή να μην έρθει ποτέ με τον τρόπο που τη φανταζόμαστε. Κάποια πράγματα ξεκινούν όταν αποφασίζουμε εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Όχι επειδή είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά επειδή καταλάβαμε ότι δεν θέλουμε να μείνουμε ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε. Και κάτι ακόμη. Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι πρέπει να γκρεμίσετε όλη τη ζωή σας. Μπορεί να είναι μια μικρή μετατόπιση. Ένας διαφορετικός τρόπος, ας πούμε, να μιλάτε στον εαυτό σας. Ένα όχι, εκεί που παλιά λέγατε μόνο ναι. Ένα όριο που μπορεί να θέλετε να βάλετε. Μία απόφαση να φροντίσετε λίγο περισσότερο αυτό που είχατε αφήσει πίσω. Οι μεγάλες αλλαγές πολλές φορές ξεκινούν από πολύ μικρές αποφάσεις, που κανένας άλλος ίσως να μην παρατηρεί.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ.

0: ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditabank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Οι αλλαγές, ξέρετε, μπορεί να φέρουν και φόβο, γιατί αφήνουμε κάτι γνώριμο χωρίς να γνωρίζουμε τι θα βρούμε παρακάτω. Και αυτό είναι και το τίμημα της αλλαγής. Όμως το άγνωστο δεν είναι πάντα κίνδυνος, μπορεί να είναι και ευκαιρία. Δεν υπάρχει ωστόσο καμία εγγύηση ότι ο καινούριος δρόμος, αυτός που θα πάρουμε, θα είναι και εύκολος. Υπάρχει όμως κάτι που το γνωρίζουμε ήδη. Αν μείνουμε για πάντα στο ίδιο ακριβώς σημείο, δεν θα μάθουμε ποτέ τι υπήρχε λίγο πιο πέρα.

Κάποια στιγμή ίσως χρειάζεται να συγχωρήσουμε και τον παλιό μας εαυτό για αυτές τις λάθος επιλογές του, για τις σχέσεις που κράτησε περισσότερο από όσο έπρεπε, για τις ευκαιρίες που φοβήθηκε να πάρει, για τα πράγματα όλα αυτά τέλος πάντων που δεν κατάλαβε εγκαίρως. Αλλά τι να κάνουμε, ο εαυτός μας τότε δεν ήξερε όσα ξέρουμε σήμερα. Αν τα ήξερε, ίσως να είχε πράξει και διαφορετικά. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να τον τιμωρούμε. Μπορούμε απλώς να τον κοιτάξουμε με κατανόηση και να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω.

Το πολύ όμορφο πράγμα με τον άνθρωπο είναι ότι δεν είναι ένα ολοκληρωμένο έργο. Κάθε ηλικία μπορεί να μας αποκαλύψει και μία πλευρά που δεν γνωρίζαμε. Μπορούμε να μάθουμε κάτι καινούριο, μπορούμε να αγαπήσουμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, μπορούμε να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας, μπορούμε να ξαναβρούμε την περιέργειά μας. Χίλια δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να σταματήσουμε, δηλαδή να εξελισσόμαστε. Υπάρχει μόνο η στιγμή που εμείς αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε πια.

Τελικά, ίσως το δικαίωμα να αλλάζουμε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας. Να μπορούμε να πούμε τότε πίστευα εκείνο το πράγμα, σήμερα σκέφτομαι διαφορετικά. Να μπορούμε να φύγουμε από κάτι που δεν μας εκφράζει πια. Να μπορούμε να ξανασυστηθούμε ακόμη και στους ανθρώπους που μας γνωρίζουν χρόνια. Γιατί η ζωή δεν υπόσχεται ποτέ ότι θα παραμείνουμε ίδιοι. Είναι μία διαδρομή μέσα στην οποία συνεχώς ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε, αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε, εξελισσόμαστε.

Κλείνοντας την εκπομπή μας για σήμερα, ήθελα να σας πω ότι αν υπάρχει κάτι στη ζωή σας που δεν σας ταιριάζει πια, να μην βιαστείτε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας. Ίσως απλά μεγαλώσατε, ίσως μάθατε, ίσως αλλάξατε, και αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να απολογηθείτε. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να παραπονιέται.

Μένει ίδιος για να δικαιώνει την εικόνα που είχαν οι άλλοι για εκείνον. Να επιτρέπετε λοιπόν στον εαυτό σας να εξελίσσεται, να αναθεωρεί, να δοκιμάζει. Γιατί το αύριο δεν ζητά να είστε αυτός που ήσασταν χθες, σας ζητά μόνο να είστε αληθινοί με

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων αυξάνει το κόστος παραγωγής, λειτουργίας και μεταφοράς για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Η τιμή του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,18 ευρώ το λίτρο, με τις πιέσεις στην αγορά να γίνονται όλο ένα και μεγαλύτερες. Οι αυξήσεις δεν αφορούν μόνο στα καύσιμα, αναμένεται να επηρεάσουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, από τα γαλακτοκομικά και τα αρτοσκευάσματα ως τα κατεψυγμένα προϊόντα, ενώ αυξήσεις αναμένονται και στις μεταφορές. Όλα αυτά ενώ αναμένονται το επόμενο διάστημα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Νωρίτερα στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σφοδρές αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους, με τη Δημοτική Αρχή να προχωρά σε κρίσιμες πολεοδομικές διευκρινήσεις, διαβεβαιώνοντας ρητά ότι οι φάκελοι της πολεοδομίας δεν έχουν χαθεί. Παρά το τεταμένο κλίμα, η ατζέντα της συνεδρίασης περιελάμβανε και μια θετική είδηση για την πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο υπερψήφισε ομόφωνα την πρόταση για την επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 μηνιαίων καρτών του αστικού κτέλ. Τέλος, ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Τάσου Τσατσάκη, προκειμένου να αξιοποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Δήμος να μπορέσει να στηρίξει πληγέντες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγιάννη του Χωστού τον περασμένο Ιούνιο, με το ποσό των 1.000 έως 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, όπως ο νόμος προβλέπει. Σε κλίμα θερμής φιλοξενίας και με το βλέμμα στραμμένο στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ολοκληρώθηκε επίσημη επίσκεψη πολυμελούς κινέζικης επιχειρηματικής και διπλωματικής αποστολής στο Ηράκλειο. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά επαφών με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς του νησιού. Ανωδική πορεία εξακολουθούν να καταγράφουν τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νέα περιστατικά εντοπίστηκαν σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι δύο ασθενείς χρειάστηκε να λάβουν νοσηλεία. Ο ένας παραμένει στο Βενιζέλιο, ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά. Κλήθηκε σήμερα να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει μέχρι τώρα. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους νόμιμους αισθητικούς κοσμητολόγους και σε άλλους που εκτελούν παράνομα ιατρικές πράξεις, ζητούν οι Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών καταγγέλει την απουσία ελέγχων στο νησί εδώ και 2 ολόκληρα χρόνια. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση συλλογής αλυγκαριών στην Κρήτη μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Σε πλήρη

0: Δυνάμωση κινδυνεύει να βρεθεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς το Υπουργείο Υγείας επιλέγει την τακτική των μπαλωμάτων και των υποχρεωτικών μετακινήσεων για να καλύψει τις τρύπες της δημόσιας υγείας στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου απέστειλαν επίγουσα επιστολή στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας επιτακτικά άμεσες προσλήψεις νοσηλευτών. Ο Δήμος Ιτίας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ιτίας διοργανώνουν το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Ιτίας και της ευρύτερης περιοχής. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 ενδέχεται να θέσει ο πρώην πρόεδρος της χώρας Φρανσουά Ολάντ, αλλά μόνο σε περίπτωση που θα κρίνει ότι έχει πιθανότητες να εκλεγεί. Σχεδόν 2.000 ελάφια πρόκειται να θανατωθούν στην Καταλίνα Island, ένα ιδηλιακό νησί ανοιχτά της Νότιας Καλιφόρνιας, σε μια επιχείρηση που οι υποστηρικτές της χαρακτηρίζουν απαραίτητη για την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος. Η ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg διατήρησε το ελληνικό συγκρότημα στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου του National League. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα στα δύο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, απέναντι σε Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια. Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Φι στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 10 Οκτωβρίου, καθώς έγινε αποδεκτό σχετικό αίτημα από τη διοίκηση της Αθηναϊκής Ομάδας. Στους αγώνες που έγιναν σήμερα για την Super League 2 είχαμε τα αποτελέσματα Μαρκό Πανθρακικός 2-1 και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β' 2-1. Άστατος θα διατηρηθεί αύριο καιρό στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις και ενισχυμένους βοριάδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και ισοσημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην νότια Κρήτη, ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπου στους 25 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Τάικ Βοντό, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Ράδιο Κρήτη 101,5. Άλλο ένα βράδυ. Λίγα λεπτά μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, ο Αντώνης Γεναράκης θα μιλήσει μαζί σας και ευελπιστούμε και απόψε θεματικά ως θα κινηθούμε να περάσουμε όμορφα.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, όλου του κόσμου, όπου έχετε διαδικτυακά την δυνατότητα να το φιλοξενήσετε μέσω του πόρταλ του σταθμού, το ecriti.gr. 120 λεπτά κινούμαστε σε ήχους, σε στίχους και με μικρές κουβεντούλες. Σας κρατάμε συντροφιά. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Για να βρίσκεστε στον αγαπημένο σας χώρο, στο σπίτι σας, μόνοι σας, συντροφιά με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Εάν οδηγείτε και βέβαια αν βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, όπου εκεί το ραδιοφωνάκι και οι κουβεντούλες γίνονται ακόμα πιο ουσιαστικές, κρατώντας σας συντροφιά.

Είπαμε και νωρίτερα ότι θα κινηθούμε και απόψε θεματικά, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Αγαπημένη μας συνήθεια, αλλά και δική σας. Τι λέτε να μιλήσουμε σήμερα? Σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής και κατέληξα να μοιραστώ μαζί σας για τις πληγές της ψυχής που αφήνουν ουλές. Για αυτές τις πληγές, τις ιστορίες των ανθρώπων που δεν είναι πάντα εύκολες.

Είναι, φίλοι μου, κάποιες πληγές τόσο βαθιά ριζωμένες στην ψυχή μας που νομίζουμε πως ποτέ δεν θα επουλωθούν. Πιστεύουμε πως πάντα θα είναι εκεί. Να στέκουν ορθάνυχτες, να μας πονάνε και να μας θυμίζουν κάποιο βαθύ τραύμα των αναμνήσεών μας, το οποίο βρίσκεται μέσα μας. Είναι αυτές οι πληγές που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε. Θέλετε να το πείτε τύψεις και ενοχές, θέλετε να το πείτε φόβο, η αδυναμία, όπως και να το πούμε, μας κρατούν καθυλωμένους σε ένα ανεπανόρθωτο αίσθημα αβοηθησίας, δίνοντάς μας μία αίσθηση ακινησίας.

Και πώς τραυματίζεται η ψυχή και δημιουργεί πληγές? Από τις προσδοκίες, από κάποιες χαραμάδες όπως εκείνα τα χρόνια του μεγάλου κάστρου, όπου πάντα ένας προδότης δείχνει το δρόμο για να μπορέσουν να σπάσουν κάποια τείχη και να εισέλθουν μέσα όχι οι κακοί, αλλά οι ελπίδες. Και αν θυμηθώ μια μαντινάδα που λέει «Λίγες ελπίδες μου δώκες, μα περιμένω κι άλλες, τι να το κάνω το νερό αν μου το δίνεις στάλες».

Έχετε ακούσει την έκφραση «ένας χρόνος άχρονος»? Και όχι ένας χρόνος ημερολογιακά 365 μέρες. Υπάρχουν στιγμές που βουλιάζουμε, βρισκόμαστε στάσιμοι μπροστά στο τίποτα και ατενίζουμε. Ατενίζουμε το μέλλον, καθότι η ζωή τρέχει. Ποιο μέλλον όμως, όταν ο χρόνος σταματά? Είναι από αυτές τις στιγμές που παρόν, παρελθόν και μέλλον γίνονται ένα. Και θα μου πείτε τώρα, γιατί μιλάω τόσο γλαφυρά για την ανθρώπινη αδυναμία. Θα σας πω γιατί. Επειδή έχω βαθιά πίστη στην αντιστροφή της. Αυτή την πίστη στην ανθρώπινη δύναμη, στη δύναμη της ψυχής, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Νους, πνεύμα, βιώματα, αναμνήσεις, εμπειρίες. Ένα τραγούδι ερμηνευμένο από τον Νίκο Πορτοκάλογλου έλεγε ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατό.

δυνατούς, αρκεί να το επιτρέψουμε. Σε ποιον όμως? Στον εαυτό μας. Καθότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να δώσουμε το OK. Αυτή την εντολή για να ξαναπάρουμε μπρος. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να σπρώξουμε το χρόνο από το παρόν στο μέλλον. Και βέβαια να ξεπεράσουμε το παρελθόν.

Το εξελίσσομαι δεν σημαίνει, φίλοι μου, ότι ξεχνάω. Δεν το αφήνουν οι πληγές μας εξάλλου κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν κλείσουν, αφήνουν πίσω τους ουλές, έτσι να μας θυμίζουν αυτή την ήττα ή την απώλεια. Το εξελίσσομαι αντιθέτως σημαίνει προχωράω. Μαζεύω τα συντρίμια μου, μαθαίνω από τα λάθη μου, συγχωρώ τις αδυναμίες μου και πηγαίνω παρακάτω. Και εκεί παρακάτω υπάρχει ο νέος μας εαυτός. Σοφότερος, δυνατότερος, με εμπειρίες. Ο πόνος ίσως κάποτε να μειωθεί και να φύγει. Αυτό που μένει είσαι εσύ. Εσένα πρέπει να μην εγκαταλείψεις στο παρελθόν και τη λύθη.

πώς πράττει. Καταστρέφει όλες τις προσδοκίες και τις ελπίδες του. Και αυτό είναι ένα μείγμα μεταξύ σοκ, θυμού, έκπληξης και βέβαια πόνου. Απογοήτευση μπορούμε να πάρουμε από ένα μέλος της οικογένειάς μας, από ένα φίλο, ένα συνάδελφο ή απλά από κάποιον που θεωρούσαμε ότι είναι καλό άτομο και ίσως ανίκανο να προδώσει κάποιες αρχές. Όταν κάποιος μας προδίδει, συνήθως νιώθουμε σαν ότι, κι αν είπε κάποτε ότι ήταν όλα αυτά για τα οποία πάλευε και τα συναισθήματά του προς εμάς, ήταν όχι μόνο ένα ψέμα, αλλά το τελείως αντίθετο από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Γενικά θεωρώ ότι όταν έχουμε προδοθεί, αυτό γίνεται γιατί κάποιος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη μας και πιστέψαμε ότι όλες οι πράξεις του, αν υπήρχαν, και όλα του τα λόγια που πληγώνουν, ήταν ειλικρινή και αγνά. Αλλά δεν ήταν έτσι.

Πολλοί άνθρωποι λένε ότι η πιο επώδυνη από όλες τις πληγές είναι η αδιαφορία. Αλλά αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο άσχημο όταν υποφέρει από αυτήν κάποιος ο οποίος βέβαια δεν την αξίζει. Το να αγνοείται κάποιος δεν τον επιβεβαιώνει. Είναι σαν να μην υπάρχει καν, και αυτό είναι οδυνηρό. Μπορεί να μην υπάρχει τώρα κάποιο είδους σχεδιασμένη διαφορία, έτσι ώστε να προκληθεί πόνο σε κάποιον. Όταν αδιαφορία όμως βιώνουμε από τα κοντινά σε εμάς άτομα, χωρίς να μας έχουν δώσει κάποιο λόγο, νιώθουμε ένα είδος ανικανότητας, σαν να μην είμαστε άξιοι να μας δοθεί μια εξήγηση ή ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς.

Σίγουρα θα έχετε προσέξει πώς μας αγγίζουν τα τραγούδια ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμαστε. Πολλές φορές ακούμε ένα τραγούδι, το γνωρίζουμε, το έχουμε τραγουδήσει για 10 χρόνια παράδειγμα. Και ξάφνου συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα των στίχων του, τα οποία δεν τα είχαμε ποτέ προσέξει για τα καλά. Αυτά τα λόγια τα οποία έτσι όπως έδεσαν άγγιξαν την τωρινή κατάσταση της ζωής μας. Τραγούδια χαράς αλλά και τραγούδια πόνου. Τραγούδια προδοσίας. Και το ερώτημα είναι, προδόθηκαν από τις εμπνεύσεις τους οι στιχουργοί, από την καθημερινότητά τους, ή απλά αναγκάστηκαν να κάνουν ομοιοκαταληξίες? Όχι, φίλοι μου. Ειδικά η ελληνική δισκογραφία, οι Έλληνες ποιητές, οι Έλληνες στιχουργοί, βίωσαν

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Τα τραύματα της ψυχής και της καρδιάς ζυγίζουν πολύ περισσότερο σε ένα άτομο από αυτά που σώματος. Ο άνθρωπος αισθάνεται ευάλωτος, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατός θέλει να είναι. Επηρεάζεται ο άνθρωπος από απογοητεύσεις, από απώλειες. Άλλωστε έτσι είναι η ζωή. Και είναι αδύνατο να ξεφύγουν από αυτή την εσωτερική σοφία τους όλοι οι άνθρωποι.

Λένε πως οι άνθρωποι που έχουν τα πιο φωτεινά πρόσωπα, τα πιο μεγάλα χαμόγελα, είναι συνήθως αυτοί που έχουν και τις βαθύτερες πληγές. Λένε πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τους ομοίους τους και να αισθάνονται την ενέργειά τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να φιλήσουν τις πληγές σας, τις πληγές μας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να σηκώσουν το τραύμα που βαραίνει την ψυχή μας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να γιατρέψουν αυτό που κρύβεται πίσω από ένα ζεστό βλέμμα, ένα όμορφο χαμόγελο ή ίσως μια δυναμική παρουσία στο χώρο.

Συμβαίνουν πολλά σημαντικά και ασήμαντα καθημερινά. Τις περισσότερες φορές απίστευτα και κατανόητα. Αλλά συμβαίνουν και υπάρχουν μαζί μας για όσο ζούμε. Ξέρετε, καμία ζωή δεν είναι βουτυγμένη στο χρυσό, στο ροζ. Κανένα σπίτι δεν είναι άλλωστε μέσα στην απόλυτη θαλπορή της ηρεμίας και της ζεστασιάς. Όσα κεριά και φώτα κι αν ανάψουν. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνο άβρα, ένας αέρας που κινείται ανάμεσά μας. Όλοι ανεξαιρέτως έχουμε πληγές, ανοιχτές, κλειστές, σημάδια που πονούν, που πρέπει να φροντίσουμε, να καθαρίσουμε. Τις έχουμε μέσα μας και τις κουβαλάμε. Στις τσάντες, στις βαλίτσες, στα μάτια μας, στα χείλη μας, τα οποία ξεροσταλιάζουν και αφήνουν μία λεξούλα ορισμένες φορές. Λεξούλες που ζουν στην αναμονή της στιγμής που δεν έρχεται. Και ίσως να μπορέσουν να μιλήσουν για αυτές τις στιγμές όταν θα έχουν γίνει παρελθόν.

Κάθε κατάσταση και πρόβλημα ή κάθε μεγάλη ευτυχία είναι μεγάλη ή μικρή, φίλοι μου, ανάλογα της απόστασης. Όλα μοιάζουν ικανά να μας πατήσουν, να μας εξαφανίσουν, να μας αλλοιώσουν, όταν τα κρατάμε σφιχτά και δεν τα αφήνουμε να ξεμακρύνουν, να αλλάξουν, να μετατραπούν, ίσως να πάρουν την κανονική τους διάσταση ή μία άλλη, αυτή που θα έπρεπε ίσως να έχουν εξ αρχής. Και έτσι συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα με όσα έρχονται, με όσα δύσκολα βρίσκουν τον καθένα από εμάς, με όσες αντοχές έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Στον χρόνο που περνά, φίλοι μου, ένα έχω μάθει. Να κρατώ απόσταση και να ηρεμώ. Να κρατώ απόσταση και να σκέφτομαι, να προσεύχομαι. Να κρατώ απόσταση και να με βλέπω σαν μία μικρή κουκίδα μέσα στον κόσμο για να αποφασίσω αν πρέπει και αν δεν πρέπει. Και πόσο σημαντικό είναι το κάθε πρόβλημα που προκύπτει σε αυτή τη σύντομη ζωή.

Ένας Κινέζος φιλόσοφος είχε πει κάποτε ότι μου αρέσει εκείνος που η ψυχή του είναι πιο βαθιά από την πληγή του. Τραύματα, φίλοι μου, πληγές και βέβαια μάσκες πόνου. Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας υπάρχουν ματωμένοι άνθρωποι. Και αναρωτιέμαι πόσο πολύ μπορεί να πονέσει κάποιος ώστε να μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Λένε πως τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Αν κοιτάξουμε κάποιον μέσα στα μάτια, ίσως αντικρίσουμε το δικό του Γολγοθά ή την δική του κρυφή Ιθάκη. Αυτά τα μάτια προδότες, τα οποία είναι έτοιμα να σε παραδώσουν, να σε ξεσκεπάσουν και να σε αφήσουν εκτεθειμένο, οποιαδήποτε στιγμή.

Μας μάθανε να κατακρίνουμε. Ίσως γιατί έτσι έμαθαν και οι δάσκαλοι μας από άλλους δασκάλους. Βλέπουμε ανθρώπους, όχι όμως την καρδιά τους, ούτε το μέσα τους, ούτε και τις μάχες τους, ούτε τις αγωνίες τους, ούτε τις πληγές τους. Ίσως γι' αυτό πρέπει να πάψουμε να κατακρίνουμε. Βλέπουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε και όχι αυτό που είναι ο άλλος. Δεν βλέπουμε ούτε τη μετάνοιά του, ούτε την ανάγκη του για μια αγκαλιά. Δεν βλέπουμε καν αυτή την αξόδευτη αγάπη του. Έχετε δει ποτέ πίσω από τα νεύρα κάποιου, πίσω από την ενδεχόμενη κακία του, πίσω από τα λάθη του, πίσω από τις ανασφάλειές του? Αν δείτε, ίσως τον συμπονέστε, τον δικαιολογήσατε. Ίσως να τον αγαπήσετε κιόλας,

Το αύριο τι θα φέρει κανείς δεν ξέρει, φίλοι μου. Το σίγουρο είναι ότι οι πληγές γιατρεύονται και μας κάνουν πιο δυνατούς και αποφασισμένους να ζήσουμε ξανά και να ζήσουμε αυτό που προστάζει η καρδιά μας. Θα μου πείτε τώρα, δεν φτάνει μόνο να θέλεις να αγαπήσεις, πρέπει και να μπορείς.

Αυτό που πληγώνει, φίλοι μου, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Αυτό που θα μπορούσε να σας πληρώσει, να σας πληγώσει πραγματικά, είναι το να μην έρθετε σε επαφή με την αλήθεια σας, με αυτό που είστε, με αυτό που αξίζετε. Επηρεάζεστε συναισθηματικά από συμπεριφορές άλλων. Εξαρτάστε από τις επιπτώσεις που έχουν οι συμπεριφορές τους στα συναισθήματά σας. Για να μην εκθέσετε τον εαυτό σας στις βαθύτερες επιθυμίες σας, να ξεδιπλώσετε την αλήθεια σας, να εμπιστευτείτε, προτιμάτε να εγκλωβίσετε τον εαυτό σας σε καταστάσεις που δεν υποστηρίζετε απόλυτα. Δεν βλέπετε τους ανθρώπους όπως είναι, αλλά παρατηρείτε.

Τηρείται αν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα που λέει να μην πληγωθώ. Κάποιοι αναζητούν τελικά την ασφάλεια.

Στη ζωή μας έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας δείχνουν το δρόμο, μας απλώνουν το χέρι. Και αν δεν το έχουν τεντώσει τόσο καλά το χέρι ή αν δεν μας έχουν κάνει ποτέ νεύμα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να καταλάβουμε ότι μας θέλουν κάπου στο χώρο τους. Απλά επιτρέποντάς μας να βρεθούμε δίπλα τους, χωρίς να βγάλουν άχνα. Το πολύ πολύ να σου πούν ένα έλαντε, αν τους ρωτήσεις αν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί και πότε. Κανείς δεν σε έσπρωξε να πας. Κανένας δεν σε τράβηξε. Κανείς δεν στο υπέδειξε. Μόνος σου πήγες. Ίσως απλά αυτός ο οποίος φαντάσκεσαι ότι θα περπατήσεις μαζί του έπρεπε να σου πει ότι θέλω να περπατάω μόνος μου. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου το γκαράζ. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
1: Ραδιοκρήτη 101,3.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Θα τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μεν την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.